για να θρέψεις τις πεινασμένες μας ψυχές. Εσύ που γεννήθηκες εκ της Παρθένου Μαρίας και η οποία σε εγαλακτοτρόφησε ως βρέφος με τόση στοργή και αγάπη. Εσύ που αν και Θεός εθύλασες εκ των Αγίων Μαστών της Πανάγων Μητρός σου, σε παρακαλώ θρέψε και το παιδί μου με το δικό μου μητρικό γάλα. Ανάλαβε το βρέφος μου, δυνάμωσέ το ώστε να μπορεί να τρέφεται σωστά. Ας γίνουν όλες οι τροφές κατάλληλες, υγιεινές και εύληπτες για το παιδί μου. Χάρισέ του υγεία και ευρωστία. Εξάλειψε κάθε τροφική διαταραχή, κάθε άρνηση στο να συτίζεται όπως πρέπει. Εσένα Κύριε που τρέφεις τα πουλιά και τα ζώα, που ποτίζεις τα φυτά και τα δέντρα και στολίζεις με τόση χάρη όλη την κτήση, παρακαλούμε με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητρός σου, της γαλακτοτροφούσης, δώσε υγεία και ευρωστία και στο δικό μου βρέφος, ώστε να τρέφεται με το γάλα το οποίο έδωσες εσύ ως μητρική τροφή για κάθε πλάσμα που έρχεται στον κόσμο. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 103. Δοξολογικός ύμνος. Ο Θεός δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεβήσω, αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, οστεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συ παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουσιν, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη
η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτος ονέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Μνήμη ονομάτων. Πώς να θυμάμαι ονόματα, και το σπουδαιότερο από όλα το όνομα του Ιησού. Η μνήμη του ονόματος του Ιησού αποτελεί πλήρη προσευχή, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όταν οι Άγιοι μιλούν για την καρδιακή προσευχή, είναι φανερό ότι αναφέρονται στην προσευχή με τη σιωπή. Μάλιστα η Γραφή το λέει αυτό ο ρητός, όταν λέει πως το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας με αλάλητους στεναγμούς. Η Γραφή λέει επίσης ότι το Πνεύμα του Θεού εξετάζει καρδιές και νεφρούς, δηλαδή γνωρίζει ποιος είναι ο άνθρωπος. Άρα η καρδιακή προσευχή γίνεται με τη σιωπή, με μόνο τη μνήμη του ονόματος υπέρ του οποίου προσευχόμαστε. Το όνομα λοιπόν στην καρδιακή προσευχή είναι πλήρης προσευχή. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι μερικοί Άγιοι θεωρούσαν μόνο την επίκληση του ονόματος του Ιησού πλήρη προσευχή. Ασχοληθεί το όνομα, η μνήμη του ονόματος του Ιησού στην πνοή σου, στην αναπνοή σου, λέει κάποιος Άγιος, και πέρα από αυτό μην προσθέτεις τίποτε άλλο, δεν χρειάζεται άλλα λόγια. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε πως η σιωπή είναι η γλώσσα των τελείων. Αυτό ενισχύεται από τα εδάφια της Γραφής που αναφέρονται στον άνθρωπο ως οικητήριο του Θεού. «Θα έρθουμε», λέει ο Κύριος, «και θα κατοικήσουμε μέσα σας». Και φυσικά ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός δεν είναι η ύλη, αλλά η καρδιά. Οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι, στο έργο τους για αυτούς που νομίζουν ότι σώζεται κανείς μόνο με τα έργα τους, γράφουν

Ποια είναι τα εμπόδια που κάνουν έναν καλό ακροατή να μην ακούει τα ονόματα που έρχονται σε αυτόν? Νομίζω ότι το πιο μεγάλο εμπόδιο είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος που οδηγεί σε έλλειψη προσοχής. Ο λαός λέει την παροιμία, το ενδιαφέρον ξυπνάει την προσοχή, το αγόρι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ποιο είναι το αγώγι στην προκειμένη περίπτωση? Νομίζω είναι η αγάπη. Ο λαός λέει την παροιμία, τόσο που σ' αγαπούσα ξέχασα και το όνομά σου. Για να προσέχουμε λοιπόν πρέπει να αγαπάμε, και το αντίθετο ισχύει. Για να αγαπάμε πρέπει να προσέχουμε. Από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι όταν ένα πράγμα το αγαπάμε, αυτό το πράγμα το προσέχουμε. Η έλλειψη ενδιαφέροντος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη προσοχής μοιάζει με τον ύπνο. Όταν μιλάμε σε κάποιον που νιστάζει, καταλαβαίνουμε ότι δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που του λέμε. Σύμφωνα με την ψυχολογία τη λεγόμενη υποθετική, μπορούμε να προκαλέσουμε μια αιτία που δεν υπάρχει, να την προκαλέσουμε δημιουργώντας το αποτέλεσμά της. Παραδείγματος χάρη, όταν γελάμε χωρίς αιτία, μπορεί το γέλιο μας αυτό να προκαλέσει την αιτία. Συνήθως γελάμε όταν έχουμε καλή διάθεση. Σε αυτή την περίπτωση αιτία είναι η διάθεση και το γέλιο είναι το αποτέλεσμα. Μπορούμε να γελάμε ψεύτικα και να προκαλέσουμε διάθεση καλή αληθινή. Την υποθετική ψυχολογία υπονοεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του στους Κορινθίους, στους οποίους γράφει επιλέξει τα εξής. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος το λοιπόν. Για να φέρονται και αυτοί, ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ας ενδυθούμε τον Χριστό. Βομβαρδιζόμαστε, αγαπητοί, με χιλιάδες μηνύματα, περισσότερο ή λιγότερο ανεπαίσθητα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους και σχετιζόμαστε με τον Θεό. Πολλά από τα στοιχεία που προσλαμβάνουμε από τα μηνύματα αυτά είναι ναρκισσιστικά ως προς την φύση τους και μας αποξενώνουν τον έναν από τον άλλο. Τόσο πολύ μας απορροφάει ο αυτός μας, ώστε δεν ζούμε ως αυθεντικοί χριστιανοί, ως ειρηνοποίοι, ως εργαζόμενοι τη δικαιοσύνη, δεν συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν και δεν νιώθουμε συμπόνια για όσους έχουν ανάγκη βοηθείας και αγάπης. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας έλεγε «Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού, οφείλουν να παρουσιάζουν και το αποτέλεσμα που είχε ο Λόγος στη δική τους ψυχή». Αν φορούμε σταυρό στο λαιμό μας, αν κάνουμε σωστά το σημείο του σταυρού, αν τηρούμε τη νηστεία, αλλά δεν αγαπούμε τους φτωχούς, δεν έχουμε κερδίσει τίποτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας είπε ότι δεν μπορούμε να αγαπούμε τον Θεό που δεν τον έχουμε δει, αν δεν αγαπούμε το διπλανό μας. Αν είμαστε δυσκίνητοι στην ελεημοσύνη και μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν έχουμε κάνει τίποτε. Αν δεν αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό και αγάπη και δεν δείχνουμε εσπλαχνία προς όλους, τότε δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Πρέπει να ενδυθούμε τον Χριστό και να τον φορούμε από το πρωί έως το βράδυ. Ο Χριστός πρέπει να είναι σε κάθε λέξη που λέμε και σε κάθε κίνηση της καρδιάς μας. Πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας, ώστε όλοι να βλέπουν σε μας τον Χριστό, όπως και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή. «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός».

Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ομιλούσα ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι τεχνική, δηλαδή συνταγές και κανόνες, αλλά άθλος, έμπνευση, ενέργεια, απολύτως προσωπική. Ένας πίνακας ζωγραφικής σε μουσείο πιθανόν να ακούει περισσότερες μορίες από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στον κόσμο. Οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, που ασχολούνται με την τύχη και τα ζώδια είναι και παράλογοι και άθεοι. Επειδή αυτή η απασχόληση καταργεί και τη θέληση του δημιουργού που τα έφτιαξε όλα και τα κυβερνά και σωστά και δίκαια. Παράλληλα, καταργεί και το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ο οποίος, όντας λογικός, καταντά να διοικείται από άλογα σώματα. Κάθε άνθρωπος είναι ο ζωγράφος και ο γλύπτης της ζωής του. Όλη η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μια πανήγυρη. Σαν σε ζυγαριά αρμόζει να ζυγίζει ο καθένας μας τη ζωή σου. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας χωρίς διακοπή και συχνά λυγίζουν τα γόνατα της ψυχής. Ποτέ όμως μην νομίσεις ότι ο αντίπαλος έχει περισσότερη δύναμη από σένα. Ο Χριστός θυσίασε τη ζωή του για τον καθένα από εμάς που είναι αντάξια όλων των ανθρώπων. Απαιτεί έναντι αυτής της θυσίας να προσφέρουμε και εμείς τη ζωή μας για χάρη των άλλων. Ο λόγος μπορεί πάντα να αμφισβητήσει έναν άλλον λόγο, αλλά ποιος λόγος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη ζωή? Πολλοί άνθρωποι καταναλύσκουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους για να κάνουν άθλιο το υπόλοιπο. Με την Αγία Ζωή των Πιστών κηρύτεται ο Χριστός. Και ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες μέρες. Δεν είναι το τι κερδίζουμε, αλλά το τι δίνουμε που μετρά την αξία της ζωής μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος μας, καθώς συνεχίζει να μιλάει για το πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία Του και την μέλουσα κρίση, μας δίνει την παραβολή των 10 παρθένων. Παίρνουμε πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, 25,1-13. Τότε, δηλαδή κατά τον θάνατό μας και τη μέλουσα κρίση, ομοιωθήσεται η Βασιλεία των Ουρανών, 10 παρθένης. Μπορεί δηλαδή να παρομοιαστεί η είσοδός μας στην αιώνια μακαριότητα με 10 παρθένες, φίλες της νύμφης. Έτινες, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, οι οποίες παίρνοντας τα φανάρια τους, εξήλθον, βγήκαν από το χωριό, εις απάντηση του νυμφίου, ο οποίος νυμφίος θα ερχόταν από το χωριό του στο χωριό της νύμφης, μας λέει ο πατέρας Ιωήλ Γιαννακόπουλος. 5 δε εξ αυτών, 5 δε από αυτές τις παρθένες, ήσαν φρόνιμοι και 5 μόρε. Εμόρε, λαβούσε τας λαμπάδας εαυτών, δηλαδή τα φανάρια τους. Ούκα έλαβον με θεαυτόν έλεον. Δεν είχαν άλλο λάδι εκτός από αυτό που βρισκόταν στις λαμπάδες τους. Εδε φρόνιμοι έλαβον μετά των λαμπάδων αυτών, εκτός από το έλαιο στα φανάρια τους, εκτός από το λάδι στα φανάρια τους, έλεον εν της αγγείς αυτών, στα δοχεία τους, στα δοχεία που αποθήκευαν το λάδι. Χρονίζοντας δε του νυμφίου, επειδή καθυστερούσε να εμφανιστεί ο νυμφίος, ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον, μέσης δε νυκτός, κατά το μεσονύκτιο, κραυγή γέγονεν, ακούστηκε φωνή, ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε 10 παρθένοι εκείνε και οι φρόνιμες εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών, έχισαν λάδι στα δοχεία τους, στα φανάρια τους. Εδέ μωρέ, τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένιντε. Δώστε μας λάδι, για να ρίψουμε στα φανάρια μας, διότι αρχίζουν να σβήνουν. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι, αρνητικά, λέγοντας, δεν σας δίνουμε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν. Μήπως δεν είναι αρκετό σε εμάς και σε σας. Πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσετε εαυτές. Καλύτερα πηγαίνετε στους παντοπόλες και αγοράστε. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε. Ενώ οι μωρές πήγαιναν για να αγοράσουν. Ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι 5 φρόνιμες παρθένες, εισήλθον μετέ αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένη, λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Ο δε αποκριθής είπεν, «Αμήν λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς. Σας δηλώνω ότι δεν σας γνωρίζω. Γρηγορείτε ουν, προσέχετε λοιπόν, ότι ουκ είδατε την ημέραν, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου, κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, έρχεται». Και τώρα θα αναλύσουμε την παραβολή αυτή. Νυμφίος είναι ο Χριστός. Νύμφη, η οποία εδώ δεν αναφέρεται ρητός, αλλά υπονοείται και αντικαθίσταται ρητός από τις παρθένες, είναι η Εκκλησία, οι ψυχές μας. Γάμος νυμφίου και νύμφης, δηλαδή Χριστού και ψυχών μας, είναι ο θάνατος και η μέλουσα κρίση. Επομένως, ο θάνατος για τους πιστούς είναι γάμος και χαρά. Ο ερχομός του νυμφίου προς την νύμφη σημαίνει ότι ο Χριστός θα έρθει να πάρει την ψυχή μας όταν Αυτός θελήσει. Δεν επιτρέπεται η νύμφη, η ψυχή μας, να ορίσει τους γάμους όταν αυτή θέλει. Δηλαδή, αυτοκτονώντας, να πάει στην άλλη ζωή. Η νύμφη, η ψυχή μας, ορίζει τους αραβώνες στην παρούσα ζωή μας, διότι αυτή, αν θέλει πιστεύει στο Χριστό. Ο δε νυμφίος, ο Χριστός, ορίζει τους γάμους, τον θάνατο και την μέλουσα κρίση. Τότε που θα ενωθούμε αιώνια μαζί του. Πρίκα της νύμφης της ψυχής είναι το σώμα μας. Όπως η νύμφη πριν αραβωνιαστεί είχε δικαίωμα να διαθέσει την περιουσία της όπου ήθελε. Όταν όμως αραβωνιαστεί, η πρίκα ανήκει στον νυμφίο. Κατά παρόμοιο τρόπο, η πρίκα της ψυχής μας, το σώμα μας, μάτια δηλαδή, γλώσσα, καρδιά κλπ, ανήκουν στον νυμφίο τον Χριστό. Ο ερχομός του νυμφίου μέσα στη νύχτα σημαίνει το απροσδόκητο, το ευνίδιο του θανάτου και της μέλουσας κρίσης. Και κατά τον Ιερό Χρυσόστομο σημαίνει ότι η μέλουσα κρίση θα γίνει νύχτα. Οι 10 παρθένες που κρατούν τα λιχνάρια τους είναι οι πιστοί οι οποίοι ραθυμούν και αγρυπνούν. Το άναμα των λιχνιών είναι η εγρήγορσή τους, οι αρετές με τις οποίες πρέπει να είναι στολισμένη η ψυχή μας προκειμένου να προϋπαντήσει τον Κύριο, τον Χριστό. Οι 5 φρόνιμες παρθένες είχαν παρθενικότητα και έλεον. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε εγκρατοί στον εαυτό μας και ωφέλιμοι στους άλλους. ο νησταγμός και των πέντε μωρών Παρθένων. Είναι η αδιαφορία των ανθρώπων στον θάνατο, με τη δικαιολογία δήθεν, ότι αυτοί είναι ακόμη νέοι, έχουν υγεία και ζουν σε ειρηνική περίοδο. Ο δε ύπνος των φρόνιμων Παρθένων είναι η πεποίθησή τους, ότι αφού είναι έτοιμες, οποτεδήποτε κι αν έρθει ο Κύριος, θα τις πάρει. Το έλεον, το οποίο είχαν οι μωρές Παρθένες, είναι οι ελεημοσύνες τους, οι οποίες, καθώς γινόταν για επίδειξη και για να φαίνονται, έφταναν μόνο μέχρι τον τάφο. Ενώ το έλεον των φρόνιμων Παρθένων, το οποίο έφθανε και πέραν του τάφου, είναι οι αγαθοεργίες των ανθρώπων, οι οποίες φθάνουν ως μυστικές και απόρριτες πέραν του κόσμου αυτού. Η έγερση και των δέκα Παρθένων είναι το ξύπνημα όλων κατά τον θάνατο και τη μέλουσα κρίση. Η άρνηση του να δώσουν οι φρόνιμες τις μωρές προερχόταν όχι από τη θέλησή τους, αλλά από την αδυναμία, διότι στην άλλη ζωή και να θέλουμε δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αφού ο δίκαιος μόλις σώζεται. Πρώτη επιστολή Πέτρου 4,18. Το ότι οι μωρές Παρθένες πήγαν να αγοράσουν έλαιο και από αυτό να αποκλειστούν από τον Ιμφώνα, σημαίνει την επιθυμία πολλών τότε να έρθουν πάλι στη γη, να εργαστούν, αλλά είναι μάταιο. Με την άρνηση των φρόνιμων Παρθένων φαίνεται η μορία των μωρών Παρθένων. Η πόρτα που έκλεισε του Ιμφώνα είναι η πόρτα που έκλεισε του Παραδείσου. Οι μωρές Παρθένες, οι οποίες χτύπαγαν την θύρα απ' έξω, σημαίνει την παραμονή του στον Άδη. Είναι η παραμονή των άπιστων ανθρώπων, όπου και όπως ο πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και Λαζάρου. Το «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν», που είπαν οι μωρές Παρθένες, δηλώνει ότι η ομολογία της πίστης μας δεν είναι αρκετή στη σωτηρία μας. Τέλος, ο Κύριος θέτει την κύρια ιδέα της παραβολής, που είναι το ευνίδιο του θανάτου στην όλη αυτή παραβολή, λέγοντας «Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέραν ουδέ την ώραν». Επομένως, στην παραβολή αυτή τονίζεται η φρόνηση των πιστών, η οποία συνίσταται στο να είμαστε έτοιμοι όταν θα έλθει ο Κύριος, είτε κατά τον θάνατο, είτε κατά τη μέλουσε κρίση. Από όλη λοιπόν αυτή την παραβολή διδασκόμαστε το απροσδόκητο του θανάτου και την ανάλογη προετοιμασία μας. Ας το δούμε τώρα αυτό όλο στη ζωή μας. Τα χαρακτηριστικά του θανάτου μας βάσει της ζωής και της παραβολής είναι τα εξής. Ο θάνατος είναι το βεβαιότερο πράγμα. Αν μεγαλώσεις εσύ η μικρή στην ηλικία, αν φοιτήσεις το πανεπιστήμιο εσύ ο μαθητής του γυμνασίου, αν εσύ ο οποίος παντρεύτηκες θα δεις εγγόνια, αν θα έρθει το καλοκαίρι και θα πας στην εξοχή, είναι αβέβαιο. Ο θάνατος όμως είναι βέβαιος. Ο θάνατος δεν είναι μόνο βέβαιος, αλλά και τρομακτικός. Αν χάσεις το ένα σου μάτι, έχεις το άλλο, Αν χάσεις το ένα σου πόδι, χρησιμοποιείς το άλλο. Αν κουφαθείς από το ένα σου αυτί, έχεις το άλλο. Αν κουφαθείς και από τα δύο, συνεννοείσαι με τα νοήματα. Όταν όμως πεθάνεις, έχασες το παν. Ο θάνατος δεν είναι μόνο το βεβαιότερο και τρομακτικότερο, αλλά και το πιο εύκολο και το πιο συνηθισμένο. Να γίνεις εσύ ο μικρός και η μικρή, άνδρας ή γυναίκα. Θέλετε χρόνια και πολλά έξοδα. Να πεθάνεις όμως αρκεί ένα λεπτό της ώρας και μια σταγόνα νερό, η οποία, αντί να μπει στο στομάχι, μπαίνει στους πνεύμονες και πεθαίνεις. Αλλά ο θάνατος είναι και το πιο συνηθισμένο. 100 άνθρωποι πεθαίνουν το λεπτό σε ολόκληρον τον κόσμο. Επομένως ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο ως γεγονός. Αβέβαιη η ώρα του. Το ευκολότερο και το πιο συνηθισμένο πράγμα. Για τον χριστιανό όμως υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά αυτά του θανάτου, εκτός από ένα, ότι είναι τρομακτικός, διότι ο θάνατος είναι γάμος. Επομένως, ο θάνατος είναι γάμος βεβαιότατος, ευκολότατος, χωρίς έξοδα, συνηθέστατος και γίνεται ανά πάσα στιγμή. Πόσοι κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν. Πόσοι καθώς έτρωγαν, πέθαναν. Επομένως, ο θάνατος αυτός πρέπει να ελκύσει το ενδιαφέρον της προετοιμασίας, η οποία πρέπει να είναι διπλή, δηλαδή παρθένη, εγκρατής προς τον εαυτό μας και έλεον έχοντες προς τους άλλους. Να ελεούν τους άλλους, ωφέλιμοι προς τον πλησίον μας. Μάλιστα, η παρθενία είναι η μεγαλύτερη αρετή. Τόσο είναι το μέγεθός της, ώστε δεν απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Δε Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ως εντολή, αλλά μόνο ως συμβουλή. Η αρετή λοιπόν αυτή της παρθενίας, η τόσο μεγάλη, δεν έσωσε τις 5 μωρές παρθένες, διότι δεν είχαν έλεον ωφέλεια προς τους άλλους. Επομένως εσύ, όσο εγκρατείς παρθένος κι αν είσαι στον εαυτό σου, δεν θα σωθείς αν δεν είσαι ωφέλιμος και στους άλλους. Η βδέλα που οφείλει τη σιχαμάρα της και το δηλητηριώδες μανιτάρι που χρωστά την ύπαρξή του, στο ότι απομυζούν τα γύρω τους χωρίς να αποδίδουν κάτι. Τρώνε και δεν αποδίδουν. Εάν όμως πάλι κάνεις ελεημοσύνη, δεν είσαι όμως αγνός ως νέος, ως νέα, ως σύζυγος, είσαι ελλιπής. Ελεημοσύνη χωρίς αγνότητα δεν είναι χριστιανική, αλλά κοσμική αρετή. Δεν έχει αξία απέναντι στο Θεό. Ας είμαστε λοιπόν αγνοί στον εαυτό μας και ωφέλιμοι στους άλλους, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για να ενωθούμε με τον Χριστό. Να το ευνίδιο του θανάτου και ο διπλός τρόπος της προετοιμασίας μας, αγαπητοί μου ακροατές. Ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας.

Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα. Ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελέους τυχήν ουκυξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν.

0: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Φωτεινές διαδρομές. Μία εκπομπή στο διαδίκτυο με ομιλίες του Μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου.
2: Αγαπητή μου, χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Αυτός ο ύμνος, ο τόσο πανηγυρικός και ο τόσο ουσιαστικός, θεολογικός, μας λέει ότι ο θάνατος νικήθηκε για όποιον πιστεύει στην Ανάσταση. Για την Ανάσταση του Χριστού λοιπόν θα μιλήσουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα μιλήσει ο Μακαριστός Μητροπολίτης κύριος Ιερεμίας. Θα μας μιλήσει και για το Πάσχα των Ιουδαίων σε αντιπαραβολή με εμάς τους Ορθοδόξους. Και συνεχίζουμε να μεταδίδουμε αυτό, να κάνουμε αυτό, να μεταδίδουμε Λόγο Θεού, αυτού του πραγματικά θεόπνευστου ανθρώπου, ο οποίος αγάπησε πολύ τη Βίβλο και αγάπησε πολύ, είχε μεγάλη τη θέληση να μεταδίδει ό,τι έβρισκε στην Αγία Γραφή στους ανθρώπους, πάντοτε με αυτόν τον ιδιαίτερο απλό αλλά γλαφυρό τρόπο. Καλή δύναμη σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια ευλογημένα.
3: Αγαπητοί μου ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ιδιαίτερα την εβδομάδα αυτή που την καλούμε διακαινήσιμο εβδομάδα, εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου, αποδεικνύει τη θεότητά Του και άρα αυτό αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεώς μας. Τα άλλα θρησκεύματα, αγαπητοί μου, είναι ψεύτικα γιατί έχουν πεθαμένους αρχηγούς. Η δική μας όμως πίστη είναι αληθινή, γιατί ο αρχηγός μας, ο Ιησούς Χριστός μας, είναι ζών, ανέστη εκ νεκρών. Στη σημερινή μου ομιλία θα ομιλήσω για την Ανάσταση του Χριστού, για το Πάσχα μας αυτό το χριστιανικό. Αλλά θέλω τα όσα θα πω να τα συμπλέξω με την Παλαιά Διαθήκη, με το Ιουδαϊκό Πάσχα, και θέλω να αποδείξω αυτό που αποτελεί βάση των εκπομπών μου, των ομιλιών μου, ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνεύεται χριστολογικά. Μόνο με μια τέτοια ερμηνεία, χριστολογική ερμηνεία, δεχόμεθα την Παλαιά Διαθήκη. Το να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα ωραίο βιβλίο που έχει καλά λόγια για το θυμό, για την οργή, για την αγάπη των αντρογίνων κλπ. Αυτό δεν λέει τίποτε, γιατί βιβλία με καλά λόγια είναι και τα βιβλία των φιλοσόφων. Ούτε πάλι δεχόμεθα την Παλαιά Διαθήκη σαν ιστορία του Ισραήλ. Την Παλαιά Διαθήκη τη δεχόμεθα σαν βιβλίο του Χριστού, την ερμηνεύομαι χριστολογικά και θέλω και σήμερα και στην επόμενη μου νομίζω εκπομπή να αποδείξω ότι το ειδικό μας Πάσχα, το χριστιανικό Πάσχα, είναι προτετυπωμένο και προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Ιουδαίοι, αγαπητοί μου ακροατές, εόρταζαν και αυτοί το δικό τους Πάσχα και εόρταζαν το Πάσχα τους για ανάμνηση της εξόδου τους από την Αίγυπτο και για ανάμνηση της διασώσεως των πρωτοτόκων ιών τους. Γι' αυτό και λέγεται Πάσχα, η έκφραση αυτή σημαίνει διάβαση, ότι διάβηκαν από τη γη της Αιγύπτου στη γη Χαναάν, ή κατά μία άλλη έκφραση, κατά μία άλλη ερμηνεία, η λέξη Πάσχα σημαίνει υπερπίδησης, διότι ο εξολοθρευτής άγγελος υπερεπίδα τα σοικεία των Ιουδαίων, που το ανώφλιό τους ήταν βαμμένο με το αίμα του σφαγείας θέντος σαμνού. Υπερεπίδα τα σοικεία των Ιουδαίων, που οι παραστάτες τους και το ανώφλιό τους, επαναλαμβάνω, ήταν βαμμένες με το αίμα του προβάτου. Προσφέρθηκε για σφαγή για την εορτή του Πάσχα. Λοιπόν, το δικό μας Πάσχα δεν γίνεται για την απελευθέρωση από δουλεία κάποιου ανθρωπίνου εχθρού, ούτε γίνεται για την αποφυγή, για τη μερική αποφυγή κάποιου από το θάνατο, αλλά γίνεται το χριστιανικό Πάσχα για την τέλεια λύτρωσή μας από το θάνατο και για την τέλεια απαλλαγή μας από τη δουλεία του διαβόλου. Οι Ιουδαίοι υπερεύαιναν τον θάνατο των πρωτοτόκων τους. Αυτό που είπα υπερεύαιναν είναι έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι το υπερπίδησης. Βλέπετε, ο Ιερός Πατήρ δέχεται αυτή τη δευτέρα ερμηνεία περί του Πάσχα. Υπερπίδησης είναι έκφραση του Βέλα, όπως το ενθυμούμε, του καθηγητού Βέλα, όπως το ενθυμούμε από πανεπιστημιακή του παράδοση. Οι Ιουδαίοι λοιπόν υπερεύαιναν, λέγει ο Χρυσόστομος, τον θάνατο των πρωτοτόκων τους. Πώς τον υπερεύαιναν? Με το να θυσιάσουν το τυπικό πρόβατο και να χρήσουν με το αίμα του προβάτου αυτού τη θύρα της οικίας τους. Σε εμάς τους χριστιανούς όμως, ο θάνατος των πρωτοπλάστων υπερβαίνεται με το ότι δεν μπορεί να κρατήσει στο βασιλειό του τους πιστεύοντας στη θυσία του θείου προβάτου, και αυτός είναι ο εσταυρωμένος Κυριός μας. Σε εμάς τους χριστιανούς, επαναλαμβάνω, ο θάνατος υπερβαίνεται με το ότι τα χείλη μας είναι βαμμένα με το αίμα του θυσιασθέντος Υιού του Θεού, με τη Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω, αδελφοί μου, αγαπητοί μου ακροατές, μερικές παραλληλικές εκφράσεις, έννοιες του Ιουδαϊκού Πάσχα και του Χριστιανικού Πάσχα, και να φανεί μετά η υπέρβαση, η ανωτερότητα του Χριστιανικού Πάσχα. Στους Ιουδαίους το πρόβατο που θυσιαζόταν για το Πάσχα ήταν από τη γη. Σε μας όμως τους χριστιανούς το θυσιαζόμενο πρόβατο δεν είναι από τη γη, είναι από τον ουρανό, και το προτύπωνε αυτό το θεόπεμπτο εκείνο πρόβατο που παρουσιάστηκε στον Αβραάμ όταν ο άγγελος του Κυρίου το απηγόρευσε να σφάξει τον Υιόν του και του παρουσίασε ένα άλλο πρόβατο προς θυσίαν. Και αυτό έλαβε ο Αβραάμ και προσέφερε στο Θεό αντί Ισαάκ του Υιού του. Παραπέμπω για αυτό που είπα στο 22ο κεφάλαιο.

θάνατο του δικού μας Πάσχα, που μας κάνει να υπερβαίνουμε τον θάνατο, είναι θεόπεμπτο, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι λέγει στην πρώτη καθολική του επιστολή 4,10? Λέγει ότι ο Θεός Πατέρας απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε «καταβέβηκα εξ ουρανού». Είναι θεόπεμπτος, θεόπεμπτο το πρόβατο και όχι εκ γης. Και ο βαπτιστής Ιωάννης είπε για τον Χριστό μας «είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Δηλαδή ο Χριστός είναι πρόβατο που αίρει, που αφαιρεί την αμαρτία. Και ασφαλώς δεν πρόκειται για άλογο πρόβατο όπως το Ιουδαϊκό Πάσχα, γιατί το άλογο πρόβατο δεν μπορεί να αφαιρέσει αμαρτήματα. Το δικό μας πρόβατο, ο δικός μας αμνός, αγαπητοί μου, του δικού μας Πάσχα, είναι λογικότατο πρόβατο, λογικότατος αμνός. Γι' αυτό και έλυσε την αμαρτία και κατέλυσε το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή το θάνατο. Το δικό μας πρόβατο του δικού μας Πάσχα δεν μας βγάζει από την Αιγυπτιακή δουλεία για την Ιουδαία, αλλά μας εξαγάγει από το φθαρτό κόσμο και μας εισαγάγει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το δικό μας πρόβατο, ξαναλέγω, του δικού μας Πάσχα δεν είναι μόνο πρόβατο, αλλά και ποιμένας των προβάτων που μας καθοδηγεί. Έτσι είπε ο Κυριός μας, και το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, ότι αυτός θα πορεύεται εμπροσθέν μας και εμείς θα τον ακολουθούμε. Από το βιβλίο της Εξόδου στο 12ο κεφάλαιο, εκεί που διαβάζουμε για το Ιουδαϊκό Πάσχα, βλέπουμε ότι η θυσία του προβάτου στο Ιουδαϊκό Πάσχα γινόταν στην αρχή μηνών. Ο μήνας αυτός, ο αρχή μηνών, είναι ο Αβίβ, που αντιστοιχεί με τον ειδικό μας, εν μέρη με τον ειδικό μας Μάρτιο και εν μέρη με τον ειδικό μας Απρίλιο. Τότε, σε αυτό το μήνα που εορταζόταν το Ιουδαϊκό Πάσχα, τότε έγινε η έξοδος των Ιουδαίων από την Αίγυπτο και η λύτρωση των Αιγυπτίων πρωτοτόκων, των πρωτοτόκων των Ιουδαίων. Αυτός ο χρονικός καθορισμός, ότι το Πάσχα των Ιουδαίων πρέπει να εορτάζεται στην αρχή μηνών, αυτός, λέγω, ο καθορισμός είναι δηλωτικός για το δικό μας Πάσχα και σημαίνει ότι το Πάσχα μας πρέπει να το γιορτάζουμε στην αρχή μηνών, δηλαδή τότε που γνωρίσαμε τον Χριστό, τότε που βγήκαμε από την δουλεία της Αιγύπτου, από την αμαρτία, τότε που βγήκαμε από τη φθαρτότητα και γνωρίσαμε τον Χριστό και ζήσαμε και αρχίσαμε να ζούμε μια όμορφη ζωή. Αυτή είναι η αρχή μηνών. Επαναλαμβάνω, το ότι ο Θεός διέταξε στην Παλαιά Διαθήκη οι Ιουδαίοι να εορτάζουν το Πάσχα τους στην αρχή μηνών, αυτό δηλώνει μυστικά ότι Πάσχα δικό μας είναι τότε που γνωρίσαμε το Χριστό, που κάναμε αρχή μιας νέας ζωής που αξίζει να λέγεται ζωή.

Γιατί το να ζούμε, αγαπητοί μου, απλώς να τρώμε και να πίνουμε και να αναπνέουμε, δεν έχει νόημα αυτή η ζωή. Η ζωή μας έχει νόημα όταν γνωρίσαμε το Χριστό. Είμαστε χαμένοι αν δεν βάλουμε στη ζωή μας το Χριστό. Η ζωή μας αποκτάει νόημα με την προσευχή στο Χριστό, με το να διαβάζουμε τον Λόγο Του τον Άγιο, με το να πορευόμεθα κατά το Άγιο θέλημά Του. Αυτό είναι Πάσχα. Το να γνωρίσεις τον Χριστό ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε για σέναν, αδελφοί μου χριστιανοί. Έχω σχετικά χωρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για αυτή την αλήθεια που λέγω. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω, να διαβάσω ένα σχετικό χωρίο. Λέγει ο Ιερός Πατήρ: «Αρχή μηνών Ιουδαίης ή του προβάτου θυσία και η έξοδος εξ Αιγύπτου». Αρχή μηνών για τους Ιουδαίους είναι το Πάσχα τους, τότε που έγινε, τότε που θυσίαζαν το πρόβατο, για ανάμνηση ότι βγήκαν από την Αίγυπτο. «Ημίν δε, σε μας δε, αρχή ζωής», αρχή πραγματικής ζωής, «το του Κυρίου πάθος και η συν Χριστώ μετάστασης από του κόσμου». Αρχή ζωής για μας, πραγματικής ζωής, είναι από τότε που βγήκαμε από την αμαρτία και γνωρίσαμε το Χριστό, ότι έπαθε, ότι σταυρώθηκε για μας. «Τότε εις Θεόν αναγενόμεθα», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «ότε την επιγής γένεσιν απογινόμεθα». Όταν αρνηθούμε τα επίγεια, τις αμαρτωλές δηλαδή επιθυμίες, και λαχταρίσουμε μια καινούργια ζωή γνωρίζοντας το Χριστό μας, αυτό είναι αρχή μηνών για μας και αυτό είναι Πάσχα για μας. Να, βλέπω και ένα άλλο χωρίο του Αγίου Άντου Χρυσοστό μεχνοποιών μου. «Νιν αρχή του ζήν», αρχή πραγματικής ζωής, «ότε αποτάσσει τη κοσμική και γηήνη ζωή». Όταν αρνηθείς την αμαρτωλή ζωή, είναι αρχή πραγματικής ζωής για σέναν, αδελφέ μου. «Νιν ευρύσεις τι το αληθινόν ζήν, το εν πνεύματι». Αν αρνηθείς την αμαρτία, την κοσμική ζωή, θα μάθεις ποια είναι η πραγματική ζωή, η πνευματική ζωή. «Θύεται Χριστός, ώστε γινώσκεις την θυσίαν αυτού, την υπερσού γενωμένη». Τότε, όταν αρνηθείς την αμαρτία και γνωρίσεις τον Χριστό, τότε είναι Πάσχα για σέναν και το Πάσχα είναι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σέναν και αναστήθηκε για σέναν. Αυτό λοιπόν το μυστικό μάθημα, αγαπητοί μου ακροατές, είχε το ότι ο Θεός καθόρισε στους Ιουδαίους το Πάσχα τους να γίνεται στην αρχή μηνών. Ένα άλλο σπουδαίο από το Ιουδαϊκό Πάσχα εφαρμοζόμενο σε μας, που προτυπώνει το δικό μας Πάσχα, είναι και το εξής. Η εντολή του Θεού στους Ιουδαίους για το Πάσχα τους ήταν το σφαζόμενο πρόβατο να τρώγεται μέσα στην οικία, έκαστον πρόβατον κατοικία. Να κάνω μια παρέκβαση και να πω, επειδή ο Πασχάλιος αμνός στους Ιουδαίους έπρεπε να φαγωθεί όλος, χωρίς να αφήσουν τίποτε κατάλοιπο. Ναι, αλλά άμα ήταν μικρή οικογένεια, πώς να φάγουν όλο τον αμνό. Έλεγε λοιπόν ο νόμος, μία ολιγομελής οικογένεια έπρεπε να ενωθεί με άλλη ολιγομελή οικογένεια, ώστε να μπορέσουν και οι δύο οικογένειες μαζί να καταναλώσουν τον αμνό. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέγω, μέσα σε μία οικία έπρεπε οι Ιουδαίοι να φάγουν το Πασχάλιο αμνό και όχι έξω από την οικία.
Και αυτό, αγαπητοί μου, συμβόλιζε την αλήθεια ότι το δικό μας Πάσχα, που είναι η Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού, πρέπει να την παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, πρέπει να την απολαμβάνουμε μέσα σε μία οικία. Ποια είναι ο οίκος αυτός του Θεού, ποια είναι η οικία αυτού, η οικία αυτή είναι η Εκκλησία. Εκεί μόνο υπάρχει ο Χριστός και πουθενά άλλου. Και εκεί μόνο λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, που λέγεται Καθολική Εκκλησία, γιατί σκοπό έχει να ξαπλωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει πρόβατο, δεν υπάρχει θειόμενος αμνός, δεν υπάρχει Θεία Κοινωνία για να την απολαύσουμε και να ζήσουμε. Και εδώ πάλι έχω ένα σχετικό χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει: «Η οικία», λέγει ο πατήρ, «όπου αισθείεται το χριστιανικό Πάσχα, είναι η καθόλης της οικουμένης Εκκλησία. Μια δε προσήκην Εκκλησία την σωτηρίαν επιστάμεθα». Σε μια Εκκλησία γνωρίζουμε ότι υπάρχει σωτηρία. «Και μηδέν της καθολικής έξωθεν Εκκλησίας και πίστεως μετέχειν Χριστού δυνάμενον μηδέ σώζεσθε». Ούτε μπορούμε να σωθούμε και να φάμε Πάσχα, δηλαδή να κοινωνήσουμε έξω από αυτή τη μία την καθολική Εκκλησία, που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να βγάλουν τεμάχιο του πασχαλικού αμνού τους έξω από την οικία τους και να το δώσουν σε μη Ιουδαίο. Είπαμε, ο αμνός έπρεπε να αισθείεται, να τρώγεται μέσα στην οικία. Δεν επιτρεπόταν ο Ιουδαίος να πάρει ένα κομμάτι από το πασχάλιο αμνό και να πάει έξω από το σπίτι να το δώσει σε έναν μη Ιουδαίο, μη περιτετμημένο. Και δεν επιτρέπεται, λέμε, και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσφέρουμε Θεία Κοινωνία στους έξω, στους μη βαπτισμένους δηλαδή. Όπως πάλι μαθαίνουμε από το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, το σφαζόμενο ζώο για το Ιουδαϊκό Πάσχα έπρεπε να είναι πρόβατο. Να είναι δε τέλειο το πρόβατο αυτό, να είναι άρσεν και νιάυσιο. Και σε αυτά πάλι βλέπουμε ότι τυπώνεται ο ειδικός μας αμνός. Το ειδικό μας σφαγιασθέν για τα αμαρτήματά μας πρόβατο. Το πρόβατο λοιπόν του Ιουδαϊκού Πάσχα προτύπωνε τον δικό μας θυσιαζόμενο αμνό. Προτύπωνε το δικό μας Πάσχα. Να τα εξηγήσω αυτά καλύτερα. Πρώτα, το θυσιαζόμενο ζώο έπρεπε να είναι πρόβατο. Γιατί πρόβατο? Γιατί το πρόβατο είναι σύμβολο της υπιότητος και πραότητος. Και έτσι θα είναι σύμβολο της υπιότητος του Χριστού. Έτσι είχε προφητεύσει για το Χριστό μας ο προφήτης Ισαΐας από παλιά, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί. Ο προφήτης Ισαΐας με το προφητικό του όμα, το προφητικό του βλέμμα, έβλεπε τον Μεσσία, τον Χριστό, να πορεύεται για το σταυρό του και έλεγε: «Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη
και ο Σαμνός άμωμος εναντίον του Κύρωτος αυτών άφωνος. Ως πρόβατο λοιπόν παριστάνεται ο Χριστός πορευόμενος για τη θυσία, πρόβατο που άφωνο δέχεται τον σφαγιασμό του. Και έτσι είχε διαταχθεί στην Παλαιά Διαθήκη το θυσιαζόμενο ζώο για τη θυσία του Ιουδαϊκού Πάσχα, να είναι, για την εορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα να είναι πρόβατο. Όμως λέγω ότι ο νόμος τους Ιουδαίους επέτρεπε να λαμβάνουν το θυσιαζόμενο ζώο και από τις Αίγες. Γιατί πραγματικά κατά τον νόμο και η έρηφος, χήμερα λέγεται στο κείμενο των Εβδομήκοντα, και η έρηφος, η κατσίκα, γίνεται και αυτή προσφορά για την αμαρτία. Ήθελα να το πω αυτό γιατί έχουμε κάποιο σχετικό χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει «Έστε τίνιν το μεν πρόβατον κατά τον Ισαΐα, η ποιότητος της του Χριστού σύμβολο». Το δικό μας Πάσχα, το ειδικό μας θύμα, ο Χριστός, είναι πρόβατον κατά τον Ισαΐα, που συμβουλίζει την ιππιότητα του Χριστού. Όμως, κατά τον νόμο, είναι και έρηφος, γιατί είναι θύμα υπεραμαρτίας η έρηφος. Και λέγει ο Χρυσόστομος, προσαχθείς ουν ήπιος, ο Χριστός ως πρόβατον, υπεραμαρτίας ως χήμαρος, ως έρηφος δηλαδή, τέθητε δια της ιππιότητος δούσε αυτόν εις την των ανθρώπων σωτηρία. Το θυόμενο πρόβατο στο Ιουδαϊκό Πάσχα έπρεπε να είναι τέλειο και άμωμο. Γιατί αυτό συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι τέλειος και άμωμος. Όπως το είπε 800 χρόνια προ Χριστού ο προφήτης Ισαΐας, είπε για τον Χριστό, «Αμαρτία νου και ποίησε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Πραγματικά, μόνον ο Χριστός είναι τέλειος, γιατί μόνο ο Χριστός έχει σε πληρότητα κάθε αρετή. Και μόνο ο Χριστός μας είναι κατά πάντα άμωμος, γιατί μόνο ο Χριστός έχει εν εαυτό πάσαν την δικαιοσύνη. Όπως το είπε και ο ίδιος ο Χριστός κατά το βάπτισμά του στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Του είπε «Ούτω γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Λέγω τώρα, για όποιον όμως δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως θεάνθρωπο, αλλά τον δέχεται ως απλό άνθρωπο. Υπάρχουν σήμερα πολλοί που δέχονται τον Χριστό έναν καλόν άνθρωπο. Τον δέχονται ιστορικά ότι ήρθε στη γη, ότι ήταν καλός, πολύ καλός, ότι έπραξε το καλό, ευεργέτησε, ότι ήλεγξε την ανομία των γραμματέων και των Φαρισαίων. Αλλά μέχρι εκεί δεν το παραδέχονται για Θεό. Όποιος λέγω δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως θεάνθρωπο, αλλά τον δέχεται ως απλό άνθρωπο, αυτός, γι' αυτόν, το πρόβατο δεν είναι ούτε τέλειο ούτε άμωμο. Αυτός τι Πάσχα να γιορτάσει? Πάσχα είναι ο Χριστός, ο οποίος τέθηκε, θυσιάστηκε για μας. Αλλά προτυπώθηκε ο Χριστός μας με το τέλειο και άμωμο πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα στην Παλαιά Διαθήκη.
Όταν όμως κανείς δέχεται τον Χριστό για άνθρωπο απλά, κανένας εκ των ανθρώπων δεν είναι τέλειος και άμωμος. Πρέπει να τον δέχεται για θεάνθρωπο, για Θεόν σαρκοθέντα. Γι' αυτό λέγω τώρα και ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη διέτασε όχι μόνο το θυσιαζόμενο ζώο για την εορτή του Πάσχα να είναι τέλειο και άμωμο, αλλά ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, λέγω, διέτασε όλα τα θυσιαζόμενα, τα προσφερόμενα προς θυσίαν ζώα να είναι τέλεια και άμωμα, γιατί όλα τα ζώα αυτά θυσιάζονταν εις τύπον του Χριστού. Ακόμη και οι ιερείς, λέγει ο νόμος, έπρεπε να είναι και αυτοί άρτιοι και τέλειοι σωματικά, γιατί όλοι ήταν τύποι του αληθινού ιερέως, του αρχιερέως του Χριστού. Το πρόβατο ακόμη στο Ιουδαϊκό Πάσχα έπρεπε να είναι ενιάσιο, και αυτό πάλι ήταν τύπος του Χριστού, γιατί το ενιάσιο πρόβατο υποδηλώνει τον Χριστόν νεονώντα στη γη και μη έχοντα τίποτε από την παλαιότητα των ανθρώπων. Να διαβάσω ένα σχετικό χωρίο του Χρυσοστόμου για αυτό που είπα. Ξαναλέγω, το ενιάυσιο πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα προτυπώνει, προδηλώνει τον Χριστόν, υποδηλώνει τον Χριστόν νεονώντα στη γη και μη έχοντα τίποτε από την παλαιότητα των ανθρώπων, από την αμαρτία των ανθρώπων. Να διαβάσω ένα χωρίο του Χρυσοστόμου, λέγω, και παρακαλώ να προσπαθήσουμε να γίνει αντιληπτό. «Ήτις τι εκ της ανθρωπίνης παλαιότητος εις Χριστόν ανάγει». Εάν αναφέρει κάτι κανείς στο Χριστό από την παλαιότητα των ανθρώπων, παλαιότης εδώ είναι η πτώση, δίδει δηλαδή στο Χριστό, προσδίδει στο Χριστό και ελαττώματα της ανθρωπίνης φύσεως, ή λέγει τον Χριστόν δεκτικόν αμαρτίας, ή πει τη βλασφημία ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει, non potuit peccare. Ούτως, λέγει ο Χρυσόστομος, ενιάυσιον ουκ έχει πρόβατον. Αυτός δεν δέχεται το Χριστό ως ενιάυσιον, ουδέ της κενότητος είστε το εν Χριστώ. Δηλαδή εδώ ο Χρυσόστομος με αυτό που λέει θέλει να πει ότι με το να λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι το πρόβατον του Ιουδαϊκού Πάσχα να είναι ενιάυσιον, αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι, δεν έχει τίποτε, είναι νέος, ενιάυσιο, νέο. Ένας που είναι ενός έτους είναι νέο. Λοιπόν, αυτός που το να λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι το πρόβατο είναι ενιάυσιον, πρέπει να, του Ιουδαϊκού Πάσχα το πρόβατο πρέπει να είναι ενιάυσιον, αυτό προτυπώνει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και λέγεται ενιάυσιος κατά τούτο ότι είναι νέος, ο νέος Αδάμ, και δεν έχει τίποτε από την παλαιότητα του παλαιού Αδάμ, του πεπτοκότος Αδάμ. Όποιος όμως, αποδίδω κατένιαν το χωρίο του Χρυσοστόμου που διάβασα, όποιος όμως δέχεται ότι ο Χριστός μπορούσε να έχει ελαττώματα ανθρώπινα ή μπορούσε να αμαρτήσει ή δεν είχε ελαττώματα αλλά μπορούσε και να αμαρτήσει, αυτός δεν δέχεται ενιάυσιον το πρόβατον.
Βρήκα όμως και μια άλλη ερμηνεία σε πατερικό κείμενο, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω όμως, άλλη ερμηνεία περί του ενιαυσίου προβάτου. Δεν ξέρω όμως, ήταν δύσκολη η έκφραση του κειμένου και δεν ξέρω αν αποδίδω καλά το νόημα. Κατά την δεύτερη αυτή ερμηνεία, ο ενιαύσιος σαμνός του Ιουδαϊκού Πάσχα είναι τύπος του Χριστού και κατά το ότι το έτος που διερχόμεθα, που υποδεχόμεθα κάθε χρόνο, το έτος είναι σύμβολο του αιώνος. Πώς είναι σύμβολο του αιώνος το έτος? Επειδή το ίδιο έτος με τις εποχές του ανακυκλώνεται πολλές φορές. Λέγουμε εμείς νέο έτος, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο έτος. Το ίδιο έτος με τις ίδιες εποχές του ανακυκλώνεται πολλές φορές. Κι όμως, αν είναι το ίδιο έτος, κάθε χρόνο μας παρουσιάζεται ως καινούριο έτος. Αυτό βαθιά φαίνεται να εικονίζει τον τύπο του καινού ανθρώπου, που από την παλαιότητα έρχεται σε καινότητα. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, «Εν δίσαστε τον καινόν άνθρωπο, ντυθείτε τον νέον άνθρωπο, και αυτός είναι ο Χριστός μας, που σαρκώθηκε, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας». Σαν να μας λέγει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, «Αν ενδυθείτε την αμωμότητα και την τελειότητα του προβάτου, θα είστε πρόβατα Θεού και θα παραστήσετε το σώμα σας ζωντανή θυσία, αγία, ευάρεστη στο Θεό, και θα μεταβείτε στην αιώνια ζωή». Προδομένους επιστολή, αρχή 12ου κεφαλαίου. Το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα, αγαπητοί μου ακροατές, έπρεπε να είναι άρσεν. Το αρσενικό δηλώνει το ηγεμονικό, όπως ο άντρας, συγκρινόμενος προς τη γυναίκα, έχει σωματική ηγεμονία. Λοιπόν, τότε το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα έπρεπε να είναι αρσενικό, αυτό προτύπωνε το Χριστό μας, αρσενικό σημαίνει το ηγεμονικό, προτύπωνε, λέγω, τον Χριστό μας, που είναι ο ηγεμόν και ο βασιλεύς. Γιατί ο Χριστός μας, αν και σαρκώθηκε, ο Υιός του Θεού, αν και σαρκώθηκε και έγινε αδελφός μας κατά την ανθρώπινη φύση, όμως κατά τη Θεία του φύση είναι ο Κυριός μας, είναι ο Δεσπότης μας. Γι' αυτό και μόνο ο Χριστός καλείται νυμφίος, και ως νύμφη νοούμε όλη την ανθρωπότητα. Ούτε ο Ιωάννης, που είναι ο μέγιστος των προφητών, μπορεί να ονομαστεί νυμφίος. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, «Για μέν το Χριστό», είπε, «ο έχων την νύμφη νυμφίος εστί». Το Χριστό τον είπε νυμφίο. Τον εαυτό του όμως, για τον εαυτό του ο Ιωάννης είπε, «ο φίλος του νυμφίου, ο αισθηκός και ακούν την φωνή αυτού» κλπ. Τον εαυτό του τον είπε φίλο του νυμφίου και όχι νυμφίο. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους χριστιανούς της Κορίνθου και λέγοντάς τους ότι του συνέδεσε με τον Χριστό, λέει ότι του ενύμφευσε με αυτόν. Ωραίο είναι το χωρίο. «Ιρμοσάμιν ημάς, εν οι ανδροί, παρθένων αγνήν, παραστήσε το Χριστό». Η έκφραση λοιπόν «νυμφίος» για το Χριστό δηλώνει το ηγεμονικό του, το οποίο υποδηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη με το ότι το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα έπρεπε να είναι αρσενικό. Και αγαπητοί μου ακροατές,
Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός είναι ηγεμόνας μας, δεσπότης μας, είναι βασιλεύς μας, όχι μόνο γιατί είναι Θεός σε μας, αλλά είναι Κύριος και βασιλεύς ολοκλήρου της κτίσεως, γιατί είναι δημιουργός της κτίσεως. Και σαν δημιουργός λέγεται βασιλεύς και ηγεμόν και Κύριος όχι μόνο ειδικών μας των ανθρώπων, δεν είμαι μόνο εμείς δημιουργία του Χριστού, αλλά είναι δημιουργός, είναι Κύριος και βασιλεύς όλης της κτίσεως, γιατί όλη η κτίση δημιουργό έχει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.

εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αγαπητοί και με την ευχή του Δεσπότη μας, ανεβαίνοντας αυτήν την πανέμορφη κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, φτάσαμε στο 8ο σκαλοπάτι, όπου ο Άγιος Ιωάννης μας τοποθετεί το θέμα αοργησία, δηλαδή το να μην οργιζόμαστε, να μην θυμώνουμε. Βέβαια, θα πει κανένας, τι μας τα λες εμάς, εμείς δεν θυμώνουμε, δεν οργιζόμαστε, καμιά φορά αν φαίνεται ότι θυμώσαμε, είναι γιατί ο σύζυγος, τα παιδιά, ο γείτονας, ο συνάδελφος με έκανε έτσι ώστε βγήκα από τα ρούχα μου. Δεν φταίω εγώ δεν θυμώνω. Ω αγαπητοί, να ξέραμε τι κουβαλάμε μέσα μας. Αν δούμε την οργή αγαπητή, θα παρατηρήσουμε, όπως θα το παρατηρήσουμε σε εμάς τους ιδίους όταν οργιστούμε, αλλά και στους γύρω που καμιά φορά θα συναντήσουμε έναν οργύλο άνθρωπο, βλέπουμε ότι η οργή έρχεται να βάλει το δηλητήριό της μέσα, βαθιά, στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα να σκεφτείτε και πρέπει να εμποδίζουμε αυτό στο να σπέρνει μέσα μας το δηλητήριό του. Η οργή είναι ένα πάθος αγαπητοί και πάθος κυρίως της ψυχής που κάνει θηρίο τον άνθρωπο και τον κάνει να κινείται και να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς ένα θηρίο. Έγινα θηρίο λέει με πολλές φορές ή κοίταξέ τον, έγινε θηρίο με τα νεύρα, με τις φωνές. Κάτω από την επίρρεια της οργής αγαπητοί γίνονται όπως έχουμε προσέξει τα χειρότερα εγκλήματα, απάνθρωπες αδικίες, καταστροφές, χίλια δυο πράγματα. Ο οργύλος θα δούμε ότι δεν διαφέρει καθόλου από ένα θηρίο. Όλο θα λέγαμε το ανθρώπινο μεγαλείο της προσωπικότητας του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή ποδοπατείται και καταστρέφεται. Θα δούμε αγαπητοί στον Λόγο του Θεού να αναφέρει και να λέγει ότι ο θυμός έσχατον γυράσκει, δηλαδή πρώτα γυράσκει και πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά ο θυμός. Και μάλιστα θα δούμε ότι όσο γυράσκουμε τόσο δυναμώνει και το πάθος της οργής του θυμού. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, λέει ο λαός. Τι είναι αλήθεια η οργή? Θυμός και η οργή αγαπητοί είναι έννοιες οι οποίες εναλλάσσονται, αλλά εντούτοις υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ο θυμός είναι κάτι πολύ οξύ, δυνατό, αλλά κρατάει λίγο. Η οργή είναι έντονο, αλλά ίσως απαλότερο από ότι ο θυμός, αλλά η διαφορά είναι ότι κρατάει πολύ περισσότερο. Αν θέλαμε να παρομοιάσουμε τον θυμό και την οργή με κάτι το οποίο συναντούμε μπροστά μας, θα παρουσιάζαμε τον θυμό με μία φωτιά ενός δοχείου βενζίνης ή ενός δοχείου ινοπνεύματος, που κάποια στιγμή τρυπά το δοχείο, χύνεται το ινόπνευμα, χύνεται η βενζίνη, ένα σπίρτο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και βλέπουμε ξαφνικά ένα μπαφ και φουντώνει μια έντονη φωτιά, μια λάμψη, κάτι τρομερό, αλλά μόλις χαθεί το υλικό το οποίο έδωσε αυτήν την δύναμη στη φωτιά και έγινε αφορμή της φωτιάς, χάνεται και σβήνει. Η άλλη πλευρά της οργής θα την παρουσιάσαμε σαν μια φωτιά μέσα σε ένα σκουπιδότοπο, μέσα στα σκουπίδια, που βλέπουμε πολλές φορές σε κάποιο σκουπιδότοπο όπου κάποια στιγμή πήρε φωτιά να σιγοκαίει κάτι και να βλέπουμε ένα καπνό να βγαίνει. Και ενώ προσπαθεί κανείς να ρίξει τόνους νερό από πάνω, εκείνη βλέπουμε ότι ακόμα συνεχίζει να σιγοκαίει, να καπνίζει. Και αν πάρουμε κάποια στιγμή ένα δικέλι και αναμοχλεύσαμε λίγο τα σκουπίδια, τα πριονίδια, ό,τι και είναι αυτό που είναι σωρός, θα δούμε ότι αμέσως, όπως έκανε η βενζίνη, βγάζει μια έντονη λάμψη, μια φλόγα, μια γλώσσα φωτιάς και απειλεί αυτά που υπάρχουν γύρω. Και μετά ξανασυνεχίζει να σιγοκαίει.
πάλι με δεδομένη αφορμή, με μία αναμόχλευση, ξανά πάλι φουντώνει μία φλόγα ξαφνική και συνεχίζει πάλι, αφού σβήσει αυτήν, να σιγοκαίει συνεχώς, αγαπητοί. Έτσι λοιπόν μοιάζει ο θυμός και η οργή, και νομίζω ότι διαπιστώνουμε την έντονη διαφορά αυτών των δύο. Η οργή, αγαπητοί, είναι κατάσταση της ψυχής, δυστυχώς μόνιμη, αγαπητοί. Κρατώ εκείνο που θυμάμαι, που με πείραξε, και το θυμάμαι και υπάρχει μέσα μου και σιγοκαίει. Αυτό είναι η οργή. Οργή, θα λέγαμε, είναι ένας παρατεταμένος θυμός. Το υπόβαθρο του θυμού θα δούμε ότι δεν είναι ύμνηση κακία, αλλά είναι ο εγωισμός. Με έθιξε ο άλλος, με μίλησε απότομα και μπουφ, ανάβει φωτιά και θυμώνω. Το υπόβαθρο της οργής εδώ είναι ύμνηση κακία, σιγοτρώει από μέσα, σιγοκαίει από μέσα, γιατί θυμάται αυτό το οποίο κάποια στιγμή είχε γίνει. Και αυτό έχει σημασία για να ξέρουμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Πώς θα πάρουμε τα ανάλογα φάρμακα, αγαπητοί, για να θεραπεύσουμε. Και θα πει κανένας, τι πρέπει να θεραπεύσω τώρα εδώ. Τον εγωισμό, να θεραπεύσω τη μνησικακία. Το καθένα όμως, αγαπητοί, έχει τα φάρμακά του. Καταρχάς, αν δούμε την φύση μας, ο θυμός υπάρχει στην φύση του ανθρώπου και η επιθυμία δεν είναι κάτι κακό. Μάλιστα θα δούμε ότι ο Χριστός λίγο πριν από το Πάσχα λέγει «επιθυμία επιθύμησα, τούτο το Πάσχα φαγήν μετά των μαθητών μου». Εξέφρασε την επιθυμία του. Τον θυμό ο Θεός, αγαπητοί, τον φύτευσε, ναι, τον εφύτευσε στην ψυχή. Αυτό μας λένε οι πατέρες. Η επιθυμία φυτεύτηκε από τον Θεό στον άνθρωπο για να επιθυμεί αγαθά πράγματα. Πράγματα που δεν έρχονται σε σύγκρουση, σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Ο θυμός λοιπόν είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι ιδιότητα της ψυχής. Είναι, θα λέγαμε, η ιδιότητα του θυμικού μέρους της ψυχής. Θυμικό ή θυμό, ό,τι κι αν πω, είναι το ίδιο πράγμα, αγαπητοί. Και ενώ δεν είναι κάτι κακό, εντούτοις μετατρέπεται σε κακό όταν αυτό στραφεί κατά του θελήματος του Θεού. Έτσι και η επιθυμία. Όταν η επιθυμία είναι, αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και έρχεται σε σύγκρουση, αυτό τότε, αυτό το καλό που ο Θεός έβαλε μέσα μας, μετατρέπεται σε κακό. Θυμός τώρα, αγαπητοί, ή θυμικό, όπως το ονομάζουμε, γιατί θυμός και θυμικό είναι το ίδιο. Τι ακριβώς είναι? Είναι, αγαπητοί μου, το συναίσθημα. Είναι αυτό που λέμε ότι αγαπώ κάποιον ή όχι. Ότι τον αντιπαθώ, τον αποστρέφουμε, δεν τον πάω ή τον μισώ ή τον κρατάω κακία ή δεν ταιριάζω, λέμε, δεν ταιριάζει η χημεία μας. Σήμερα το λέμε η καρδιά μου, δηλαδή λέμε ότι η καρδιά μου δεν τον πάει ή τον έχω στην καρδιά μου ή δεν το σηκώνει το μέσα μου την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Και όταν η καρδιά, δηλαδή η ψυχή, έχει αγάπη και φιλανθρωπία, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο νους φωτίζεται. Τι θα πει όμως θυμός? Συναίσθημα, αγαπητοί. Το συναίσθημα όμως εκφράζεται, όπως μας λένε οι πατέρες, με έναν άξονα. Στο ένα άκρο του άξονα είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία και στο άλλο άκρο είναι το μίσος, θα λέγαμε, και η αντιπάθεια. Σαν άνθρωπος δεν έχω ούτε τέλεια αντιπάθεια, ούτε τέλεια αγάπη, αλλά κινούμε πάνω σε αυτόν τον άξονα, δεξιά-αριστερά. Όσο βαδίζω προς τα άκρα, τόσο αυξάνει είτε η αγάπη και η φιλανθρωπία, είτε η αντιπάθεια. Θα πω ότι έχω αγάπη. Αγαπώ κάποιον, επί παραδείγματι έναν άνθρωπο. Αν όμως αφαιθώ σε μια κακή σκέψη, σιγά-σιγά μπορώ να περάσω, περπατώντας πάνω στον άξονα, να περάσω από το μηδέν και να βρεθώ, που είναι το κέντρο του άξονα, και να βρεθώ στην άλλη πλευρά της αντιπάθειας. Αγαπώ κάποιον, κάποια στιγμή μου έρχεται ένας λογισμός που εκείνος ο λογισμός έρχεται να μου υποτιμήσει αυτόν τον άνθρωπο που εγώ αγαπώ
και δουλεύοντάς τον αφού τον έχω αποδεχθεί, σιγά σιγά ενώ τον αγαπούσα, αρχίζω να αισθάνομαι άσχημα, δύσκολα, δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να ανεχθώ την παρουσία του και μπορεί να φτάσω σε μια τέλεια αντιπάθεια. Όπως πάλι και αντίθετα, εάν κάποιον δεν τον συμπαθώ και τον αντιπαθώ, τον μισώ, τον αποστρέφουμε. Εάν όμως τοποθετήσω έναν καλό λογισμό και τον δουλέψω αυτόν τον καλό λογισμό, σιγά σιγά περνώντας από το μηδέν πάλι, γυρίζοντας προς την άλλη πλευρά του άξονα, θα φτάσω να βρεθώ στον χώρο της αγάπης και να φτάσω αυτόν τον οποίο προηγουμένως αντιπαθούσα, να τον εκτιμώ και να τον αγαπώ και να τον σέβομαι. Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν ακριβώς κινείται, αγαπητοί, ο άνθρωπος πάνω σε αυτό τον άξονα του συναισθήματος, του θυμικού μέρους της ψυχής. Ποιος ο σκοπός του θυμού τώρα, αφού έχει δοθεί από τον Θεό και του συναισθήματος, αγαπητοί, είναι να περιφρουρεί τον άνθρωπο. Η αγάπη υπάρχει για να αγαπά ο άνθρωπος το αγαθό, το μίσος για να μισεί το κακό. Ο Χριστός είπε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά όταν βρέθηκε στην έρημο,

ένα παιδί μας, μια κοπέλα, εμάς τους ίδιους, το οποίο όμως το αφήσαμε να προηγείται και δεν θέσαμε την λογική, δεν το θέσαμε υπόψη στον χώρο της λογικής και να το σκεφτούμε λογικά, πόσες φορές μας έχει οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες, αγαπητοί. Γιατί δεν σκεφτήκαμε λογικά και αφήσαμε το συναίσθημα να υπερέχει, κάτι το οποίο όμως οδηγεί τον άνθρωπο, όπως είπαμε, ακόμα σε μια ψυχική ασθένεια. Για να δούμε όμως ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή του ανθρώπου. Ήτανε ο Κάιν και ο Άβελ που πρόσφεραν θυσία στον Θεό. Ο Κάιν έβαλε τα σκύβαλα σαν προς τον Θεό γιατί ήταν γεωργός. Ο Άβελ πήρε το καλύτερο αρνάκι το οποίο είχε γιατί ήταν και τσομπάνος. Και βλέπουμε ότι του Κάιν, ο καπνός, πήγαινε πλάγια. Του Άβελ όμως πήγαινε προς τα πάνω. Τότε ο Κάιν το είδε και το ερμήνευσε και κατάλαβε ότι του Άβελ ήταν αρεστή στον Θεό η θυσία. Και τότε τι έκανε ο Κάιν, θύμωσε και ταράχτηκε, αγαπητοί. Βλέποντας όμως ο Θεός, ο οποίος αγαπούσε και τον Κάιν και τον Άβελ κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί ήταν δικά του δημιουργήματα, παιδιά του, έρχεται, πλησιάζει τον Κάιν που τον είδε ταραγμένο και θυμωμένο και του λέγει «Τι κάνεις έτσι?» «Ηρέμησε και την άλλη φορά διόρθωσέ το». Βλέπετε πόσο αγάπη έχει ο Θεός. Εκείνος όμως, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, από το μίσος προς τον αδερφό του και την αντιπάθεια, ο θυμός, η επιθυμία, μετατράπηκε σε οργή και λέγει στον Άβελ «Πάμε μέχρι εκεί κάτω στην πεδιάδα». «Πάμε», λέγει ο Άβελ. Και εκεί τι συνέβη? Κρυφά, χωρίς να το καταλάβει ο Άβελ, ο Κάιν φωνεύει τον αδελφό του. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν ήλεγξε το θυμό του. Διότι άφησε να χαθεί η αρμονική σχέση, νόηση, βούληση και θυμός. Ένα άλλο παράδειγμα, όταν στον παράδεισο μετά την πτώση των πρωτοπλάσων ο Θεός συναντά το δειλινό και τους τρεις, Αδάμ, Εύα και το φίδι, το διάβολο, και λέγει «Έχθραν θύσω αναμέσων σου και της γυναικός». Αυτό το μίσος κατά του κακού και της αμαρτίας το έχει φυτέψει ο Θεός, αγαπητή, για να προστατεύουμε την ψυχή μας από τον διάβολο και τα όργανά του. Μα θα πει κανένας ότι ο Θεός είπε «αγαπάτε αλλήλους». Πώς είναι δυνατόν να έρθει τώρα να βάλει μίσος και έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον διάβολο? Θα υπάρχει αγάπη και θέλει ο Θεός να αγαπιόμαστε και είπε «αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς». Εννοεί όμως την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ του ανθρώπου και τον Θεό. Όχι αγάπη στον διάβολο, όχι αγάπη στα όργανα του διαβόλου, εκεί θα λέγαμε μια αιώνια έχθρα. Πρέπει, αγαπητοί, να μισούμε εκείνους που μας προσφέρουν το κακό, για να αποφύγουμε το κακό. Αλλιώτικα, πάει, χαθήκαμε, παρασυρθήκαμε, κατρακυλήσαμε. Έρχεται ο άλλος να μου πει κάτι, να μου ζητήσει να πάμε μια βόλτα κάπου, μα γνωρίζω ότι εκεί δεν είναι σωστό. Αλλά από ντροπή δήθεν, υπακούομαι και λέμε άντε να μην το στεναχωρέσω, θα έρθω. Και φτάνουμε τελικά με τη μία, με τη δεύτερη, με την τρίτη φορά να πέσουμε σε βαρύτατα αμαρτήματα. Έλα να πιούμε έναν καφέ, λέγει η φίλη, η γειτόνισσα, έλα λίγο να κάνουμε λίγο κουσκούς. Εάν το αφήσω, μία, δύο, τρεις, πάει, κατρακύλησα, μου έγινε χούι, μου έγινε συνήθεια, αγαπητή. Και τελικά αυτή είναι η λεγόμενη δήθεν αγάπη και σεβασμός προς τον άλλον άνθρωπο, απέβει δυστυχώς καταστροφικό για μένα, για τον εαυτό μου, για την ψυχή μου. Ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί, λέγει «Τον θυμό σου να τον στρέψεις στον διάβολο και τα όργανά του, τον πατέρα του ψεύδους, τον εργάτη της αμαρτίας, το δε αδερφό συμπάθησον. Εάν όμως επιμένεις στην αμαρτία, άφες αυτόν». Βλέπετε, εάν βλέπω ότι εκείνος θέλει να μου ζητάει να πηγαίνουμε μαζί σε κάποιον κακόφημο τόπο, να ζητάει να κάνουμε όχι σωστά πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Αν το θέλετε και μία βόλτα την Κυριακή που θα πει ο άλλος, έλα μωρέ πάμε για μπάνιο, πάμε στο τάδε μέρος Κυριακή πρωί. Όχι, θα πάμε πρώτα στην εκκλησία και μετά θα πάμε. Έλα μωρέ.

Εντάξει τώρα, δεν χάλασε ο κόσμος την άλλη Κυριακή. Υποχώρησα μία, υποχώρησα δύο, χάθηκα αγαπητοί. Παρασύρθηκα στο κατρακύλισμα το οποίο ο άλλος με προσφέρει. Εκεί λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άφεσα αυτόν. Φίλε μου, σ' αγαπώ, αλλά δεν θα έρθω. Δεν μπορώ να συμβαδίσω με το δικό σου σκεπτικό. Έρχεται πάλι η Αγία Γραφή και μας λέγει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μα είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να θυμώσω, να οργιστώ και να μην αμαρτήσω? Πώς θα το κατορθώσω? Αδελφοί, με έναν τρόπο, το να προσπαθώ διαρκώς να γίνω Άγιος. Τότε μόνο θα μπορώ να οργίζομαι χωρίς να αμαρτάνω. Όταν αντίθετα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, χωρίς να προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη και τις αδυναμίες, τότε υπάρχει τρομερός, μεγάλος κίνδυνος να πέσουμε στον θυμό και στην οργή που δεν θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Δυστυχώς αδελφοί μου, και ο θυμός, ο τόσο ψυχοφέλιμος, τελικά φτάσαμε εμείς οι άνθρωποι να τον διαστρέφουμε, να τον διαστρέφουμε διαρκώς και κατάντησε να είναι τελικά ένα αμάρτημα. Αυτή είναι η δύναμη της ψυχής, τα αντισώματα της ψυχής, η άμυνα της ψυχής έρχεται τώρα δυστυχώς και το κάνουμε εμείς να στρέφεται κατά της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τα μέσα να σταματήσουμε την διαστροφή του θυμού αγαπητοί, διότι μέσα μας το θυμικό έχει διαστραφεί και αντί να στραφούμε κατά του κακού στρεφόμαστε τελικά εναντίον του καλού, εναντίον του θελήματος του Θεού.

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί, λέγει «Εκείνος που με όλη του την καρδιά σέβεται τον Θεό και φροντίζει να είναι ευσεβής άνθρωπος, αυτός, λέγει, φροντίζει να κρατάει τον θυμό του και την επιθυμία του, διότι πάντων των κακών αιτία είναι η επιθυμία και ο θυμός». Έτσι δε γράφει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του «Πόθεν πόλεμοι και μάχε», λέγει, «γιατί υπάρχουν οι πόλεμοι και οι μάχες και τρογόμαστε μεταξύ μας, διχοστασίες, έριδες, φθόνοι και χίλια δυο άλλα πράγματα». Βέβαια θα δούμε στον χώρο της πολιτικής, οι πόλεμοι κλπ. Θα ερμηνεύονται σαν δεν ερμηνεύονται σαν αποτέλεσμα θυμού και επιθυμίας, αλλά ωρεοποιούνται με την φράση «έξοδος προς αναζήτηση ζωτικού χώρου», λέγει. Ενώ στην ουσία αιτία είναι ο θυμός και η επιθυμία. Η επιθυμία, η ζήλια, ο φθόνος, το ότι ο δίπλα έχει καλύτερα αγαθά, έχει καλύτερο τόπο. Η αντιπάθεια προς τον διπλανό μου είναι εκείνο το οποίο με οδηγεί σε μία μάχη, σε έναν πόλεμο για να εκδιώξω τον αδελφό μου, γιατί είναι βαρύς και βλεπόμενος, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο θυμός, αγαπητοί, κινείται από πολλά πάθη. Όταν όμως κινηθεί από το μίσος και από τον φθόνο, τότε ο άνθρωπος φτάνει να μάχεται και κατά φαντασία με τον πλησίον του, αυτό που έχει στο νου του. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει όταν ο άνθρωπος καθεαυτόν διάγει, διακατέχεται δηλαδή από τον φθόνο και το μίσος, τότε θυμώνει εναντίον άλλων ανθρώπων, πολλές φορές μάλιστα και χωρίς αιτία. Ή αν δοθεί, λέγει ο Ιερός Πατήρ, κάποια μικρή αφορμή από τον άλλον άνθρωπο, τότε αυτή η μικρή αφορμή μεγαλοποιείται μέσα στον χώρο της φαντασίας του ανθρώπου που μισεί με τον εξής τρόπο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Μόνος του ανοίγει διάλογο. «Μου έκανες αυτό, θα σου κάνω εκείνο». Μέσα του πάλι απαντάει ο άλλος. Και ενώ εκείνος απαντά, εγώ αγριεύω. «Α, έτσι, θα δεις τι θα σου κάνω. Έχεις κάνει εκείνο προχθές. Αυτό εκείνο θα αναφέρω και θα σε σβήσω, θα εξαφανιστείς». Και ούτω καθεξής. Και αρχίζει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, μέσα στο μυαλό μας, αγαπητοί, σε όλους μας δυστυχώς έχει συμβεί, αρχίζει και φουντώνει και γίνεται θηρίο. Βέβαια, αγαπητοί, ο Άγιος Ιωάννης λέγει, προσοχή, λέγει, γι' αυτό το επισημαίνει αυτό. Ο διάβολος κλέπτει τον άνθρωπο στο θέμα του θυμού και από το χώρο της φαντασίας. Μην επαναπαυόμαστε να ελέγχουμε τους λογισμούς που εισέρχονται μέσα στο νου μας και μάλιστα ιδιαίτερα για τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές θα δούμε ότι έχουμε θυμώσει με τη φαντασία μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας, τον άλλον άνθρωπο, κάθεται στον καναπέ, ήσυχος, ωραία. Και ενώ το πρόσωπό του είναι ήρεμο, χαλαρό, σε λίγο διαπιστώνουμε ότι η φατσούλα του αρχίζει να σκοτεινιάζει, αρχίζει να κατσουφιάζει, αρχίζει να αγριεύει και διαπιστώνουμε, παρακολουθώντας τον άνθρωπο ή τον εαυτό μας, ξαναλέγω, ότι αυτός κάτι σκέφτεται εκείνη την ώρα, κάτι στείνει με το μυαλό του, αλλά για να αλλοιώνεται εξωτερικά και το πρόσωπό του σημαίνει ότι κάτι κακό έχει μέσα στο μυαλό του. Ποτέ, αγαπητοί, να μην αφήσουμε και να μην αφήνουμε την φαντασία μας μέσα στον χώρο αυτόν να δημιουργούνται αυτού του είδους οι διάλογοι και οι σκέψεις. Θα λέμε αμέσως, είπα γιο πίσω μου σατανά, στοπ, σταμάτα, δεν θέλω να συνεχίσω, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Επίσης, αγαπητοί, ο θυμός έχει υπόβαθρο την ίηση, την υπερηφάνεια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Θυμώνω όταν αντιληφθώ ότι πρόκειται να προσβληθώ από τους άλλους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης μάλιστα συγκεκριμένα γράφει όταν ένας άνθρωπος από υπερηφάνεια, από ίηση, θέλει να δίδει προς τους άλλους μια εικόνα του εαυτού του, αλλά επειδή δεν είναι όμως και πολύ καλός άνθρωπος, έχει κάποια ελαττώματα, μπορεί από κάποια αφορμή να θυμώσει. Και όταν θυμώσει, βλέπετε, θυμώνει γιατί έχει ελαττώματα μέσα του, έχει αδυναμίες. Εν τούτης όμως έχει δώσει και προσπαθεί να δίνει στους άλλους ανθρώπους μια άλλη εικόνα, ότι είναι καλός άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος, ήρεμος άνθρωπος. Μέσα όμως τα πάθη, τα ελαττώματα υπάρχουν. Έτσι λοιπόν με μια αφορμή που θα θίξει το εγώ, ένα ελάττωμα, μια αδυναμία του ανθρώπου, ο άνθρωπος αμέσως θυμώνει. Και όταν θυμώσει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, από αυτή την αφορμή, τότε αντιλαμβάνεται
ότι οι άλλοι τον πήρανε μυρωδιά, ότι οι άλλοι τον κατάλαβαν, ότι τι έγινε, τι έπαθε ο Τιμόθεος και θύμωσε, αυτός μέχρι τώρα εμφανιζότανε πράος, ήρεμος, χαμογελαστός. Τι συμβαίνει, γιατί αγρίεψε έτσι? Έτσι λοιπόν, μόλις αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι τελικά αυτή είναι η εικόνα την οποία έκτιζε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, την κατέστρεψε ο θυμός και χάθηκε αυτή η εικόνα που είχε στήσει προς τους άλλους, τότε λέγει θυμώνει γιατί θύμωσε. Και θυμώνοντας γιατί θύμωσε, τότε τα πράγματα τα κάνει ακόμα χειρότερα και φουντώνει και αρχίζει με δικαιολογίες, με χίλια δυο πράγματα, να εξηγήσει ότι δεν θύμωσα, αλλά η αφορμή ήταν ο τάδε που έτσι συμπεριφέρθηκε, έτσι μίλησε. Και φτάνει, αγαπητοί, να θυμώνει, τι γελίο, φτάνουμε να θυμώνουμε γιατί θυμώσαμε. Ω αγαπητοί, για να βρούμε το φάρμακο. Τι είναι το φάρμακο λοιπόν, ποιο είναι το φάρμακο? Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει, ποτέ μη δίνουμε διαφορετική εικόνα στους άλλους από αυτό που είμαστε. Να το φάρμακο. Αλίμονο σε εκείνο που οι άνθρωποι πιστεύουν για αυτόν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Χειρότερο λέγει, ας πιστεύουν. Καλύτερο όμως όχι. Ένα δεύτερο φάρμακο. Δεν θα τρέχουμε να διορθώσουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Με δικαιολογίες, με εξηγήσεις, με χίλια δυο. Αλλά λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, πέσαμε πολύ απλά να παραδεχθούμε την πτώση μας. Επί παραδείγματι κάποια στιγμή θύμωσα, ναι, άνθρωπος είμαι, άνθρωπος που αγωνίζεται να διορθώνεται συνεχώς, δεν έφτασε στη ύψη αγιότητος και πολύ απλά θύμωσε, γιατί ακόμα υπάρχει εγωισμός μέσα και δυστυχώς θυμώνω, πολύ απλά, αποδέχομαι, παραδέχομαι το λάθος μου. Μην πάω, αδελφοί, να τα μπαλώσω, να τα κουκουλώσω όπως λέμε και να παραστήσω ότι ξέρετε θύμωσα, δεν θύμωσα, αλλά να, αυτό μου υπόθηκε, αυτή ήταν η συμπεριφορά και γι' αυτό έτσι εκφράστηκα για να σταματήσω το κακό, για. Οι άλλοι αγαπητοί που μας βλέπουν δεν είναι κουτί, δεν είναι χαζί, βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεσκεπαστήκαμε και όταν πάμε εμείς να τα δικαιολογήσουμε και να τα μπαλώσουμε, μπορεί να κουνάνε το κεφάλι ότι δήθεν συμφωνούν μαζί μας, από μέσα τους γελάνε και λένε «κοίταξε κατάντια βρε ο άνθρωπος». Αν αγαπητοί παραδεχτώ το σφάλμα μου, τότε πάει τελείωσε. Ταπείνωση αγαπητοί, αυτό θα πει «παραδέχομαι αυτό που είμαι». Πότε θυμώνω? Όταν δεν παραδέχομαι το λάθος μου. Και ο θυμός αγαπητοί είναι το κίνητρο δύο ενεργειών, του φόνου και της βλασφημίας. Ναι αγαπητοί, ο άνθρωπος ο οποίος θυμώνει μπορεί να φτάσει, αν το διατηρήσει, να φτάσει στον φόνο, στη χειροδικία και να φτάσει να σκοτώσει τον άνθρωπο, γιατί απλά τον έσπρωξε και ο άλλος χτύπησε στο κράσπεδο ή σήκωσε ένα βάζο με λουλούδια, το εξφενδόνησε και έκανε ζημία στον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θυμός είναι αφορμή ενός φόμου. Επίσης, όταν μάθουμε να θυμώνουμε αγαπητοί, φτάνουμε να βρίζουμε κιόλας. Ο Χριστός είπε ότι ο νόμος λέγει ότι ο φωνεύς θα είναι ένοχος εν ημέρα κρίσεως. Εγώ λέγω ότι εκείνος, λέγει ο Χριστός, εκείνος που θυμώνει θα σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου διακρίσιν. Άρα βάζει τον θυμώδη αγαπητοί στο ίδιο επίπεδο με τον φωνιά. Και αν θα προσέξουμε στους 100 φόνους, θα δούμε ότι οι 99 προέρχονται από έναν θυμό. Ο Χριστός πάλι λέγει, και όποιος πει τον αδελφό του «ρακά, μωρέ, κούφιε, βλάκα, λέμε, ζώο, κοιμισμένε, πόσους χαρακτηρισμούς κάνουμε», λέγει ο Κύριος ότι είναι ένοχος. Όταν θα πούμε σήμερα κάποιον μωρό, άντε μωρέ, σκασμένε ή οτιδήποτε, δεν το θεωρούμε σαν βλασφημία. Αλλά μπορούμε σιγά σιγά αγαπητοί, αν δεν προσέξουμε και αφήνουμε τον θυμό και αφήνουμε αυτήν την κατάσταση μέσα μας, αν δεν το προσέξουμε και δεν το αντικαταστήσουμε επί παραδείγματι με το «ο ευλογημένος ή ευλογημένη», τότε χωρίς να το καταλάβουμε φτάνουμε να βλαστημίσουμε αγαπητοί. Γινόμαστε υποχείριοι του διαβόλου.

Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο. Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμον Κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση και προς αυτόν ευόησεν, άρον τον κράβατον ήθη προς τα σωδούς τα σευτίας.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Υπήρξε στυλοβάτης του μοναχισμού. Υπήρξε αναμορφωτής του χώρου της Βιωτίας. Και εγώ, σαν ελάχιστος μαθητής, μοναχός, ηγούμενος στη Μονή του Οσίου Λουκά, ευεργετημένος από τον Οσίου Λουκά, με πολλούς τρόπους, είμαι δικαιολογημένος να τον τιμώ, να τον προσκυνώ ιδιαίτερα σου.

0: Ο Όσιος Λουκάς, ένας εκ των αναμορφωτών του μοναχικού βίου στον ελλαδικό χώρο τον 10ο αιώνα, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου στο Καστρί της Φωκίδας το 896 μετά Χριστόν. Οι πρόγονοί του ήταν Εγινίτες. Για να αποφύγουν όμως τις ληστρικές επιδρομές των Αγαρινών, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και να εγκατασταθούν στο Ιωαννίτζι, τοποθεσία της Δεσφίνας, που βρίσκεται ανάμεσα στην αρχαία Κύρα και την Αντίκυρα. Αργότερα, αποτραβήχτηκαν στο λιμανάκι Βαθύ, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του Λουκά, Στέφανος, και τέλος ανέβηκαν ψηλότερα και εγκαταστάθηκαν στους Δελφούς.
1: Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Οσίου Λουκά, ο Στέφανος, και εκεί γεννήθηκε και ο Όσιος Λουκάς, έχει και άλλα αδέρφια, που έγιναν μία μοναχή καλή, ένας μοναχός, και όλοι ήταν μια θεοσεβής οικογένεια από ό,τι φαίνεται.
0: Ο πατέρας του παντρεύτηκε μια γεννήτισσα, την Εφροσύνη, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. Ο Λουκάς ήταν ο τρίτος στη σειρά.
1: Ένα απλό παιδί που όμως φαίνεται να διαφέρει, να ξεχωρίζει, που ο πατέρας του απορούσε, γιατί έχει αυτές τις επιλογές σε μικρή ηλικία. Να νηστεύει πολύ, να προσεύχεται, να τον βλέπουν να αιωρείται την ώρα της προσευχής από το έδαφος και ακόμα περισσότερο να εκφράζει μια αγάπη τρομερή.
0: Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη στερήσεις, σκληρή εργασία αλλά και πίστη στο Θεό.
1: Πολλές φορές γυρνούσε, λέει, χωρίς τα ρούχα του, τα εξωτερικά, τα είχε δώσει, ή το ψωμί του, ή ακόμα και το στάρι που τον έστερνε στο χωράφι για να σπείρουν μαζί σε αυτούς που έβρισκε περίστατους. Όλα αυτά λοιπόν εκφράζουν μια καρδιά κεωμένη, όπως τα λέγαμε, όπως λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, για το Θεό, για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο, για τη φύση.
0: Ύστερα από το θάνατο του πατέρα του, απορροφήθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και την προσευχή.
1: Ο Σύρος Λουκάς λοιπόν μεγαλώνει εκεί, γρήγορα χάνει τον πατέρα του, πέθανε, και ακολουθώντας δυο μοναχούς που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα και τους φιλοξένησε η μητέρα του στο σπίτι τους, τους παρακάλεσε τη νύχτα που έφυγαν να τον πάρουν μαζί του. Και έτσι φτάνει στην Αθήνα, στη Μονή της Παναγίας που πρέπει να είναι στο μοναστηράκι, ο ναός της Παναγίας στην πλατεία Μοναστηρακίου, που φαίνεται να ήταν το καθολικό της.

0: Όταν ήταναμε εδώ στην Αθήνα, στο μοναστηράκι εδώ, που ήταν μοναστήρι τότε, έγινε μοναχός. Η μάνα του το έφερε βαρέως, διότι τον έχασε, έφυγε από κοντά της, και ο ηγούμενος συγκατατέθηκε να γυρίσει πάλι στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, γυρίζοντας ο Όσιος Λουκάς στην περιοχή αυτή της Βιωτίας εκεί, έφερε μαζί του και πολλές ευλογίες.
1: Και γυρνάει πίσω και υποτάσσεται στη μητέρα του και τη βοηθάει στις εργατικές δουλειές, στις γεωργικές, αλλά όμως η καρδιά του είναι δοσμένη αλλού. Και πολύ γρήγορα, πριν συμπληρωθεί χρόνος, με την ευχή της πλέον, τον αφήνει πολύ μικρό, 16-17 χρονών, να πάει να σκητέψει.
2: Και μετά από μικρό χρονικό διάστημα και με την συγκατάθεση της μητέρας του, αποσύρθηκε για να μονάσει στο Ιωαννίτζι. Εκεί παρέμεινε από το 910 ως το 917.
1: Εκεί λοιπόν εγκαθίσταται, έχει ένα ναό των Αγίων Αναργύρων και ένα πηγάδι, κάνει την καλύβα του, την ασκητική, και εκεί εκφράζει όλη τη δύναμη της αγάπης του για το Θεό, της προσευχής, και εκεί δέχεται πάρα πολλές εμπειρίες και τη χάρη του Θεού να θαυματουργεί, να θεραπεύει και να προφητεύει.

0: Κατά το έτος 917, λόγω της επιδρομής των Βουλγάρων στη Βοιωτία και τη Φωκίδα, πέρασε στην απέναντι του Κορινθιακού κόλπου ακτή, όπου παρέμεινε 10 χρόνια, από το 917 έως το 927, κοντά στο στυλίτι του Ζεμένου.
1: Πήγε λοιπόν πράγματι, τον διεκόνισε 10 χρόνια, δεν σώζεται το όνομα του μεγάλου αυτού ασκητού, ο οποίος όμως τον προπόνησε πιο πολύ στο γνώφο της θεϊκής εμπειρίας και της νοεράς προσευχής.
0: Το 927 κατέφυγε και πάλι στο Ιωαννίτζι, όπου παρέμεινε επί 12 χρόνια.
1: Εκεί ασκητεύει, προσεύχεται, πλέον είναι εξακουστός και έχει πολλούς προσκυνητές και επισκέπτες. Συνιστά σε όλους να ζουν αυθεντικά, να αγαπούν το Θεό, να πιστεύουν τη χάρη Του και ακόμα περισσότερο να αγαπούν τους ανθρώπους. Ο Σης Λουκάς στην μνημονολογία αναφέρεται ως από κοιλίας μητρός υγειασμένος. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε εξακουστός. Και όσο εκείνος χανόταν, τόσο ο Θεός τον φανέρωνε.
0: Το 939 εγκατέλειψε το Ιωαννίτζι και ήρθε στον Κάλαμο, περιοχή κοντά στην αρχαία Βούλιδα. Εκεί έμεινε 3 χρόνια.
1: Ένα καράβι με ναυτικούς βγαίνει, αράζει μάλλον, και βγαίνουν έξω για εξερεύνηση, για να βρουν τροφές και κάνουν επιδρομή στο Καλύβητο. Ο Σιος έλειπε, προσευχόταν σε μια σπηλιά και όταν πάει είδε, λέει, ότι του είχαν πάρει τα πάντα, δεν τον ένιζε, αλλά του πήρανε το χειρόμυλο που άλεθε το σιτάρι για να κάνει λίγο πλουγούρι φαγητό, αλλά έκανε και φάρμακα. Από τα βόταν τα ξύρινε και έκανε φάρμακα για το στομάχι, για πολλές παθήσεις. Οπότε κατέβηκε στο πλοίο όλοι κάτω και είπε στους ναύτες ότι καλά κάνετε, πήρατε αυτό που είχατε ανάγκη, αλλά το χειρόμυλο γιατί μου τον πήρατε. Εκείνοι τον έβρισαν κάνα δυο, και αυτός που τον είχε πάρει μάλλον, και τον ηρωνεύτηκαν. Και όσος έφυγε, και την ώρα που έφυγε, λέει, αυτός που είχε πάρει το χειρόμυλο και του φέρθηκε και άσχημα, εκεί που ήταν πάνω στο πλοίο, ξαφνικά έπεσε στη θάλασσα και πνίγει. Και όσος, λέει, όλη τη νύχτα έμεινε άγρυπνος και προσευχόταν για αυτή την ψυχή που έφυγε απροετοίμαστη και μάλιστα με αυτό το κρύο.
0: Στη συνέχεια έφυγε μαζί με άλλους για να σωθεί από επιδρομή των Τούρκων και πέρασε στο μικρό νησί Άμπελο απέναντι από την Αντίκυρα.
2: Η Άμπελος φιλοξένησε τον Όσιο Λουκά από το 841 μέχρι το 847. Έμενε εκεί γιατί, διότι οι επιδρομές των Βουλγάρων έφταναν μέχρι και στα παράλια του Κορινθιακού, αλλά οι πόλεμοι τότε γινόταν με το Ιππικό. Και το Ιππικό όταν έφτανε στη θάλασσα σταματούσε. Οι στεριανοί της Βοιωτίας έμπαιναν στα νησιά του Κορινθιακού. Και έτσι λοιπόν ήταν και ο κήρυκας των ανθρώπων. Και όταν αγανακτούσαν τους έλεγε νεφίδριον. Μικρό συννεφάκι είναι αυτό, επίδρομη, και θα ξανάρθει πάλι ο ήλιος και ο καλός καιρός.
1: Εαρινών τον έφος αδελφοί και θάτων παρελεύσετε. Είναι ανοιξιάτικο, λέει, το σύννεφο και γρήγορα θα περάσει, θα παρέλθει. Και έτσι δεν τους άφησε να μεταναστεύσουν. Γρήγορα πέθανε ο Σιμεών των Βουλγάρων, αποσύρθηκαν οι επιδρομείς Τούρκοι και οι άνθρωποι γύρισαν σιγά σιγά πίσω. Όταν γύρισαν, λέει, βρήκαν κατεστραμμένα τα χωριά τους, τα σπίτια τους, προσπάθησαν να ξαναστήσουν και να ζεστάνουν τη ζωή, αλλά δεν ξέχασαν εκείνον που τους είχε σταθεί ως άγγελος, παρηγορητής, τροφοδότης, άνθρωπος του Θεού, και θεραπεύσει πολλές αρρώστιες τους. Οπότε μαζεύονται, λέει, αρκετοί και πάνε και τον παρακαλούν να έρθει κοντά τους. Εκείνος αρνείται και αρχίζει ένας διάλογος ποιος θα πείσει ποιον. Του λένε λοιπόν ότι εδώ πέρα ταλαιπωρήσει με τους ναυαγούς, συνέχεια έχει κίνηση, υπάρχει ένα ωραίο μέρος, ήσυχο, με δάση, με ζώα που έχει και νερό. Όσος ταλαιπωρεί το πρέπει να κουβαλάει το νερό του. Τον πιέζουν πολύ, εκείνος αρνείται και τελικά κάνουν μια συμφωνία. Θα έρθω, θα δω και αν δεν αναπαυτώ θα με φέρετε πίσω. Το δέχτηκαν και έφυγαν.

0: Το 946 εγκαταστάθηκε στην καταπράσινη και μαγευτική θέση όπου σήμερα είναι το μοναστήρι του.
1: Χάρηκε πολύ, αναπαύθηκε, άκουσε το νερό να κελαρίζει και είπε θα μείνω.

μέχρι την παρουσία του Οσίου στην εδώ περιοχή δεν υπήρχε οργανωμένη μοναστική αδελφότητα και ο ίδιος θεωρείται ως Ιωσίος Λουκάς ο ιδρυτής και ο αναβιωτής του μοναχισμού στη Βιωτία.

Έτσι, Όσιος Λουκάς είναι όχι ο ιδρυτής μόνο του μοναχισμού, του γνήσιου μοναχισμού, και όταν λέμε μοναχισμό δεν εννοούμε σακρότητες, δεν εννοούμε μονοφυσιτικές απόψεις, μιλάμε τον γνήσιο μοναχισμό που αγαπάει τον άνθρωπο και θυσιάζεται για τον άνθρωπο και παίρνει και το όπλο όταν χρειάζεται για τον άνθρωπο.

0: Εκεί λοιπόν σχηματίζεται μια μικρή αδελφότητα, σιγά σιγά. Πάλι ο Θεός τον αναδεικνύει με θαυμαστά σημεία, με τις προφητείες.
1: Πολλά γεγονότα είχε προβλέψει, όπως την επιδρομή των Βουλγάρων, την απελευθέρωση της Κρήτης από την κατοχή των Αράβων, τον θάνατό του.
0: Αυτή την προφητεία τη λέει στο Ρωμανό τον πρώτο Τελεκαπινό, ο οποίος έστειλε τον στρατηγό Πόθο, που ήταν διοικητής του θέματος της Ελλάδος, με έδρα τη Θήβα, να τον ρωτήσει για αυτό το μεγάλο θέμα. Και όταν πήγε, λέει, όσιος προσευχήθηκε, του είπε: «Ρωμανός ο βασιλεύς Κρήτην χειρούτε». Ο Ρωμανός ο βασιλιάς με τα χέρια του θα ελευθερώσει την Κρήτη. Ούχ ούτως αλέτερος ο μόνιμος αυτός. Αυτό. Όχι αυτός που βασιλεύει τώρα, ο Λεκαπινός, αλλά κάποιος που θα έχει το ίδιο όνομα. 20 χρόνια μετά, όσιος είχε φύγει αυτή τη ζωή, η προφητεία εκπληρώθηκε. Και επί Ρωμανού λοιπόν του Δευτέρου, τότε ο Νικηφόρος Φωκάς, ως αρχηγός του στόλου, ξεστράτευσε σε ένα πολεμικό και πολύ θυελλώδες συμβούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο στρατηγός Πόθος Μεγάλος πια αναφέρει αυτό. Ο Φωκάς αγκιστρώνεται πάνω εκεί και αυτή η εκστρατεία επέτυχε. Εκεί που είναι τα λεγόμενα λινοπεράματα σήμερα, εκεί έβγαλε το στόλο του ο Φωκάς. Έλληνο περάματα, πέρασαν οι Έλληνες. Από εκεί λοιπόν κατάφεραν να ελευθερώσουν σιγά σιγά όλη τη μεγαλόνισό μας και ασφαλώς μετά στο θρίαμβο το μεγάλο που έκανε και στα πολλά λάφυρα και τα πλούτη που τα κόμισε στην Κωνσταντινούπολη, που τα μάζευαν εκεί, πήρατες χρόνια και αιώνες, θυμήθηκαν και το φτωχούλι του Θεού, εκείνο που είχε προφητεύσει την απελευθέρωση της Κρήτης.

Μαζί τους και με την οικονομική βοήθεια στρατηγών και άλλων αξιωματούχων του κράτους, άρχισε την οικοδόμηση της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας.

Η Αγία Βαρβάρα ήταν προστάτηδα του οσίου μας, την ευλαβούνταν πολύ και έτσι με πολλές προσπάθειες αλλά και εξαιτίας της σχέσης που είχε ως Υιός μας με τον επικεφαλής του θέματος των Θηβών, τον Πόθο και τον αρχηγό του τον Κρινίτη Αρωτρά, με χρηματοδότηση εκείνων ξεκίνησε αυτός εδώ ο πρώτος ναός που αργότερα αφιερώθηκε στην κοίμηση της Παναγίας μας και ορτάζουμε στις 15 Αυγούστου.

0: το Νοέμβριο του 1952 πρόβλεψε τον θάνατό του.
1: Το γνώρισε και βγήκε, λέει, έξω νωρίς, ενώ δεν είχε τίποτα, και άρχισε να αποχαιρετάει όλους τους γνωστούς και τους φίλους που συνδεόταν. Πραγματικά. Και τους ευχόταν και τους έλεγε καλή αντάμωση στην επουράνιο πατρίδα. Και τον έβλεπαν, λέει, ήταν καλά και απορούσα. Φαίνεται σε διάστημα 4 μηνών ξεκίνησε κάποιος πυρετός, κάποια επίδραση της υγείας του και σιγά σιγά εξαντλήθηκε και σε 7 Φεβρουαρίου του 1953 κοιμήθη. Προφητεύοντας το μέλλον του μοναστηριού και την πρόοδο του.

μέλη το Θεό, λόγης εις αυτός είδεν, αρήτως δοξάσε τούτον τον τόπο. Πρόκειται λοιπόν ο Θεός να δοξάσει, να αναδείξει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο για λόγους που εκείνος γνωρίζει, και πλήθη πιστών θα έρχονται μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τη συντέλεια, να δοξάζουν το όνομά του. Αυτή η προφητεία είναι γραμμένη πάνω στον αρχικό του τάφο, στον υπόγειο ναό της Αγίας Βαρβάρας, που εκεί ήταν και το κελί του, γιατί κατά την επιθυμία του, όπως είπε στο μαθητή του Γρηγόριο, τον έθαψαν μέσα στο κελί του. Είναι το υπόγειο του Μεγάλου Καθολικού.

Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Οσίου και Θεοφόρου πατέρα μας Λουκά, ο οποίος από το 953 μέχρι την ανακομιδή του το 1011 βρισκόταν σε αυτό εδώ στο σημείο, διότι ο Όσιος είχε προστάτητα την Αγία Βαρβάρα και αφού ο πρώτος ναός με τον ομπάστηκε, μάλλον αφιερώθηκε στην Παναγία μας, αυτός εδώ ο ναός ονομάστηκε εις μνήμην της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Καλλινίκου Βαρβάρας και φιλοξενεί τον τάφο του Οσίου μας. Ονομάζεται η κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ βρισκόταν ο Όσιος και λειτουργούμε στη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας εδώ στην κρύπτη, στην εορτή του Αγίου Σάββα και του Αγίου Νικολάου, και παλαιότερα οι πατέρες ετελούσαν και την εορτή της μνήμης της κοιμήσεως του Οσίου το Φεβρουάριο, αλλά και την εορτή της ανακομιδής εδώ στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, και τελούσαν και μεγάλη αγρυπνία, διότι ο επάνω ναός ήταν αρκετά κρύος το χειμώνα και για να ζεσταθεί ήθελε πολύ κόπο και δεν μπορούσαν να το ζεστάνουν, και έτσι λειτουργούσαν εδώ σχεδόν όλο το χειμώνα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο.

Μετά το θάνατό του, η φήμη ότι τα λείψανά του ήταν θαυματουργά έκανε πλήθος πιστών να σειραίουν στο μοναστήρι για να θεραπευτούν και τα αρχικά κτίσματα έδωσαν τη θέση τους σε πιο μεγάλα, μνημειωδέστερα κτίρια.

Οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων ερχόντουσαν εδώ στην υπόγεια κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας και θεραπεύοντο, όπως θα δούμε εδώ σε αυτήν την κολόνα, παλαιά με τις μαρτυρίες των παλαιών πατέρων υπήρχαν κάποιες αλυσίδες. Εδώ αλυσοδένονταν αυτοί που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, διαβολικά, σατανικά, και όλος χώρος εδώ βοηθούσε για τη θεραπεία τους. Και εδώ βλέπουμε ότι από την επίρρεια όλων αυτών των δαιμόνων, εδώ βλέπουμε τα νύχια με τα οποία γρατζουνούσαν τον τοίχο καθώς ήταν εδώ αλυσοδεμένοι.

0: Έχουμε μετά μια πληθώρα σημείων, θεραπείων. Ο τάφος του Μυρόβλησε, ο Άγιος είναι Μυροβλήτης. Υπάρχουν και εγκόμια που ψάλλονται στις εορτές του, που αναφέρονται στο μύρο του τάφου του.
1: Συνδέεστε πάρα πολύ με αγάπη με τον Όσιο Λουκά κι εσείς, γιατί την ημέρα που τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη του, έγινε η εκλογή σας ως αρχιεπίσκοπο, έτσι δεν είναι?
2: Εις βάρος μου τότε, χωρίς να θέλω να υπονοώ τίποτα, τα ανθρώπινα είναι πολλές φορές και περίεργα και ανεξήγητα. Αισθήθη μια πλεκτάνη εναντίον μου, πήγαμε για εκλογές. Εγώ κατηγορήθηκα τότε, όπως τα ξέρετε, ότι είχαμε καταχραστεί 4 δισεκατομμύρια κλπ. Μια δοκιμασία και για μένα και για την τοπική εκκλησία, αλλά και γενικότερα για το εκκλησιαστικό χώρο. Τότε συνδέθηκα περισσότερο λόγω και της ψυχικής καταστάσεως με τις προσευχές, τις συζητήσεις, αν θέλετε, με τον Όσιο Λουκά.

0: Μου λες εμένα, αφήστε με, δεν θέλω. Δεν το πίστευα, διότι είχα κλονιστεί μέσα μου. Όταν όμως βγήκε η ανακοίνωση ότι οι εκλογές θα γίνουν την ημέρα του Σιλουκά, είπα τότε στον εαυτό μου, μ' άκουσε ο Σιλουκάς και θα εκλεγώ. Νομίζω τέτοια γεγονότα δεν μας αφήνουν, όσο και αν θέλουμε να υπερβάλλουμε μερικές φορές, χωρίς να μας συγκινούν.
1: Έχουμε πολλές μαρτυρίες που έχει εμφανιστεί σε αρκετούς πιστούς και έγκυες γυναίκες, αλλά και αυτές που επρόκειτο να γεννήσουν και τα παιδιά να μην γεννηθούν όπως θα έπρεπε, υγιέστατα, αλλά με παρέμβαση του Οσίου, εκεί που ήταν έτοιμοι οι γονείς να προβούν σε άμβλωση, ο Όσιος επενέβη, απέτρεψε την άμβλωση και τα παιδιά, ενώ είχαν οι γιατροί διαβεβαιώσει ότι θα γεννιόντουσαν με κάποιο σύνδρομο, εκείνα γεννήθηκαν σώα και υγιή.
2: Ύστερα από 2 χρόνια, το 955 μετά Χριστόν, οι συνασκητές και μαθητές του γιόρτασαν για πρώτη φορά τη μνήμη της κοίμησής του.
3: Στις 3 Μαΐου του 2011, που είχε πλέον χτιστεί ο ναός ο μεγάλος, έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του Οσίου, το οποίο βράθηκε ακέραιο και μεταφέρθηκε στο χώρο της Λάρνακος, που μέχρι σήμερα είναι.

0: στο σημείο εδώ βρισκόμαστε μπροστά στη Ιερή Λάρνακα που μέσα στην οποία βρίσκεται το Ιερό Λείψανο του Οσίου και Θεοφόρου Πατέρα μας Λουκά. Στο σημείο αυτό υπήρχε παλαιότερη μαρμάρινη Λάρνακα που βλέπουμε εδώ στο σημείο αυτό και στο μπροστινό τα αποτυπώματα της μαρμάρινης Λάρνακας. Εκεί μέσα, μετά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων που έγιναν πιθανότατα την ημέρα των εγγενείων του Καθολικού μας στις 8 Μαΐου του 2011, ήταν η πέμπτη της αναλήψεως κατά πάσα πιθανότητα, αλλά κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι επειδή η ανακομιδή έγινε στις 3 Μαΐου τοποθετούν εκεί και τα εγγένεια του Καθολικού. Ως εκ τούτου, στο ίδιο σημείο, στο νοητό μάλλον σημείο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, είναι ο τάφος του Αγίου. Ο Όσιος μας, μετά την ανακομιδή, όπως ανέφερα, το 2011, τοποθετήθηκε εδώ σε μια μαρμάρινη Λάρνακα και έμεινε μέχρι το 1460. Όμως, οι πατέρες, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, φοβούμενοι τις επιδρομές των Βουλγάρων και των Τούρκων, μήπως τα Ιερά Λείψανα του Οσίου πέσουν στα χέρια των Ελοθρίσκων, ανοίγουν τη μαρμάρινη αυτή Λάρνακα, τακτοποιούν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου και με μια ομάδα μοναχών φεύγει το Ιερό Λείψανο στη Βοσνία. Εκεί κάποιος Ιταλός ευγενικής καταγωγής πιστεύει ότι ο Όσιος Λουκάς είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα Λείψανα δηλαδή του Οσίου Λουκά είναι, ανήκουν στον Ευαγγελιστή Λουκά, παίρνει τα Λείψανα και τα παίρνει μαζί του σε ένα νησάκι στη Βενετία ονόματι Λίντο, και εκεί ο Όσιος μας δυστυχώς λείπει από το μοναστήρι του από το 1460 έως το 1986, πάνω από 500 περίπου χρόνια.
1: Η παράδοση του μοναστηριού βεβαίωνε ότι τα Ιερά Λείψανα του Οσίου είχαν αρπαγεί κατά τον 13ο αιώνα από τους Σταυροφόρους και είχαν μεταφερθεί στο Βατικανό. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Βιωτία στα 1460, μια ομάδα μοναχών διέφυγε με το σκήνομα του Οσίου στη Λευκάδα. Μετά την κατάκτηση και της Λευκάδας, τα Ιερά Λείψανα του Οσίου μεταφέρθηκαν στη Βοσνία. Τον Ιούλιο του 1463 η Βοσνία κατακτήθηκε και αυτή από τους Τούρκους και οι Φραγκισκανοί μοναχοί έφεραν τα Ιερά Λείψανα στη Βενετία.
2: Το Λείψανο του που ήταν

0: σε ένα νησί Λίντο στην Βενετία, το ρο, έτσι όπως το είχαν γράψει, το διάβαζαν Στιπιώτης. Με ρώτησαν τότε που ήμουνα Μητροπολίτης, τι είπα να πει Λουκάς Στιπιώτης. Και όλο αυτό μας έβαλε σε μια αναζήτηση μεγάλη, για να μας βοηθήσει και κάποιος θεολόγος μεγάλος της Δυτικής Εκκλησίας, ερευνητής, και ανακαλύφθη ότι είναι ο Λουκάς, ο Συριώτης, ο ασκητής. Αυτό μας έδωσε την αφορμή, μετά από πολλές έρευνες, αφορμή να ζητήσουμε το σκήνομά του, και βρήκαμε ανταπόκριση από την Καθολική Εκκλησία, από τον της Βενετίας στον Επίσκοπο, και έτσι τον μεταφέραμε τον Όσιο Λουκά μετά από 4-5 αιώνες.
1: Στις 11 Οκτωβρίου του 1986 και ύστερα από ενέργειες της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας, του Μητροπολίτη Ιερωνύμου, νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών, και όλων των τοπικών αρχόντων της Βοιωτίας, παρέλαβαν τα Ιερά Λείψανα και τα επανατοποθέτησαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1986 στη Λειψανοθήκη του Καθολικού.
0: Ήταν ένα πανηγυρικό γεγονός. Ήταν φοβερή η συγκίνηση με την οποία υπεδέχθη ο λαός στο σκήνομα στον Όσιο Λουκά.
2: Και από τότε μέχρι σήμερα ο Όσιος παραμένει σε αυτήν εδώ τη θέση με την ιερή του Λάρνακα, που βλέπουμε ότι το αριστερό του χέρι έχει και κάποια σαρκώματα επάνω, αλλά και κάποια σαρκώματα υπάρχουν και στο υπόλοιπο μέρος του ιερού Λειψάνου. Φυσικά ο Όσιος είναι ενδεδειμένος με το μοναχικό του σχήμα.
1: Άπειρα είναι τα θαύματα που έκανε στη ζωή του, αλλά και μετά τον θάνατό του, εκατοντάδες και χιλιάδες ασθενείς έρχονταν προσκυνητές και οικέτες στον τάφο του, από τον οποίο ανάβλιζε μύρο και έβρισκαν τη θεραπεία τους.
3: Έχουμε την περιγραφή πολλών θαυμαστών σημείων και θεραπείων που υπήρχε σαν τρόπος προετοιμασίας και θεραπείας να μένουν οι ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι είχαν ενοχλήσει από πονηρά πνεύματα, αλλά και ψυχικά προβλήματα, μαζί με τους συγγενείς τους, για μέρες και πολλές φορές και περιόδους, εκεί στο μοναστήρι να φιλοξενούνται και μάλιστα να προσεύχονται στον τάφο του Αγίου. Έχουν πολλές εμφανίσεις σε ασθενείς κατά τη διάρκεια αυτή,

0: Πλούσιες δωρεές στέλνονταν στη Μονή τακτικά. Έτσι, όχι μόνο τελείωσε η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο, αλλά ύστερα από λίγα χρόνια, το 1011 μετά Χριστόν, κτίστηκε και ο δεύτερος, ο Μεγάλος Ναός, το Καθολικό, από τον ηγούμενο Φιλόθεο και τους συνασκητές του Γαβριήλ, Γρηγόριο και Πέτρο.
1: Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Όσιο Λουκά, ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο δεύτερος χρηματοδοτεί τον ηγούμενο Φιλόθεο για να ανοικοδομήσει αυτό εδώ το μεγαλοπρεπές μεγαλούργημα, θα λέγαμε, διότι εδώ στην περιοχή μας ονομάζεται το βασιλομονάστηρο της Ρούμερης και είναι η μικρογραφία της Αγίας Σοφίας στην πόλη, γι' αυτό και αλλιώς λέγεται η Αγία Σοφιά της Ρούμελης.
2: Αγία Σοφιά στην πόλη και ο Σος Λουκάς στη Ρούμελη.

Αγιά Σοφιά της Ρούμελης, στο καθολικό με τα περίφημα ψηφιδωτά, τα χρωματιστά μάρμαρα στους τοίχους και τα μαρμαροθετήματα στο δάπεδο, θησαυρίζεται το αγιασμένο σκήνομα του Οσίου Λουκά, διαλαλώντας την οικουμένη ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

Ότι παλάμη τι αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπο, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε δόξαση. Τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε. Και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου. Δόξα σοι.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

0: Αγαπητοί μας φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε και με τη βοήθεια του καλού Θεού μας να προσπαθήσουμε και σήμερα να είμαστε πάλι εδώ κοντά στην εκπομπή της Γαλιλαίας της Ακρογελιές μαζί με την γνωστή συντροφιά μας που είναι εδώ κοντά μας και από την οποία έχετε όλοι φυσικά τους χαιρετισμούς και τις ευχές για μια όσο γίνεται πιο ωφέλιμη, πιο χριστιανική, πιο πνευματική ζωή, για μια ζωή βουτυγμένη θα λέγαμε μέσα στην χάρη του Θεού. Και έχετε λοιπόν και τον χαιρετισμό από μένα προσωπικά αλλά και από τα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Και
1: να ευχηθούμε ναι, Πάτερ, ακόμη μιας και μπαίνει η Άνοιξη που είναι η κατεξοχήν εποχή της αναγέννησης της φύσης, να ευχηθούμε στους αγαπητούς μας ακροατές και σε όλους μας βέβαια να υπάρξει και μια πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο ταλαιπωρημένοι αυτούς τους δύσκολους καιρούς από πολλά προβλήματα και βάσανα. Ας υπάρξει αυτή η πνευματική αναγέννηση, ας έρθει η Θεία Χάρις που είπατε και πριν να μας επισκιάσει για να αναγεννηθούμε πνευματικά.
0: Πολύ σωστά, να μιμηθούμε αυτήν την αναγέννηση της φύσεως και να προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε και εμείς στην αναγέννηση την προσωπική μας, την αναγέννηση την πνευματική, διότι είναι πολύ άσχημο ένας άνθρωπος να μένει έτσι όπως γεννήθηκε, ακαλλιέργητος, μη αναγεννημένος, ή μάλλον άνθρωπος που δεν αναγεννάται οδηγείται μάλλον προς το χειρότερο. Αλλά μπορεί να επιτευχθεί αυτή η πνευματική αναγέννηση στον άνθρωπο. Τι λέτε,
2: Πατέρα,
0: πώς, ποιον, πώς, ναι, για πείτε μου.
2: Πριν ξεκινήσουμε να υπενθυμίσουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής για να επικοινωνούν οι ακροατές μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Να ευθυμίσουμε λοιπόν το ερώτημα για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε.
3: Μια και αναφέραμε, Πάτερ, για τη Θεία Χάρη, νομίζω ότι είναι η ενεργούσα δύναμη της πνευματικής αναγέννησης η ανακαίνισή μας. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια για τον κάθε ένα από εμάς. Γιατί όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Ούτε επίσης Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, μπορούμε να πούμε, αν δεν μας φωτίσει και δεν μας δυναμώσει το Άγιο Πνεύμα.
0: Σίγουρα. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως συντηρεί τον κόσμο ολόκληρο, αλλά και εμάς τους ανθρώπους, στη φυσική συντήρηση, στον τρόπο της ζωής μας. Αλλά στα πνευματικά θέματα είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προκόψει μόνος του, έτσι, και να ανεβεί, που είναι τα πιο δύσκολα και τα πιο βασικά και τα πιο σπουδαία, αν δεν έχει την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όπως σωστά το είπες, ούτε μόνο ένα Κύριε ελέησον δεν μπορούμε να πούμε, αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμη προσθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή εάν κανείς δεν γεννηθεί, όχι να ξαναγεννηθούμε, είναι αυτό που είπε ο ευσχήμων βουλευτής ο Νικόδημος τον Κύριο, πώς είναι δυνατόν Κύριε να ξαναγεννηθούμε, γιατί το είπε ο Κύριος ότι πρέπει να ξαναγεννηθεί ο άνθρωπος για να προκόψει, να διορθωθεί, να βελτιωθεί κτλ. Και λέει πώς είναι δυνατόν να ξαναμπω εγώ ηλικιωμένος που είμαι τώρα, να ξαναμπω στην κοιλιά της μητέρας μου, να ξαναγεννηθώ. Και λέει ο Κύριος όχι, δεν εννοώ αυτό το πράγμα, δεν εννοώ μια φυσική γέννηση, αλλά την πνευματική γέννηση, την εξίδατος και πνεύματος. Αν αυτή την γέννηση δεν την έχουμε, τότε λέει είναι αδύνατο να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, εδώ παίρνουμε και μια απάντηση, ότι μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πώς μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού? Απλώς με το να είμαστε καλοί άνθρωποι? Όχι, με το να γεννηθούμε εξίδατος και πνεύματος, και εννοεί βέβαια το βάπτισμα.
1: Και άλλωστε, Πάτερ, συγγνώμη, σας διακόπτω, με το βάπτισμα δεν λέμε ότι διώχνουμε τον παλαιό άνθρωπο και ενδυσσόμεθα τον νέον. Γι' αυτό και στη βάπτιση είναι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε.
0: Ακριβώς. Και θυμηθείτε και την παραβολή του γάμου, των γάμων, που κάλεσε, λέει, πολλούς, πάρα πολλούς, και όταν μπήκε μέσα ο νυμφίος βρήκε κάποιον και του λέει «Ετέρε, πώς εισήλθες, ο δε μη έχουν ένδυμα γάμου, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου, πώς μπήκες στη Βασιλεία του Θεού, είναι δυνατόν να μπεις χωρίς ένδυμα γάμου?» Είναι αυτό το ένδυμα, όπως είπες Μάρθα, που λαμβάνουμε με την βάπτισή μας, και είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ναι, τι ήθελες να πεις?
2: Ναι, δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
2: τη λαμβάνουμε με το Άγιο Βάπτισμα.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι βασικό στοιχείο το Άγιο Βάπτισμα, διότι αν δεν βαπτιστούμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο βλέπει κανείς ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Όταν λαμβάνουμε λοιπόν τη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού εισέρχεται, καταλαμβάνει ολόκληρο τον άνθρωπο, όλο το είναι το ανθρώπου. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Έρχεται με το βάπτισμα η χάρη του Θεού, κατοικεί στον όλο άνθρωπο. Αυτή όμως αποκαλύπτεται στον καθένα μας διαφορετικά, με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το μέτρο βέβαια της πνευματικής εργασίας, αφού το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι απαραβίαστο. Έτσι ο καθένας λοιπόν λαμβάνει μεν την χάρη του Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε άβουλα πλάσματα και τελείωσε, αφού ήρθε η χάρη του Θεού εμείς χωρίς να κάνουμε τίποτα σωζόμαστε, αλλά πρέπει αυτή την χάρη του Θεού να την αξιοποιήσουμε. Όπως και ο ήλιος είναι τέλειος και σκορπίζει σε όλους τέλεια και ίση την θερμότητά του. Ο καθένας μας όμως δέχεται το ηλιακό φως και την ενέργεια του ηλίου ανάλογα με το πόση, τι θέση και τι έκταση και τι στάση παίρνει απέναντι στον ήλιο. Αν επί παραδείγματι έχουμε κλεισμένα τα μάτια μας, δεν βλέπουμε το φως το οποίο στέλνει. Αν έχουμε σκεπασμένο το έδαφος σε μια καλλιέργεια στον κήπο μας, δεν θα μπορέσει να φυτρώσει αυτό το οποίο ο ήλιος προκαλεί με τη θερμοκρασία να φυτρώσει και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, όπως εμείς αξιοποιούμε τις δωρεές του ηλίου ανάλογα με το πώς στεκόμαστε, με τι θέση παίρνουμε, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος αξιοποιείται από τον καθένα μας ανάλογα με το έργο το οποίο κάνουμε, ανάλογα με το μέτρο της πίστεώς μας και ανάλογα με την προθυμία την οποία δείχνουμε στη ζωή μας.
4: Και τελικά, Πάτερ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ας το πούμε έτσι, για να ενεργοποιηθεί η Θεία Χάρις που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια του Αγίου Βαπτίσματός μας?
0: Ναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πολύ σωστά, γιατί με το βάπτισμα πήραμε την Θεία Χάρη, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσουμε να την ενεργοποιούμε. Έτσι. Και το βασικότερο στοιχείο για την ενεργοποίησή της είναι η ταπεινοφροσύνη. Λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο των Πράξεων η Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Στη γνώμη στους ψαλμούς, ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Ο Θεός δίδει χάρη στους ταπεινούς. Και ακόμη ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνής θυμών ο Κύριος, μας θυμήθηκε ο Κύριος όταν εμείς είμαστε ταπεινοί. Έτσι, όταν έχουμε ταπείνωση, ο Θεός μας θυμάται, μας βλέπει. Γιατί ξέρετε, αν δεν έχει ταπεινό φρόνημα κανείς, αισθάνεται ότι τα επιτυγχάνει όλα, τα καταφέρνει όλα. Και συνήθως εμείς οι άνθρωποι έτσι νιώθουμε, ότι κάθε τι που επιτυγχάνουμε μέσα στην ημέρα είναι δικό μας έργο. Και αυτό είναι πολύ βλαβερό. Απόδειξης ότι δεν αισθανόμεθα την ανάγκη της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και ότι νιώθουμε πολύ δυνατοί. Απόδειξη αυτή τη στάσεώς μας είναι το ότι το πρωί δεν κάνουμε προσευχή. Αν αισθανόμασταν την ανάγκη της παρουσίας του Θεού για να επιτύχει το έργο, όποιο έργο θα κάνουμε την ημέρα, θα έπρεπε το πρωί η πρώτη μας ενέργεια, η πρώτη μας πράξη να είναι η προσευχή. Να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού για τα έργα της ημέρας. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια, όχι επιπολαιότητα γιατί βιαζόμαστε να φύγουμε. Να σας πω κάτι, αν το έφερνε αυτό σαν δικαιολογία κανείς, θα έλεγα το εξής: θα έφευγες ποτέ από το σπίτι σου χωρίς να πάρεις το πορτοφόλι μαζί σου? Να πας στην αγορά να ψωνίσεις? Ποτέ. Εκεί γιατί δεν έχουμε επιπολαιότητα? Έχουμε επίγνωση της αδυναμίας, ότι χωρίς χρήματα δεν μπορείς να ψωνίσεις. Έτσι και εδώ, αν είχαμε επίγνωση των αδυναμιών μας, τότε αναγκαστικά θα κάναμε προσευχή και θα λέγαμε: Θεέ μου, φύλαξέ με όλη την ημέρα.
4: Εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν. Αν είχαμε πραγματικά συνέσει αυτό του ρητού, ας πούμε, αυτό που είπε ο Κύριος, θα καταλαβαίνουμε ότι όλα τα καλά τα έργα, όπως είπατε και παραπάνω, γίνονται μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικιά μας ενέργεια. Είναι ενέργεια. Αποτέλεσμα μάλλον της ενέργειας της Θείας Χάρης. Εμείς το μόνο, αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, το μόνο που έχουμε προσφέρουν στο Κύριο είναι αμαρτίες. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι. Ναι. Έχουμε και έλεγα, καλές. Πάτερ, αυτά ναι για τους ανθρώπους που ζουν την πνευματική ζωή, έτσι ακριβώς είναι, Θανάση, όπως είπες, αλλά για τους σημερινούς ανθρώπους θα έλεγα που ζουν αυτήν την ζωή που πραγματικά δεν πολύ βασίζονται αν θα, όπως θα κάνουν και προσευχή, ότι ο Θεός τους συνοδεύει στην πορεία τους όλη την ημέρα να τελειώσει η εργασία τους. Γι' αυτό και δεν καταφεύγουν να πάρουν την πρώτη βοήθεια πρωί που θα σηκωθούν, να πάρουν την προσευχή για να θεί αυτή η Θεία Χάρις να τους σκεπάσει από τα προβλήματα και τους πειρασμούς που θα συναντήσουν όλη την ημέρα.
0: Ναι. Πάντως όποιος και να είναι ο άνθρωπος, όποιος και να είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, έτσι, να μην μιλάμε μόνο για τους πνευματικούς ανθρώπους, και εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει θα πρέπει να έχει επίγνωση της αδυναμίας του, εκείνος που δεν πιστεύει. Διότι ποιος δουλεύει τον εγκέφαλο? Κάνω τίποτα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, κουβεντιάζουμε, μιλάμε, σκεπτόμαστε. Τι κάνουμε στον εγκέφαλο για να λειτουργήσει σωστά? Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος ομιλεί, κάποια μηνύματα πηγαίνουν στον ειδικό χώρο του εγκεφάλου, συνθέτει ένα συλλογισμό, δίδει εντολή στη γλώσσα, να μιλήσει η γλώσσα, να αρθρώσει τις λέξεις και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ολόκληρη διεργασία, ένα εργοστάσιο ολόκληρο. Να κινήσω το χέρι, να κινήσω το πόδι, να περπατήσω, να κοιτάξω αν έρχεται αυτοκίνητο από εδώ, αν έρχεται αυτοκίνητο από εκεί, να έχω την αίσθηση ότι άργησα ή δεν άργησα, ότι ο χρόνος αυτός με φτάνει να φτάσω στην εργασία μου ή δεν μου φτάνει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στον εγκέφαλο χωρίς εμείς να κάνουμε κάποιον ειδικό έλεγχο. Ναι. Οι πνεύμονές μας αναπνέουν. Ποιος σκέφτεται αν τώρα πήρα αναπνοή ή δεν πήρα? Γίνεται μηχανικά. Ποιος σκέφτεται αν τώρα δουλεύει η καρδιά ή δεν δουλεύει? Δουλεύουν τα νεφρά, δουλεύει το σηκώτη, δουλεύει το έντερό μας, οτιδήποτε. Ποιος, τι κάνουμε για να δουλέψει το έντερό μας? Τίποτα δεν κάνουμε. Άρα λοιπόν, είτε πιστεύω στον Θεό είτε δεν πιστεύω, αν είμαι ένας απλός συνετός άνθρωπος, θα πρέπει να νιώθω ότι δεν έχω καμία εξουσία και καμία δύναμη στον εαυτό μου, παρά μόνο αυτό το οποίο φαίνεται εκείνη την ώρα. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν ένα εγκεφαλικό και πέφτουν στον δρόμο ή ένα έμφραγμα καρδιακό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν προλάβανε το περιστατικό για να περιορίσουν την ένταση. Έτσι. Άρα δεν έχουμε εξουσία στον εαυτό μας καμία. Γι' αυτό θα πρέπει από το πρωί να αισθανόμεθα την αδυναμία αυτή και να λέμε σε αυτό το οποίο είναι ισχυρότερο από εμάς. Γιατί μέσα στη φύση αυτή δεν είμαστε εμείς ισχυρότεροι. Πώς είμαστε εμείς ισχυρότεροι, αφού δεν μπορούμε ούτε τον εαυτό μας να ελέγξουμε? Άρα υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από εμάς. Το λέω αυτό για τους αθέους, έτσι, για τους απίστους. Αναγκαστικά πρέπει να δεχθώ ότι υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από εμάς. Και αυτό το πιο ισχυρό δεν είναι αυτό που λένε τύχη. Έτσι, τύχη.
3: Κάτι αόριστο.
0: Ναι, κάτι αόριστο. Όχι, αυτή η τύχη όταν γεννά λογικά πράγματα πρέπει να έχει λογική. Δεν μπορεί από το αόριστο να γεννιέται κάτι το συγκεκριμένο. Έτσι δεν είναι?
4: Γι' αυτό πάτε και όταν ακούμε στην εκκλησία στον όρθρο τους ένους που λέμε πάσα πνοή ενεσά το Κύριο, θα πρέπει να το δίνουμε πολύ μεγάλη τελικό σημασία.
0: Ναι.
4: Κάθε λέξη από αυτό τον ένο.
0: Κάθε πνοή. Που ζει, κάθε τι που ζει και υπάρχει και αναπνέει, πρέπει να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό. Ναι.
3: Πώς το λέει αυτό, Πάτερ, περισσότερο να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμεν παρά να αναπνέουμε?
0: Ναι, αναπνευστέων δι ή μνημονευτέων Θεού δι ή αναπνευστέων. Δηλαδή πιο πολύ πρέπει να ενθυμούμεθα τον Θεό, το λέει ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος, παρά να αναπνέουμε. Δηλαδή πιο πολύ και από την αναπνοή μας να ενθυμούμεθα τον Θεό. Επίσης, να συνεχίσω λιγάκι να προσθέσω, είναι και η υπακοή. Τώρα να έρθουμε στο χώρο των πνευματικό, έτσι, στους πνευματικούς ανθρώπους. Για να αποκτήσω τη χάρη του Θεού πρέπει να έχω και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να ζητώ από τον Θεό κάτι να μου δώσει και να μην υπακούω? Πώς είναι δυνατόν να αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος με συντηρεί, μου δίνει δύναμη και συγχρόνως να τον αγνώ και να τον περιφρονώ? Έτσι. Ακόμη είναι η προσευχή. Αν δεν ζητώ από τον Θεό, πώς θα μου δώσει? Αν δεν ζητώ από τον Θεό συμπαράσταση και βοήθεια, μου έδωσε μία φορά με το βάπτισμα. Αυτό είχε χρέος ο Θεός και το έκανε, μου το έδωσε. Αλλά δεν έρχεται να δίδει καθημερινά. Πρέπει εμείς να ζητούμε συνεχώς και συνεχώς. Ετείτε και δοθήσετε, λέει. Κρούετε και ανοιγήσετε. Κτυπάτε και θα ανοιχθεί. Και να μην ζητάμε συνέχεια μόνο τα υλικά αγαθά. Εμείς ζητάμε συνέχεια τα υλικά. Δώσ' μου υγεία, δώσ' μου τι θέλουμε να μας δώσει.
3: Πονάει ο κόσμος, Πάτερ, πονάει, υποφέρει. Τι να πω.
0: Ναι, πονάει, υποφέρει, αλλά μόνο αυτό να ζητήσει. Μόνο αυτό τον πόνο, τον σωματικό έχει.
4: Πρώτα θα ζητάμε τη βασιλεία του Θεού.
0: Ακριβώς. Ζητείτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Όχι ότι δεν θα ζητάμε και τα επίγεια, άνθρωποι είμαστε, υποφέρουμε όπως το είπες. Αλλά γιατί να ζητάμε μόνο τα εφήμερα, Γιατί η υγεία μας πόσο θα κρατήσει. Πόσο θα κρατήσει. Μια φορά μου έλεγε κάποιος, ξέρεις, μου λέει, είχα έναν παππού, πήγε στα τάδε λουτρά, έκανε μπάνια για τα αθρητικά, γιατί είχε αθρητικά. Ήταν περίπου 80 χρονών και όμως λέει έγινε καλά. Έγινε καλά, λέω. Ναι, επειδή ήθελα να πάω κάπου αλλού το θέμα, τη συζήτηση. Επειδή εκείνος έμενε πάντα σε αυτά τα εφήμερα, τα υγιεινά. Έγινε καλά, πολύ καλά. Λέει. Μια χαρά περπατούσε και τώρα λέω, πού είναι ο παππούς. Τώρα έχει καιρό που πέθανε. Αντιφατικό, ε. Αντιφατικό. Έγινε καλά, πολύ καλά. Ναι, δηλαδή η λογική του ανθρώπου πρέπει να προχωράει στο ορθό, στο σωστό. Ναι, θα πάω, θα γίνω καλά, θα επιδιώξω τον γιατρό, δεν θα αρνηθώ τον γιατρό. Διότι το λέει και η Αγία Γραφή, τίμα των ιατρών, διότι ο Θεός, λέει, τον έδωσε για τις αναγκαίες χρήες, έτσι το λέει το βιβλίο της Σοφίας Σιρά, και θα τον χρησιμοποιήσω όμως με την προοπτική να βοηθηθώ για να ασκήσω την αρετή, όχι να βοηθηθώ, να γίνω καλά, να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Ναι, γιατί να μου φύγει ο πονοκέφαλος? Για να μπορέσω να κάνω την προσευχή μου σωστά. Εμείς λέμε να φύγει ο πονοκέφαλος για να μπορέσω να διαβάσω, να μπορέσω να δουλέψω. Μόνο σε αυτά μένουμε. Στα επίγεια. Να περάσουμε και από τα επίγεια στα πνευματικά.
3: Μήπως ο γιατρός που τον έχει δώσει ο Θεός, μήπως αυτό έχει καμία σχέση με την ταπείνωση, για να ταπεινωνόμαστε?
0: Όχι ο γιατρός, γενικά η ασθένεια. Κάθε αρρώστια, ναι, υπάρχει για να είμαστε ταπεινοί, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Εδώ βλέπετε, έχουμε αρρώστιες και πάλι αισθανόμεθα τόσο αλαζόνες, παντοδύναμοι. Μόλις γίνουμε καλά, ξέρετε, όταν είμαι άρρωστος, ήμουνα πόσες φορές πηγαίνω στο νοσοκομείο, βλέπω ανθρώπους και μου λένε, Πάτερ, μόλις γίνω καλά θα έρθω να εξομολογηθώ. Δεν ξανάρχεται. Μόλις γίνω καλά θα έρθω να εξομολογηθώ. Εντάξει, λέω, να έρθείτε. Αλλά μόλις γίνει καλά, τα ξέχασε όλα. Ούτε εκκλησιάζεται, ούτε εξομολογείται.
4: Διάβασα ένα πολύ πετυχημένο, Πάτερ, μια παρομοίωση. Ότι τον Θεό το βλέπουμε σαν μια ομπρέλα. Όταν έχει λιακάδα, δεν τη χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Ενώ όταν βρέχει, την παίρνουμε.
0: Ναι,
4: για να καλυφτούμε.
0: Ναι, έτσι. Όταν έχουμε δυσκολίες, όταν έχουμε κινδύνους, τον ενθυμούμεθα τον Θεό. Όταν φύγουν οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες, τον ξεχνούμε. Βλέπετε, τώρα θα έρθουν οι πανηγύρια, θα έρθουν οι εξετάσεις των παιδιών. Όλα τα παιδιά θα τρέχουν στην εκκλησία να ανάψουν το κεράκι τους. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Αλλά μετά όμως, γιατί να τον ξεχάσουμε? Πού είναι εκείνα τα παιδιά που πέτυχαν στο πανεπιστήμιο να ξαναπεράσουν από την εκκλησία? Έτσι, αυτή η ένταση και η αγωνία να εκφραστεί με χαρά. Όχι ότι δεν το κάνουνε, αλλά μετά ξεχνιόμαστε. Ατονεί. Ατονεί, φεύγει, φεύγει αυτή η ένταση της επιτυχίας. Έτσι λοιπόν, με την προσευχή μας, την καθημερινή και τη συνεχόμενη προσευχή, έτσι, όχι μόνο στις ώρες τις δύσκολες, ούτε μόνο στις ώρες της ανάγκης, ακόμη η αυταπάρνηση, να περιορίσουμε λιγάκι τις επιθυμίες μας. Αυτό θα πει αυταπάρνηση. Είπα πιο μπροστά την υπακοή, τώρα λέω την αυταπάρνηση. Να αρνηθώ κάποιες επιθυμίες, να μην θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως αρέσουν σε μένα. Γιατί η χάρη του Θεού έρχεται και μας βοηθάει σε αυτό που μας συμφέρει. Η χάρη του Θεού δεν βοηθάει απλώς γιατί έτσι θέλει να βοηθάει εγωιστικά για να μας φέρει εκεί που εκείνη επιθυμεί. Όχι, μας βοηθάει σε αυτό που εμάς συμφέρει. Και πολλές φορές εμείς απογοητευόμαστε γιατί κάτι δεν πήγε όπως το θέλαμε, αλλά δεν έχουμε την αίσθηση ότι αφού κάναμε προσευχή και το ζητήσαμε από τον Θεό, άρα ο Θεός έκρινε ότι αυτό εμάς μας υπηρετεί, αυτό εμάς μας συμφέρει, έστω και αν δεν μας αρέσει. Έτσι. Ακόμη να μπορούμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Αν δεν μελετήσουμε, πώς θα μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε? Έτσι. Αν δεν μελετήσω, που είναι η έκφραση του Θείου Θελήματος η Αγία Γραφή. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε στους ανθρώπους τι θέλει ο Θεός. Ναι, άνοιξε την Αγία Γραφή και θα δεις τι θέλει ο Θεός. Αλλά είναι ένα βιβλίο που δεν το διαβάζουμε τόσο συχνά, ή μάλλον δεν το διαβάζουμε σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Μια φορά μου φέρανε μία μικρή Αγία Γραφή, τσέπης, μικρή, και είχε απ' έξω όλη την εμφάνιση ενός παλιού βιβλίου. Και μου το έφεραν ως ένα βιβλίο πολύ παλιό. Το είχε, λέει, ο παππούς τους, και λέω κι εγώ, θα είναι πάρα πολύ παλιό αυτό. Το είδα και έτσι φθαρμένο εξωτερικά. Και όταν πήγα να τα ανοίξω, οι σελίδες μέσα ήταν τόσο κολαρισμένες και μάλιστα οι άκρες τους ήταν κολλημένες, πως είναι το καινούργιο βιβλίο, η άκρη έτσι κολλημένη.
3: Και λέω, πώς,
0: ναι, και λέω πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι τόσο φθαρμένο και εσωτερικά. τόσο καινούριο. Πώς είναι δυνατόν? Ξέρετε τι γινότανε? Αυτή η Αγία Γραφή Τσέπης ήταν σαν φυλακτό. Ήταν φθαρμένη γύρω-γύρω στις γωνίες.
3: Το είχαν μαζί.
0: Τσέπη, όπως ήταν και ακουμπούσε και τριβότανε, αλλά δεν ανοίχτηκε ποτέ. Ήταν κολαριστή από μέσα, άθικτη. Ναι, όχι, την Αγία Γραφή να μην την έχουμε για το εικονοστάσι, ούτε για φυλακτό. Φυλακτό η Αγία Γραφή είναι για αυτά που λέει. Με φυλάει από τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσω. Έτσι. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μελετούμε την Αγία Γραφή κάθε μέρα από λίγο. Και δεν μπορεί να πει κανείς σήμερα ότι δεν καταλαβαίνω την Αγία Γραφή, γιατί υπάρχουν βιβλία με μετάφραση της Αγίας Γραφής. Έτσι, και να παίρνει κανείς τα ορθόδοξα κείμενα, αυτά που είναι εγκεκριμένα κείμενα, γιατί υπάρχουν, κυκλοφορούν και Αγίες Γραφές αιρετικών. Βέβαια, πολλές φορές και των αιρετικών η Αγία Γραφή είναι σωστά γραμμένη, αλλά είναι το δόλωμα. Μου δίνει μια Αγία Γραφή για να δω ότι είναι σωστά γραμμένη και να πω, α, και αυτοί τα ίδια λένε. Δεν λείπουν, δεν παραλείπουν τίποτα.
3: Ίσως η μετάφραση να έχει, έχουν κάποιες.
0: Ούτε και η μετάφραση να μην έχει, να έχει και την σφραγίδα και την έγκριση του Πατριαρχείου. Έτσι. Διότι θα πει κανείς, πώς είναι δυνατόν? Το Πατριαρχείο βλέπει μια Αγία Γραφή σωστά μεταφρασμένη και ομιλεί για αυτήν. Για την Αγία Γραφή, ότι είναι σωστά μεταφρασμένη. Αλλά αυτοί, δίδοντας την Αγία Γραφή που είναι σωστά μεταφρασμένη, θα πιάσουν κουβέντα μαζί σου. Κάποια άλλη μέρα θα σου στείλουν ένα άλλο βιβλίο και θα σε παραπλανήσουν με τα άλλα τα βιβλία. Όχι με αυτό το οποίο σου δίνουν την Αγία Γραφή.
3: Αυτό είναι το δόλωμα, δηλαδή.
0: Ναι, στην εποχή μας δεν μπορεί κανείς να μας ξεγελάσει με την Αγία Γραφή. Υπάρχουν τόσα βιβλία που έχουν και κριτικές εκδόσεις, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει εκδώσει κριτική έκδοση της Αγίας Γραφής. Οπότε μπορείς να δεις τι παραλείπει, τι δεν παραλείπει. Δεν είναι δυνατόν με την Αγία Γραφή να σε ξεγελάσει. Σε ξεγελάει όμως με την ερμηνεία που κάνει ο ίδιος και με τα βιβλία που σου δίδει. Σε παραπλανάει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή, αλλά παράλληλα να μην μένουμε απλώς στη μελέτη, να έχουμε ερωτήματα και απορίες και να καταφεύγουμε στον πνευματικό μας ή στον ιερέα της ενορίας μας και να ρωτούμε αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στον χώρο της Αγίας Γραφής.
3: Ναι, Πάτερ, μια και αναφέραμε όλα αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε πόσο καιρός χρειάζεται για να αποκτήσει κανείς τη Θεία Χάρη?
0: Πόσο καιρός χρειάζεται να αποκτήσει κανείς τη Θεία Χάρη? όσο καιρό χρειάζεται για να τελέσει κανείς τα Ιερά Μυστήρια. Τελειώνουν τα Ιερά Μυστήρια?
3: Όχι.
0: Της Εκκλησίας μας. Κάθε Κυριακή Θεία Λειτουργία. Κάθε μέρα θα έλεγα Θεία Λειτουργία. Τώρα βέβαια σε περίοδους Σαρακοστής, Μεγάλης Σαρακοστής είναι προηγιασμένη, αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά τα μυστήρια. Μυστήριο είναι και η εξομολόγηση, μυστήριο είναι και ο Λόγος του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά τα μυστήρια που ξέρουμε εμείς ως μυστήριο. Κάθε τι το οποίο μας οδηγεί στην γνώση του Θεού είναι ένα μυστήριο, γιατί την γνώση του Θεού δεν την αποκτούμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν, η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που αποκτάται και τελείωσε. Η χάρη του Θεού είναι κάτι που αυξάνει και αυξάνει. Όπως και η πνευματική μας προκοπή δεν είναι έγινα σήμερα καλός άνθρωπος, τελείωσα.
3: Συγγνώμη, Πάτερ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό για κάθε άνθρωπο να φτάσει στο σημείο εκείνο που θα τον επισκεφτεί η Θεία Χάρης?
0: Ναι.
3: Τι άλλο περισσότερο να ζητήσει? Τι να ανεβεί περισσότερο? Όταν έρθει η Θεία Χάρης πλέον σταματούν όλα και η προσευχή σταματάει.
0: Να σου πω κάτι, μια και ζητάς. Αυτό το κάνεις αυτό το ερώτημα. Και η προσευχή σταματάει.
3: Εννοώ με αυτή την προσευχή που κάνουμε. Γιατί πλέον ο άνθρωπος έχει τέτοιο τόσο πολύ επικοινωνία με τον Θεό που δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί προσελαιώνεται όλος.
0: Εκείνη την ώρα.
3: Εκείνη τη στιγμή, ναι.
0: Και η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού στο όρος Σταβόρ κάποτε τελείωσε όμως. Ξανακατέβηκα κάτω στον κόσμο. Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε κάποιες αναλαμπές στην πνευματική μας ζωή. Αλλά αναλαμπή από αναλαμπή έχει τεράστια διαφορά και από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει τεράστια διαφορά. Αστήρ, αστέρος λέει, διαφέρει. Έτσι όπως και τα αστέρια στον ουρανό, άλλο το ένα αστέρι, άλλο το άλλο αστέρι, άλλο ο ήλιος, άλλο το φεγγάρι. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκτήσαμε την χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι ένα πέλαγος. Μπορείς να την μετρήσεις, να πεις πώς είναι αυτή η χάρη του Θεού ώστε να την παραλάβω. Όχι. Είναι ένα πέλαγος. Εξάλλου στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα έχει ο άνθρωπος. Συνεχόμενη αύξηση της χάρης του Θεού. Θα αυξάνει η χάρη του Θεού, θα αυξάνει γνώσεις, θα αυξάνει η κατανόηση της αγάπης του Θεού, του ελέους του Θεού.
3: Α, δηλαδή η χάρης είναι ας πούμε η θάλασσα και εμείς είμαστε τώρα τα δοχεία, τα οποία όσο μεγαλώνουν τα δοχεία, τόσο περισσότερο γεμίζουν.
0: Ναι.
3: Θα το πούμε έτσι περίπου, έτσι να το καταλάβω.
0: Ναι, ας το πούμε, γεμίζουν. Είναι να μην το πω έτσι, γιατί πού να γεμίσουμε εμείς, γιατί πρέπει να διασταλούμε και να γίνουμε απέραντοι. Απέραντοι δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Όχι να διασταλούμε και να γεμίσουμε με χάρη του Θεού, απλώς σαν να είμαστε σε ένα θέατρο, στις κερκίδες ενός θεάτρου και βλέπουμε μια παράσταση η οποία δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει αυτή η παράσταση. Ατέλειωτη είναι. Λέμε τώρα κάνουμε περίπατη στις Γαλιλαίες, στις Ακρογελίες και τα λοιπά, έτσι. Τελειώνουν οι ομορφιές μιας παραλίας. Πάτε. Μόνο την παραλία λέω. Πήγαμε πέρσι σε μια παραλία. Πάτε ξανά φέτος, αλλιώς θα την δείτε. Αλλιώς θα την χαρείτε, αλλιώς θα την απολαύσετε. Δεν τελειώνουν αυτές οι φυσικές ομορφιές στην απόλαυσή τους. Θα τελειώσει το έλεος και η χάρη του Θεού. Βλέπει, κανείς απολαμβάνει και δεν τελειώνει. Έτσι λοιπόν και η χάρη του Θεού δεν έρχεται απλώς σαν σαν κάτι που με γεμίζει απλώς, αλλά και σαν κάτι που με κάνει να γνωρίζω, να κατανοώ, άπειρα. Αν ο εαυτός μας, η ψυχή μας είναι κάτι το άπειρο, μπορεί να φτάσει κανείς μες στην ψυχή, στο βάθος της ψυχής, δεν μπορεί να φτάσει. Τεράστιες είναι οι διαστάσεις της ψυχής μας. Βάλτε το υποσυνείδητο, εμείς το συνειδητό μέρος του εαυτού μας και δεν το κατανοούμε. Να προχωρήσουμε τώρα στο υποσυνείδητο, πώς έχουμε να κατανοήσουμε, και βάλτε τα όλα αυτά μέσα στην χάρη και στο έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ποτέ μην αισθανθούμε ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία της χάρης του Θεού και τελειώσουμε. Εξάλλου σε αυτόν τον κόσμο πάντα κινδυνεύουμε να πέσουμε. Δεν είναι μόνο το θέμα ήρθε ή δεν ήρθε η χάρη του Θεού, όση χάρη και να πάρουμε. Ο Μέγας Αντώνιος μέχρι τελευταία στιγμή φοβότανε την πτώση από τους πειρασμούς του διαβόλου, μέχρι τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν πολλοί Άγιοι που τελευταία στιγμή έχασαν την χάρη και την ευλογία του Θεού. Από έναν εγωισμό, από μια υπερηφάνεια, ποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν κινδυνεύει από μια υπερηφάνεια? Να φυλάξει ο Θεός.
3: Και οι μεγάλες, ας το πούμε, πνευματικές ανατάσεις, ύψος δηλαδή, έχουν και μεγάλες πτώσεις.
0: Βέβαια, όσο πιο ψηλά είναι κανείς, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει. Βέβαια, άμα είσαι πάνω, αν πέσεις από το κάθισμα, λίγο κινδυνεύεις. Αν πέσεις από ένα δέντρο, πολύ περισσότερο κινδυνεύεις. Λοιπόν, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει. Γι' αυτό μην ζητούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά, να ζητούμε αυτά που μας συμφέρουν. Έτσι, αυτό να ζητούμε από τον Θεό. Ξέρει ο Θεός τι μας συμφέρει και ξέρει εκείνος τι θα μας δώσει. Διότι όταν εμείς ζητούμε να φτάσουμε κάπου πολύ ψηλά, τότε κρύβεται μέσα σε αυτή την επιθυμία μας και η αλαζονία.
3: Περηφάνεια.
0: Θυμάμαι, διάβαζα στο γεροντικό για έναν μοναχό στο Άγιον Όρος που παρακαλούσε να δει την υπεραγία Θεοτόκα, την Παναγία. Το παρακαλούσε πολύ. Και έλεγε στην προσευχή του: Παναγία μου, εδώ στο όρος είμαι. Σε υπηρετώ, σε ανάβω το καντιλάκι, κάνω την παράκληση, προσεύχομαι, σε υμνολογώ. Δεν σε είδα όμως ποτέ. Θέλω κάποια στιγμή να σε δω. Κάποια στιγμή θέλω να σε δω. Και ένα βράδυ, όπως έκανε προσευχή, εμφανίζεται ένας εντός εισαγωγικών άγγελος και του λέει του μοναχού: Έλα, ετοιμάσου και πάμε να δεις την Παναγία. Βλέπετε εδώ πως τυφλώνεται ο άνθρωπος. Γιατί πάμε να δεις την Παναγία? Πού είναι? Δεν είναι εδώ η Παναγία. Η Παναγία θα το πει: Δεν είναι εδώ. Δεν μπορώ από εδώ να την δω. Πού πρέπει να πάω για να την δω? Έτσι. Πάμε, λέει, αφού ντύθηκε και εκείνος με χαρά, έφυγε, βγήκαν έξω, περπάτησαν αρκετό δρόμο και κάποια στιγμή του λέει: Κοίτα τώρα ψηλά στον ουρανό να δεις. Και κοιτάει απάνω στον ουρανό και βλέπει στο βάθος έναν θρόνο λαμπερό και εκεί επάνω του λέει κάθεται η Παναγία. Δεξιά και αριστερά ήταν σε παράταξη πλήθος αγγέλων και αγίων. Πλήθος. Του λέει ο

Very good.

0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αείχε στους αιώνες των αιώνων. Δόξα τη Αγία και Μουσία και Ζωπιό και Διαιρέτη Τριάδη, πάντοτε ίν και αείχε στους αιώνες των αιώνων.
1: Λόγισε.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου δε μεθά σου πάξον και ελέησον. Έτι δεόμεθα επί του Πατρός και έρχε επισκόπου ημών ιερών ημών και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν

0: Λίματα ημών, ως και εμείς αφήμη τους υφλέτης ημών, και μη συνέκηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύς ή κατά βαρβάρον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και ο και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσίως, την επωνύμωση κοινή πολιτεία, τους κτουρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμεις του πιστού σου βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πλημμύων, τη συμμαχέν έχειν τη συν όπλων ειρήνης αέτων τρόπαιων, και νυν και έκυος αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φουράκι κατέσχεται, μη παρείτε σαθωθείτες και εσύ ασημών, πανίμπτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος εκέλευσας βασιλεύ και χωριή αυτούς ορανώθην, την νίκην διότι έτοικες ο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουνήμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμβομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσέ με. Εξ όρους Αγίου αυτού εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μνηάδων λαού των κύκλων συμμυθιθεμένων. Μη ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επέταξες πάντα στους εκκρίνοντας μη ματέως οδόν ως αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και επί τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ου και αστινίασες εν της αρχής από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστής μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπους αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάφθαινε ως τέλος όλη την μέρα σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώοι μου επλήστανε μπεγμάτων και ουκ έστειν ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίρ μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μελάλησαν ματαιότητος και δολιότητος όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωναν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται πέρε με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με πήκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς εόρθριζω, δίψεις εσύ ψυχή μου. πως απλώς εισάρξ μου Αγία ερήμο και αβάτο και ανίδρο ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον τελεό σου υπερ ζωά στα χείλη με πενέσου είσαι, ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου, ω εξτέατο και ποιότητο εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλεάσιο εν έσυ το στόμα μου, για μνημονευόν σου επ' τη τρομνή μου τη όρθη σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τερήγων σου αγαλεάσιο με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχυρά ρομφαία μερίδα αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων είσαι, ότι εγενήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Θεό, η σωτηρία μου ημέρα σε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίσθη μετά των καταβενόντων εις λάκω να γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέμπτονε εν τάφο, νου και μνήστε έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Εθεντό με λάκκο κατ' οτάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτο, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετηρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου απεμού, εθεντό με ευδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτωχία. Εκ έκραξα προ εκείρη όλη την ημέρα, διαπέτασα προ ετα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσει, ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου, αιτία απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου, υγεία επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώσει με εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωργέ σου, εφοβερισμή σου, εξατάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχομαι με άμα, εμάκρυνες από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα τα αποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώσου σου, τον λυτρούμενο εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κενιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τους οδούς αυτού, το Μωυσή της εις Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος σου και στέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκα τας ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισφοβουμένος αυτών, καθώς τον απέχουσε να το λέει από δυσμόν εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς ηχτήρι πατήριους ο κτήρισε Κύριος φοβουμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσεσμέν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού ως η άνθρωση του αγρού, ούτως εξανθίσει ότι η πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούκ επιγνώσατε έτη των τόπων αυτού το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως του αιώνος επισφοβουμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάσσου του διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύ τη ζωή μου, εκάθισέ με, εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και η κυρία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ ετα χείρε μου η ψυχή μου, για να ιδρώσει ταχύ, εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιώσω ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως καινωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οίκων των εν αυτές του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούντων ονοσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: Αγία Θεοτόκια
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Σε έναν αρκετό δρόμο και κάποια στιγμή του λέει κοίτα τώρα ψηλά στον ουρανό να δεις.

απολόγητον δέχεται σε προσποιήπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγε και επί μονον έφος εθνών δια

0: Απόστολε Χριστό το Θεό, ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχετε σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγε, και επί μονον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημιν ειρήνην, και το μεγαέλεος.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.
0: Μεσούσεις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάσης σωτηρευόησας, ο διψών ερχές το

Λαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υιή Χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

αναπεσόνεν το στήθι του Ιησού, παρησίας τη χάνων ως μαθητής, η ρώτησα στις εστίν, ο προδότης σου Κύριε, και ως ηγαπημένο υπάρχοντι ένδοξε, δια του άρτου το σαφώς υπεδείχθηση, όθεν και ως μυστής γεγονός των αρήτων, του λόγου την σάρκωσιν

ευλογήσεστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία νήμην σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη σοφία, το ίδωρ και τη ζωή, αναβλύζον το κόσμο πάντα σωτήρ, καλείς του αρίσαστε, σωτηρία στα νάματα, των γαρθίων νόμων σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτός βενή της πλάνης τους άνθρακας, όθεν εις αιώνας.

0: Υπέρ του καταξιωθήν εϊμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτόν, ναι, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βός και τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτόν, ναι, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμωνη Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με. Και είπεν αυτό, Κύριε, εσύ πάντα είδας, συγγινώσκεις, ότι φιλώσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βός και τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν, λέγωση, ότε εις νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και ίση όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον πει ο θανάτου δοξάσει τον Θεόν και τούτο είπον λέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφής δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνων ηγάπω Ιησούς ακολουθούντα ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε «Κύριε, τι σε στήνο παραδιδούσε» του τον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού «Κύριε, ούτως δε τι» λέγει αυτό Ιησούς «Εάν αυτό θέλον μένει έως έρχομαι τι προσέ, σύ ακολούθημη» Εξήλθεν ουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά αν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής αμαρτυρών περί τούτων και γράψας τα αυτά, και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων, χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός Σου άλλων, που είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες εμπιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ή του γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσαι. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως να δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν του κρίνεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσσε με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν τε ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' ημού. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλησε θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τε ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινε ο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίζεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό σου μόσχους.

0: λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και ικτυρμείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρέσβειες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Βυσαρίωνος και Διονυσίου του Ελεήμονος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού και Νεκταρία Επισκόπου Πενταπόλειος του Ενεγίνη, των Θαυματουργών και Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλειος του Ομολογήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου Φιλοθέης της Ελεήμονος Παρασκευής της Θαθλιφόρου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Ευαγγελιστού, ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεολόγου, μου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ο τον απάντρων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγε «Στιστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε, είδωρ Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις, πηγή της ζωής ημών».
1: Την

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Και σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα μεγαλεία σου, Παρθένε, τις διηγήσετε, βρίσγαν θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Ύψη ουράνια εκμανθάνει και θαλάσσις τα βάθη ερευνάν, των μυρών υπάρχει και ακατάληπτον, ως περούν άστρα εξαρτηθμίσε και παράλληλον ψάμων ουκ έστην όλος, ούτως ούτετα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σου της αυτόν στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν, ούτως τίθι ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνος συναισθιάθη, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Τι οδόη το αυτομηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθίου φίλου γεπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύνηξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα, που βρώσιν αλαρώσιν ανθρώπης νέμη, το του τάφου σου μάνα μίστα Κυρίου, οδοάδι τελέου σιροδισμών βροντογόνιο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, τι αυτή η μέρα Όσιος Μήλης ο υμνοδός εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα Σπύρα τάγμαστα τριωτών ξύφη τελειούται. Δες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευγημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμει.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης μόνης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθωμέν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρία
1: Αγία Θεοτόκη σώσον
0: με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

0: Ισόν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το αναγνωσμά.
1: Πρόσχομαι.
0: Ο Ιναυαρχής, ο Ακικόμεν, ο Ιωρακάιν της οφθαλμής ημών, ο Εθεάς άμεθα και χείρες ημών υψηλά.

0: Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουνιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ουνιγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε ιδού Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλεβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Ούτως έστειν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα και είδαμεν ότι αληθείς έστειν η μαρτυρία αυτού. Έστει δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδε αυτόν ή με τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα

0: υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Λέησον,
1: αμήν.
0: Σε και σε και τον έσπρος, εύχεστε η προσεγγή.

0: καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου αιτήσομεθα.
1: Ας του Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράστο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας.
1: Παναγία
0: με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Κύριε Θεός ο Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς την εγκίνηση δώρατο και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού ευνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέσθεση ευπρόσδεκταν την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα το πνεύμα της χαριτός σου του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα το λαό σου.

πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ουράσων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητος. Δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεναν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέσεις. Πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστε κατηξίωσας. Και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια απτερωτά.

0: Εμείς τον οποίο να αναγκαστούμε να
1: και λέγουμε
0: Άγιος και Πανάγιος και

πλήρτης του κόσμου, Σλαβανάρτη, με τους ειδήσεις και αχράνες και μαμίτες και εσύ. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλά σας. Έδωκε τις Αγίες Αυτομαθητές και Αποστόλης υπόν.

0: εις αφέσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη την τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός είναι ο Θεός.

Έτσι προσφερομένση τη λογική ταύτη και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεσθε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπαιμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα Τίσου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, η νύψη ψυχή, η άφηση αμαρτιών, η κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, η βασιλεία Σου Αγίου Πύρωμα, η παρησία και προσέμι, η κρυμμή, η κατάκατα. Έχει προσφέρομαι στην λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εμπίστων απαυσωμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαιοποιήστε το τελείω. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπέρ

0: Ιερονύστηρη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Νύστηρη Κύριε της πόλης και της ενωρίας ταύτισεν υπαρικούμε και πάσης πόλης και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Νύστηρη Κύριε πλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστηρη Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας σου Εκκλησίας και με μνημένο των πενήτων και επί πάντως ημάς τα ελέησου εξ Απόστολων. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων ημών εύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπέρ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατώ τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημμυρημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρησίων την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά Παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, νόση μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ευχαριστούμεν σε βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντορη το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε που το ουρανόθεν έπειδε επί του υποκυκλικότητα ήταν σε αυτόν κεφαλά, μου γαρέκλαιναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου η διαχρία, της πλέους η σύμπλευσον, της οδηπορούς η συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα ουράτου συνών και καταξίωσαν την κρατιά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Και σειλάστε την τόμα.

μνημόσυνον αιώνιον, εστε δίκαιος. Αλληλούια. Διογδόη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου Φίλου, ηγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι η σύναξη της Αγίας Κόνεως της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού, ήγουν το μάνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, επιπεσών επί το στήθος του Ιησού, είναι εκείνος που έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις καθολικές επιστολές που φέρουν το όνομά του. Η μνήμη του Αποστόλου Ιωάννου εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Η σημερινή εορτή συνδέεται με την ανάδυση θαυματουργικής κόνεως σκόνης από τον τάφο του Ευαγγελιστού μέσω της θαυματουργικής επενεργίας του Αγίου Πνεύματος που οι ντόπιοι την αποκαλούσαν επίγειο μάνα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού ύστερα από θείο φωτισμό προέβλεψε ότι επρόκειτο να μεταστεί από την παρούσα ζωή στην αιώνια και ατελεύθητη, παρέλαβε τους μαθητές του και βγήκε έξω από την Έφεσο. Εκεί σε ένα σημείο υπέδειξε να ανοιγεί τάφος. Μόλις έγινε αυτό, μπήκε μέσα ζωντανός και κοιμήθηκε με ειρήνη. Ο τάφος αυτός εφ' εξής έγινε πηγή ιαμάτων. Η σύναξη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου ετελείτο στον περηφανό ναό του, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο που ονομάζεται Εύδομον, στο σημερινό μακροχώρι Κωνσταντινούπολεως. Για τον ναό αυτό στον Εύδομον, που υπήρχε κατά τέλη του 4ου αιώνος μετά Χριστόν, γνωρίζουμε σχετικά από τον Σοκράτη το σχολαστικό. Κατά τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, ο ναός του Θεολόγου ήταν καταβεβλημένος, ίσως εξαιτίας σεισμών ή καιρικών επιρροιών, και γι' αυτό ανήγειρε αυτόν εκ βάθρων ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Μακεδόν. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αμήν, αμήν, εις άφεση.

0: στην δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με τα λαβόντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομενη το Κύριο.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη σύ χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητην της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσα ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρόρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ, ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εν ειρήνη προέλθομεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου.
1: Του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντος επί σύ του πειθώτος σώσον το λαόν σου. Και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τη σειρεύση, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατοδένων εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού ήρθαμε για τρεις λόγους να εορτάσουμε. Ο πρώτος λόγος είναι το ότι εορτάζει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και γιατί λέγεται αγαπημένος, θα το δούμε στην πορεία πρώτα ο Θεός. Σήμερα είναι γιατί το Σεπτέμβριο είναι ένα γεγονός του Αγίου Ιωάννου, του Ευαγγελιστού η Μετάστασης. Άρα σήμερα γιορτάζει το πρόσωπο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα εόρταζε και μακαριστός Θεολόγος, στον οποίον οφείλω πάρα πολλά και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Είναι ένας Άγιος άνθρωπος, θα αποδειχθεί στο μέλλον, δεν είναι δικό μου, αντικειμενικά το λέω. Και το τρίτο είναι ότι και σήμερα ιδρύσαμε με τη βοήθεια του Θεού, συγκροτήθηκε η φιλαρμονική μουσική. Σήμερα πώς συμπίπτουν όλα αυτά, το 2016, αν θυμάμαι, 2015, είμαστε στα 11 χρόνια με τη βοήθεια του Θεού. Και αφιέρωσε και ένα τραγουδάκι, αν το, όσοι μπορείτε το ακούτε, σε αυτό το γεγονός, ωραίο τραγουδάκι. Τι κάνουμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, εκεί πέφτει το βάρος. Τι, ξέρετε τι είπε σήμερα, ότι δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι με δεύτερες σκέψεις. Τι νομίζετε, γιατί τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον ονομάζουμε αγαπημένο μαθητή του Χριστού? Κάνει διακρίσεις ο Θεός? Δεν κάνει διακρίσεις. Λέμε είναι μαθητής της αγάπης. Ναι, μαθητής της αγάπης. Και δεν θα το αποδείξω εγώ, το αποδεικνύουν τα Ιερά Ευαγγέλια και το Όρθρο και της Θείας Λειτουργίας. Τι λέει το πρωί το Ευαγγέλιο του Όρθρου? Λέει στον Απόστολο Πέτρο τι θα συμβεί στο μέλλον. Και ο Απόστολος Πέτρος βλέπει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από πίσω να έρχεται, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, και λέει και με αυτόν τι θα γίνει? Δεύτερη σκέψη. Τι θα γίνει με αυτόν, τι σε νοιάζει? Του λέει ο Κύριος, τι σε νοιάζει κουτσομπόλι? Κοίτα τι είπα για σένα, και ας τον αυτόν. Γιατί αν εγώ θέλω να μην πεθάνει μέχρι να ξανάρθω, τι σε νοιάζει εσένα? Και όλοι οι άλλοι μαθητές με δεύτερη σκέψη τι είπανε? Α, είπε ο Κύριος ότι δεν θα πεθάνει. Και λέει ο μαθητής, όχι λέει, δεν είπε έτσι. Αλλά είπε, τι σε νοιάζει εσένα εάν εγώ θέλω να μένει έως ότου έλθω. Και προσθέτει, και είναι αληθινή η μαρτυρία αυτή. Το είδατε, αληθινή. Δεν έχω δεύτερη σκέψη, δεν έχω πονηριά, δεν έχω κάτι άλλο. Και μετά στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας που αναφέρεται στα γεγονότα της Σταυρώσεως και εκεί λέει και είναι αληθινή η μαρτυρία αυτή. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να έχεις αγάπη έχοντας και δεύτερες σκέψεις μέσα σου. Δεν μπορείς να έχεις αγάπη χωρίς αλήθεια. Αλήθεια και αγάπη είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορείς να έχεις και Χριστό και κόσμο και Χριστό και εαυτό σου. Αγαπητοί μου, γι' αυτό οι άλλοι μαθητές δεν ονομάστηκαν μαθητές της αγάπης. Γιατί μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε ακεραία την αγάπη του προς τον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ναι, έλεγε ο Χριστός, ναι και ο Ευαγγελιστής. Όχι ο Χριστός, όχι και ο Ευαγγελιστής. Οι άλλοι είχαν απορίες, είχαν ερωτήσεις. Δεν είναι κακό, αλλά σημαίνει ότι έχεις και κάτι άλλο μέσα σου που το κρύβεις. Το κρύβεις βαθιά στον εαυτό σου. Κάνεις ότι δεν το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις, γι' αυτό και δικαιολογείσαι. Να σας πω κάτι. Λέγαμε παλιά όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο, το πρώτο μάθημα που μαθαίναμε στα αρχαία ελληνικά ήτανε «Πιστεύεις το φίλο, πιστεύεις τον πιστόν φίλο, εν κινδύνεις γινώσκεις». Μπορώ να κάνω δεύτερη σκέψη εδώ, μπορώ. Ότι όταν βρίσκομαι σε κίνδυνο, εκεί θα καταλάβω εάν ο φίλος έρχεται κοντά μου ή όχι. Εάν έρχεται στις χαρές και δεν έρχεται στις λύπες μου. Εδώ είναι η φυσιολογική ανθρώπινη σκέψη. Η ενάρετη και αγία σκέψη που κάνει αυτός που όντως παλεύει με τον εαυτό του και αγωνίζεται και κάνει μια δεύτερη αγία σκέψη. Η άλλη είναι ανθρώπινη, όλοι την κάνουμε. Τίποτα. Η αγία σκέψη εδώ είναι πιστών φίλων εν κινδύνεις γινώσκεις. Ποιον? Τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου. στους κινδύνους καταλαβαίνεις τον πιστό φίλο, ποιον πιστό φίλο, τον εαυτό σου. Ο πιο πιστός φίλος της ζωής μας είναι ο εαυτός μας. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η δεύτερη ενάρετη και αγία σκέψη, που συνήθως δεν κάνουμε αγίες σκέψεις, κάνουμε κακές σκέψεις. Άρα λοιπόν στους κινδύνους, τι λέω, κοίταξε το, με άφησε, δεν ήρθε. Και δεν λέω, Κύριε, εσύ δεν με αφήνεις, είσαι εδώ. Παλεύουμε δυο μας, εσύ και εγώ. Ο ένας και η αλήθεια, έλεγε ο μακαριστός θεολόγος, επαναλαμβάνοντας το λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το παν. Γι' αυτό και αγωνιζότανε. Ο ένας και η αλήθεια, αυτό ήθελε. Η Εκκλησία είναι ως κόρη, ο κόρη οφθαλμού. Λέει ο Άγιος, ο προφήτης Δαβίδ, στον 14 ψαλμό, αν θυμάμαι, «Κύριε, εγώ για τους λόγους των χιλέων σου εφύλαξα οδούς σκληράς». Πάλεψα, αγωνίστηκα, όχι καλοπέραση. Έχε με εσύ όμως σαν κόριο οφθαλμού και σκέπασε με κάτω από τα φτερά σου. Τι ωραίο. Να γιατί οι Άγιοι πορεύονται στην ζωή τους. Να πως πορεύονται οι Άγιοι. Δεν είναι του βολέματος. Του βολέματος είναι οποιοδήποτε έχει δεύτερη σκέψη και δεν μένει σε αυτό που ακούει και να προχωρήσει και να πορευθεί. Ξέρετε πόσες φορές μιλάω, λέω χίλια δυο πράγματα και πρέπει να μιλάω. Αυτός είναι ο ρόλος μου και αυτός. Αλλά λίγοι ελάχιστοι έρχονται να πούν, Πάτερ, αυτό με συνεκλώνησε. Κατάλαβα ότι έχω πονηρές δεύτερες σκέψεις και τις έχω στο βάθος του εαυτού μου και δεν τις ανακάλυψα. Πάντα πιστεύω ότι οι άλλοι με εγκαταλείπουν. Και έχω γράψει και ένα τραγουδάκι, «Μάθε με, Κύριε, να αγαπώ». Μάθε με εγώ να αγαπώ. Λέμε πάλι, δεν με αγαπάνε. Εσύ αγαπάς. Δεν με προσέχουν. Εσύ τους προσέχεις. Τι κάνεις. Πώς πορεύεσαι. Πώς ενεργείς. Όχι, ο άλλος δεν με αγαπάει. Ο άλλος δεν με... Εγώ τον καταλαβαίνω, τον προσέχω. Εάν τον καταλαβαίνεις και τον αγαπάς και τον νιώθεις, αυτό δεν θα το πεις ποτέ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εκείνο είναι ένα ελάττωμά του. Άρα η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Άρα δεν υπομένεις την περιφρόνηση του άλλου, γκρινιάζεις, διαμαρτύρεσαι. Άρα πώς λες ότι αγαπάς. Αγαπητοί μου, ο Άγιος Ιωάννης ήταν αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Σήμερα λέμε πολλά, πολλά. Και εγώ έχω πνευματικά παιδιά πάρα πολλά. Λίγα, ελάχιστα, ελαχιστότητα θα μπορούσα να πω ότι είναι αγαπημένοι μου μαθητές, αγαπημένοι μου παιδιά. Όλοι οι υπόλοιποι, καλοί, ενάρετοι, όπως και οι μαθητές, καλοί ενάρετοι, αλλά είχαν και άλλες σκέψεις μέσα τους, ανθρώπινες. Όχι με την έννοια ότι θα καταστραφούν, αλλά δεν θα μπορέσουν να γνωρίσουν καλά τον εαυτό τους για να κάνουν καλύτερη άθληση. Όσο πιο καλά γνωρίζω τον εαυτό μου, τόσο πιο καλά αθλούμε. Γιατί ένας αθλητής δεν έχει βάρη, άμα έχει βάρη πώς θα τρέξει. Άρα λοιπόν όσο πιο πολλά βγάζω και από... Να σας πω κάτι, ένας αθλητής δεν φοράει τίποτα, είναι μια χαρά. Αν έχει στο παπούτσι του μια πετρούλα, μπορεί να τρέξει. Δεν μπορεί, μα κάτι στο πόδι είναι, πετρούλα είναι, δεν μπορεί να τρέξει. Έτσι κι εμείς, εάν στη συνείδησή μας, στο υποσυνείδητο μέσα έχουμε πετρούλες μικρές, δεν μπορούμε να τρέξουμε. Μην λέμε ότι αγαπάμε, δεν αγαπάμε. Προσέξτε, με την αγάπη που θέλει ο Χριστός, γιατί ο Θεός αγάπη εστί, που είναι δεμένη με την αλήθεια. Ας γίνουμε λοιπόν σαν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αγαπημένοι μαθητές του Χριστού, χωρίς άλλες σκέψεις, χωρίς γιατί και πώς γίνεται αυτό και γιατί εκείνο. Και η Παναγία έθεσε ένα ερώτημα, αλλά δεν αντέλεξε. Είπε, πώς θα γίνει αυτό αφού άντρα δεν ξέρω. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισε. Τελείωσε και έφυγε ο Άγγελος. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Τελείωσε. Εμείς πρέπει πάντα να έχουμε μια δικαιολογία. Ο Άγιος Ιωάννης όμως ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ήταν αληθινός και ειλικρινής. Του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε λαϊσόν,
0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ευθυμάστε και αγιάζοντα ημάς Κύριε φυλάτε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων, Επουρανίων, Θείων, δυνάμεων, ασωμάτων, Οικεσίες του τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Βυσαρίωνος και Διονυσίου Τολίμωνος, Αρχιεπισκόπων Ελαρίσης Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού και Νεκταρή Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη των Θαυματουργών, των Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Φανουρίου του Θαυματουργού, των Νεομαρτύρων Γεδεών του Εντυρνάβου Γεωργίου του Εκραψάνης Δαμιανού και Ιωάννου των Ελαρίση Μαρτυρισάντου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου Φιλοθέης της Ελεήμονος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως του Ομολογητού και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ούτε την Θεία Μυσταγωγήν επτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ού και την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων ο Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάξε πάντας ημάς. Χριστός ανέστη, να σας ευλογεί ο καλός Θεός.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Άκουστον ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως μυχή μου. Και εν το ελέησου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

8 Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο επιστήθιος και αγαπημένος φίλος του Χριστού, Απόστολος και Ευαγγελιστής. Μεγάλη προσωπικότης της Ορθοδόξου, μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, από τις κορυφές τις πανύψηλες και τις υπέροχες. Κοιμήθηκε στην Έφεσο σε μεγάλη ηλικία και κατά την παράδοση ύστερα από 3 ημέρες μετέστηκε με το σώμα του στους ουρανούς, κοντά στον αθάνατο Χριστό μας που τόσον ηγάπησε. Και κάθε χρόνο στη συνέχεια, στις 8 Μαΐου σαν αύριο, από τον τάφο του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβγαινε και ανέβλιζε μία σκόνη που ήτανε ολόασπρη και την έλεγαν μάνα, από το εβραϊκό εκείνο μάνα που έπαιρναν οι Εβραίοι στην έρημο, και μάνα σημαίνει τι είναι τούτο, ουράνιο πράγμα, ουράνιο δώρο. Και καθώς έπαιρναν οι χριστιανοί και όχι μόνο αυτό το μάνα, εθεραπεύοντο από διάφορα πάθη και από πολλές ασθένειες, και έβρισκαν την υγεία της ψυχής και του σώματος και δοξολογούσαν τον φιλάνθρωπο Χριστό και τιμούσαν το μεγάλο θεολόγο του. Οι μουσουλμάνοι ονομάζουν ακόμη και σήμερα την Έφεσο Άγια Σουλούκ, δηλαδή Άγιο Θεολόγο. Είναι μεγάλος Άγιος ο Άγιος Ιωάννης και έχει δυνατή πρεσβεία κοντά στο Χριστό και στην Παναγία, τους οποίους τόσο αγάπησε και τόσο υπηρέτησε. Ήταν κοντά στο Σταυρό του Χριστού με την κυρά την Παναγία, δεν έφυγε καθόλου. Και ο Ιησούς λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του, παρέδωκε τη μητέρα του στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον ονόμασε Υιό της, και εκείνην την ονόμασε μητέρα του. Και παρέλαβε ο Ιωάννης εις τα ίδια στο σπίτι του την κυρία Θεοτόκο και τη διακονούσε με περισσή αγάπη και σεβασμό μέγιστο, μέχρι ότου εκείνη εκοιμήθη και μετέστη προς την ζωήν στον αγαπημένο Κύριο και Θεό της. Και ο Ιωάννης στη συνέχεια μετέβη στην Έφεσο και εκεί εκήρυξε το Ευαγγέλιο, κατέστρεψε τα είδωλα και έφερε αναρρύθμιτες ψυχές, χιλιάδες πολλές αμέτρητες, κοντά στο Χριστό και μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και όταν γύρασε και δεν μπορούσε πια να πει τίποτα άλλο, τον έφερναν, τον μετέφεραν σε φορεία και έλεγε 3 λέξεις: τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Το έλεγε τόσο πολύ που μερικοί κουράστηκαν και βαρέθηκαν και του λένε: «Γέροντα, φτάνει αυτό? Εάν όντως αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την αγάπη του Κυρίου, φτάνει? Για τότε συμβαίνει αυτό που έλεγε ο άλλος χαριτωμένος Άγιος της Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος: αγάπαμε και κάνε μου ό,τι θέλεις». Μεγαλεία αυτά. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, με το θαύμα αυτό της Αγίας Κόνεως, του μάνα δηλαδή, και η Εκκλησία δεν χάνει ευκαιρία να τιμήσει για μια φορά ακόμη, εκτός από τη μνήμη της μεταστάσεώς του 26 Σεπτεμβρίου, να τιμήσει το μεγάλο και έσπλαχνο θεολόγο της για μια φορά ακόμη στις 8 του Μαΐου. Στις 8 Μαΐου 1821 έγινε και η μάχη της Γραβιάς, εκεί που ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος με 120 παλικάρια
ενίκησε τις ορδές του Ομέρ Βριών και του Κιωσέ Μεχμέτ, εκείνων που στη μάχη της Σαλαμάνας εφώνευσαν, ενίκησαν τον υπέροχο Αθανάσιο Διάκο και τον Σαλόνο Ισαΐα και τον αδελφό του Παπαγιάννη. Επήρε την καλύτερη εκδίκηση ο μεγάλος Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Ας τους αναπαύει και εκείνους ο Θεός και σε ευλογεί για μια φορά ακόμη και τη Ρούμελη και την πατρίδα μας και όλους τους ανθρώπους. 8 Μαΐου εκοιμήθη στα 1980, δεν απατώμε, και ο μακαριστός γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος στη Μονή της Πάρου, εκεί που είναι ο τάφος του, στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, και αναβλύζει άματα και του έχουν φτιάσει και εκκλησία. Ήταν ένας νέος Κοσμάς Ετωλός που πρόσφερε σε χρόνους δύσκολους και καιρούς χαλεπούς μεγάλα καλά και στην πατρίδα μας κυρίως, αλλά και στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Ας έχουμε την ευχή του και ας τον γράψει στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με τους Αγίους, γιατί Άγιος είναι και ως Άγιος τιμάται από εκείνους που τον γνώρισαν και τον έζησαν. Να έχουμε την ευχή του.

για να είναι ο Κύριος συνεργάτης και βοηθός μου. Ψαλμός 104. Κύριε, πολλές δυσκολίες περνώ στη ζωή μου. Πολλά και άλυτα είναι τα προβλήματα. Η απογοήτευση πάει να με κυριεύσει. Όμως εγώ δεν φεύγω μακριά από σένα. Δεν αναζητώ βοήθεια από κανέναν. Σε σένα καταφεύγω, γιατί ξέρω ότι εσύ μόνο μπορείς να με βοηθήσεις. Καθώς το σκέπτομαι αυτό, πλημμυρίζει με χαρά η καρδιά μου και αγάλεται η ψυχή μου. Πώς να μη χαίρομαι ελπίζοντας εσένα, Κύριε, αφού μόνον εσύ με προστατεύεις με θαυμαστά έργα και υπερφυσικές επεμβάσεις, όπως προστάτευες και τους προγόνους μου. Είσαι εξουσιαστής όλης της κτήσεως και κανείς άδικος δεν μπορεί να σου ξεφύγει. Σε σένα, Κύριε, στηρίζω τις ελπίδες μου, διότι ό,τι μας υπόσχεσαι το πραγματοποιείς. Ποτέ τα λόγια σου δεν κρύβουν το ψεύδος και την απάτη. Βέβαια, ό,τι σου ζητώ δεν μου το δίδεις αλόγιστα, αλλά πάντα με μέτρο και με σύνεση. Όμως εγώ αισθάνομαι ότι με αφήνεις μόνο μου στους πειρασμούς και νομίζω πως φτάνω κάποιες φορές στα όρια, ότι θα νικηθώ από τον πειρασμό. Αλλά εσύ είσαι κοντά μου και με δοκιμάζεις. Μου υπόσχεσαι πολλά και μου προσφέρεις λίγα για να δοκιμάσεις την πίστη μου. Για να δεις αν σε αγαπώ από συμφέρον ή από αληθινή αγάπη. Και όταν παραδίδομαι με εμπιστοσύνη σε σένα, τότε καταλαβαίνω ότι μαζί σου και με λίγα βγαίνω νικητής. Μοιάζω να είμαι περικυκλωμένος από τόσους κινδύνους και ολιγοψυχώ. Όμως εσύ δεν αφήνεις κανέναν να με αγγίξει. Πολλές φορές ξυπνώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου άκεφα, γιατί νομίζω ότι δεν πρόκειται το μεροκάματο σήμερα να βγάλω. Κι όμως εσύ μου δίδεις ελπίδες και περιμένω ώσπου να φανεί το πλούσιο ελαιός σου. Κοντά σου, Κύριε, μου λέγει ο λογισμός, ότι θα πεινάσω, μα πάντα στο σπίτι μου γυρνώ χορτάτος. Με αφήνεις να παιδεύομαι, με ταπεινώνεις, αλλά και πάλι με ανυψώνεις, για να μην ελπίζω στις δυνάμεις μου και στις ικανότητές μου, αλλά σε σένα που μου τα προσφέρεις όλα. Κάθε φορά νομίζω ότι δεν έχω ανθρώπους να με βοηθήσουν και ότι με τις δυνάμεις μου δεν θα τα καταφέρω. Όμως εσύ μεταστρέφεις τις καρδιές εκείνων που με περιφρονούν και δεν με βοηθούν, ενώ με βλέπουν να παιδεύουμε. Εσύ τους ξεσηκώνεις και ξαφνικά γίνονται οι πρώτοι συνεργάτες και βοηθοί μου. Το δικό σου πέπλο με σκεπάζει, Κύριε, τις νύχτες και μου δίδει ύπνο ειρηνικό, διώχνοντας μακριά τις πίκρες και τις στεναχώριες της ζωής μου. Πώς να μη σε ευχαριστήσω, Κύριε, για όσα μου προσφέρεις, για τη βοήθειά σου από εκεί που ποτέ δεν περιμένω. Το θαυμαστό δε είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς την ώρα που τα έχω ανάγκη. Γι' αυτό και εγώ για όλες αυτές τις ανεκτίμητες ευεργεσίες σου σε ευχαριστώ, σε δοξάζω και σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθώ να πειθαρχώ στο Άγιο θέλημά σου χωρίς να αφήσω τον εαυτό μου να απομακρυνθεί από κοντά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 104. Δοξολογικός ύμνος. Ο Κύριος προστάτης του λαού του. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνεσιν τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι το Αγίο αυτού. Εφρανθήτω καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήστητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησεν τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλοι αυτού, Ιη Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστην εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις προστάγματα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον λέγον «Σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και διήρθον εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ου καφήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν παιδες τους πόδας αυτού, σίδηρον διήρθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επίρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν, κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ και ύφξησε των λαών αυτούς φόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε των λαών αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξα το εαυτό, έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού
και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέτρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιής των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών και επάταξε τους αμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήρθε νακρής και βρούχος ουκίν αριθμός και κατέφαγε πάντα των χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκίν εν τες φυλές αυτών ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδο αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην η σκέπιν αυτής και πυρ του φωτίσε αυτής τη νύκτα. Ήτισαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτρα και ερίησαν ύδατα. Επορεύθησαν εν ανίδρυς ποταμί, ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη και έδωκεν αυτής χώραν εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωσιν.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: όπου υπάρχει στενοκαρδία, να μην ψηλαφάτε ορθοδοξία, αλλά εγωισμό.
1: Έχουμε λοιπόν μυστήρια τα οποία έχουν τελεστεί μόνο και μόνο γιατί το θέλει ο Χριστός, όχι γιατί το λέμε εμείς οι άνθρωποι. Και γι' αυτό πολλές φορές και η Εκκλησία στα θέματα των μυστηρίων δείχνει μια φοβερή οικονομία. Η Εκκλησία έχει ανοιχτό μυαλό. Όπου βλέπετε κλειστό μυαλό, να μην ψηλαφάτε πνευματικότητα αλλά θρεσκοληψία. Όπου βλέπετε στενοκαρδία, να μην ψηλαφάτε ορθοδοξία αλλά εγωισμό. Έχουμε θέματα.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Μνήμη του ποιητή Ρόμπερτ Λαξ. Όταν συνάντησα τον ερημίτη ποιητή Ρόμπερτ Λαξ στην Κάλυμνο, ήμουν 28 χρονών. Πέρασα από τότε πολλά χρόνια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από την αρχή στον άνθρωπο αυτόν ήταν η δυνατή πίστη στον Χριστό και η ειρήνη με τον εαυτό του. Ήμουν αναρωνίων μετά από 2 χειρουργικές επεμβάσεις, διότι έπασχα από υπερευαισθησία. Κάθε φορά που με έπιανε ταραχή στη δικαστική μου υπηρεσία, ήμουν γραμματέας στο Ειρηνοδικείο, έτρεχα στο σπίτι του Ρομπέρτου, οι καλύμνοι τον έλεγαν Πέτρο και εγώ Ρομπέρτο. Οι Αμερικάνοι φίλοι του τον έλεγαν Μπομπ. Κοντά του ηρεμούσα τόσο που ξεχνούσα αυτό που μου προκάλεσε την ταραχή. Κάποτε τον ρώτησα πώς γίνεται να ξεχνώ κάθε φορά αυτό που μου φέρνει ταραχή, ό,τι και αν είναι αυτό, άνθρωπος ή πράγμα. Μου απάντησε πως όταν ξεχνάμε σημαίνει συγχωρούμε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει γι' αυτό στην προς Φιλιππισίους επιστολή του τα εξής σε μετάφραση. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς του και να μετάσχω στα παθήματά του ακολουθώντας τον στο θάνατο με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που μου είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε τον δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα, ας έχουμε το ίδιο φρόνημα.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο Κύριος αγαπητή καταδίκασε τον Φαρισαίο, όχι επειδή νίστευε, αλλά επειδή η κίνητρό του ήταν η υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος ήθελε να φανεί στους ανθρώπους, δεν είχε φόβο Θεού. Τόλμησε να σταθεί ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και αλαζονία, ενώ ο τελώνης στάθηκε μακρόθεν, κτυπώντας το στήθος του και ζητώντας το έλεος του Θεού. Την ώρα που ο τελώνης ένιωθε τις αμαρτίες του και μετανοούσε, ο Φαρισαίος αλαζονικά θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ήθελε δεν ήταν να κοινωνήσει με τον Θεό, αλλά να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Καθώς ο πιστός χριστιανός εισάγεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλούμαστε να μιμηθούμε τον τελώνη που έβλεπε τον εαυτό του ως τον χειρότερο των αμαρτωλών και ζητούσε τη συγγνώμη του Θεού. Ας νηστέψουμε, όχι για να μας δουν οι άλλοι, αλλά για να ανοίξουμε δρόμο στον Κύριο. Ας στερηθούμε το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά Του, αδειάζοντας τον εαυτό μας από τις εγκόσμιες απολαύσεις. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία ως ευκαιρία αυτοπεριορισμού, εγκράτειας και ένωσης. Ας σηκώσουμε τον σταυρό μας, πεθαίνοντας για τον εαυτό μας, ενδυόμενοι τον Χριστό. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί αν αρνηθούμε να νηστέψουμε, διότι η άρση του σταυρού μας είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία, γνωρίζοντας ότι φαίνεται βαριά μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο στάδιό της. Αλλά άρχισέ την και θα δεις τι φως φέρνει μετά το σκοτάδι, πόση ελευθερία από τα δεσμά, πόση αποδέσμευση από την ασήκωτη ζωή. Εν τέλει, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού. Οι νηστείες και οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών, η ακτιμοσύνη και η απόθεση όλων των εγκοσμίων δεν είναι αφεαυτόν η τελειότητα. Είναι εργαλεία για την τελειότητα. Διότι η τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτά, κατακτάται δι' αυτών. Είναι άχρηστο λοιπόν να καμαρώνεις για την νηστεία, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη σου, για το ότι μελετάς τη γραφή όταν δεν έχεις επιτύχει να αγαπάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σου. Όποιος απέκτησε την αγάπη, έχει τον Θεό μέσα του και ο νους του είναι διαρκώς με Αυτόν.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο Κύριος αγαπητή καταδίκασε τον Φαρισαίο, όχι επειδή νίστευε, αλλά επειδή η κίνητρό του ήταν η υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος ήθελε να φανεί στους ανθρώπους, δεν είχε φόβο Θεού. Τόλμησε να σταθεί ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και αλαζονία, ενώ ο τελώνης στάθηκε μακρόθεν, κτυπώντας το στήθος του και ζητώντας το έλεος του Θεού. Την ώρα που ο τελώνης ένιωθε τις αμαρτίες του και μετανοούσε, ο Φαρισαίος αλαζονικά θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ήθελε δεν ήταν να κοινωνήσει με τον Θεό, αλλά να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Καθώς ο πιστός χριστιανός εισάγεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλούμαστε να μιμηθούμε τον τελώνη που έβλεπε τον εαυτό του ως τον χειρότερο των αμαρτωλών και ζητούσε τη συγγνώμη του Θεού. Ας νηστέψουμε, όχι για να μας δουν οι άλλοι, αλλά για να ανοίξουμε δρόμο στον Κύριο. Ας στερηθούμε το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά, επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά Του, αδειάζοντας τον εαυτό μας από τις εγκόσμιες απολαύσεις. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία ως ευκαιρία αυτοπεριορισμού, εγκράτειας και ένωσης. Ας σηκώσουμε τον σταυρό μας, πεθαίνοντας για τον εαυτό μας, ενδυόμενοι τον Χριστό. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί αν αρνηθούμε να νηστέψουμε, διότι η άρση του σταυρού μας είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία, γνωρίζοντας ότι φαίνεται βαριά μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο στάδιό της. Αλλά άρχισέ την και θα δεις τι φως φέρνει μετά το σκοτάδι, πόση ελευθερία από τα δεσμά, πόση αποδέσμευση από την ασήκωτη ζωή. Εν τέλει, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού. Οι νηστείες και οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών, η ακτιμοσύνη και η απόθεση όλων των εγκοσμίων δεν είναι αφεαυτόν η τελειότητα. Είναι εργαλεία για την τελειότητα. Διότι η τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτά, κατακτάται δι' αυτών. Είναι άχρηστο λοιπόν να καμαρώνεις για την νηστεία, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη σου, για το ότι μελετάς τη γραφή όταν δεν έχεις επιτύχει να αγαπάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σου. Όποιος απέκτησε την αγάπη, έχει τον Θεό μέσα του και ο νους του είναι διαρκώς με Αυτόν.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Καθαρές σκέψεις δημιουργούν καθαρή ζωή. Διότι η ζωή είναι ο αγώνας για την αρετή. Έρημος είναι η ζωή του αμαρτωλού πρώτης μετανοίας. Κοσμική ζωή είναι οι γιορτές των πλούσιων τεμπέληδων. Η ζωή είναι μια εικονογραφημένη έκδοση της πίστεώς μας. Η ζωή σου είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδέψεις όπως θέλεις, αλλά μόνο μια φορά μπορείς να την ξοδέψεις. Η ζωή μας επάνω στη γη είναι χρόνος για διαπαιδαγώγηση μάλλον παρά για ανάπαυση. Αυτός ο κόσμος είναι σαν μια φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν μπαίνει στη φυλακή ή όταν ελευθερώνεται? Μου φαίνεται όταν βγαίνει από τη φυλακή, τότε πρέπει να χαίρεται. Θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό. Ο θάνατος των μαρτύρων δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή, αγαπητοί ακροάτες. Πίστη σημαίνει να πεθάνει κανείς για χάρη του Χριστού και των εντολών του και να πιστεύει ότι αυτός ο θάνατος προξενεί ζωή. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τόσο πλησιάζει στο θάνατο, γιατί η ζωή είναι ο Θεός και τη ζωής η στέρηση είναι θάνατος. Τότε ο Θεός διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου, όταν τον βρίσκει έτοιμο για τον ουρανό ή όταν πια δεν βλέπει καμιά ελπίδα σωτηρίας. Το σπουδαιότερο μέρος του βιβλίου της ζωής είναι ο επίλογος, αγαπητοί ακροατές. Μια και μάθω πως να πεθάνω, τότε θα αρχίσω να ζω. Κάθε λεπτό στη ζωή μας είναι ένα βήμα προς το θάνατο. Αφού ο Χριστός είναι η ζωή, όπως μας είπε ο ίδιος, η αληθινή ζωή, όποιος βρίσκεται μακριά του έχει μέσα του το θάνατο, είναι πεθαμένος δηλαδή. Μόνο σε αυτούς που δεν φοβούνται να πεθάνουν τους αξίζει να ζουν.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τον Κύριο να μας μιλάει για την παραβολή των ταλάντων. Όλες αυτές οι παραβολές μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προετοιμαζόμαστε περιμένοντας τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και την κρίση. Παίρνουμε πληροφορίες από τον Ματθαίο 25,14-30. Προηγουμένως στην παραβολή των 10 παρθένων, είδαμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε, διότι ο θάνατος και η μέλουσα κρίση θα γίνουν ξαφνικά. Στην παραβολή των ταλάντων δείχνει πώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με ποιον τρόπο? Στην παραβολή των 10 παρθένων αναφέρει γυναίκες. Εδώ αναφέρει άνδρες, για να τονίσει ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Η παραβολή αυτή των ταλάντων είναι όμοια σε κύριες γραμμές με την παραβολή των μνών που την είδαμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο 19,11-28. Εδώ με την παραβολή των ταλάντων τονίζεται και συστήνεται περισσότερο η καλή χρήση των θείων δωρεών, ενώ εκεί δείχνεται ότι ο ερχομός της Βασιλείας του Χριστού, η μέλουσα κρίση, δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Ας δούμε ποια είναι η παραβολή αυτή, ποια τα νοήματά της και κατόπιν ποια η ωφέλεια η δική μας από αυτήν. Ο Χριστός είπε, «Ως περγάρ άνθρωπος από δημών, εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού», δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, στον τρόπο της προετοιμασίας μας, για να μπούμε σε αυτήν, μπορεί να παρομοιωθεί με άνθρωπο ο οποίος, θέλοντας να αποδημήσει για άλλη χώρα, προσκάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τη χρηματική περιουσία του για να την εργαστούν. Και όμεν έδωκε 5 τάλαντα, όδε 2, όδε 1, εκάστο κατά την ιδίαν δύναμη, και απεδίμησεν ευθέως. Και σε άλλο μεν δούλο έδωσε 1 τάλαντο, σε άλλο 2 και σε άλλο 5, ανάλογα με την ικανότητά του, και αμέσως έφυγε. Το τάλαντο ισοδυναμεί με 5.220 χρυσά μάρκα. Πόρευθείς δε σε εργασία. Όταν 5 τάλαντα λαβών εργάσατο εν αυτής, εργάστηκε γι' αυτά αυτός που είχε τα 5 τάλαντα και επίησε και κέρδισε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2 το ίδιο έκανε και αυτός που είχε τα 2 τάλαντα. Εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε το εν λαβών απελθών προχωρώντας, όριξεν εν τη γη, έσκαψε και έχωσε αυτό μέσα στη γη. Και εκεί απέκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε χρόνων πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και συνέρει με ταυτόν λόγων. Επιστρέφει ο Κύριος και ζητάει από αυτούς λογαριασμό. Και προσελθών, ότα 5 τάλαντα λαβών, προσύνιγγε, παρουσίασε, άλλα 5 τάλαντα λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, είδε, άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Έφυ αυτό, είπε σ' αυτόν, ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε. Μπράβο σου. Αγαθέ και πιστέ, εργατικέ και ειλικρινή. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Σε λίγα φάνηκες ειλικρινής, σε πολλά θα σε διορίσω. Εισέλθε, μπες μέσα, στη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθών δε, και ότα 2 τάλαντα λαβών, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας. Είδε, άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Έφυ αυτό ο Κύριος αυτού. Είπε και σε αυτόν ο Κύριος του. Εύ δούλε αγαθέ και πιστέ. Μπράβο δούλε εργατικέ και ειλικρινή. Επί ολίγα εις πιστός, σε ολίγα φάνηκες ειλικρινής. Επί πολλών σε καταστήσω, σε πολλά θα σε διορίσω. Εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Προσελθών δε και ότο εν τάλαντον ηλιφός, καθώς ήρθε και αυτός που έλαβε το ένα τάλαντο, είπε, Κύριε, έγνωσε ότι σκληρός ή άνθρωπος. Γνώριζα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου ουκ έσπειρας και συνάγων μαζεύοντας σιτάρι, όθεν ου διασκόρπισας. Από το αλώνι, μαζεύοντας σιτάρι από το αλώνι όπου δεν λίχνησες. Γενικώς μαζεύεις χωρίς να κοπιάζεις. Και φοβηθείς. Και καθώς φοβήθηκα μήπως χάσω το τάλαντο εάν το εμπορευθώ. Απελθόν έκρυψε το τάλαντό σου εν τη γη. Είδε, έχεις το σόν. Να το δικό σου τάλαντο. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπεν αυτό. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Τεμπέλη και ψεύτη. Είδεις ότι θερίζω όπου ουκ έσπειρα. Γνώριζες ότι θερίζω εκεί όπου δεν έσπειρα. Και συνάγω όθεν ούδιε σκόρπισα και μαζεύω γέννημα εκεί όπου δεν λίχνησα. Έδιουν σε βαλήν το αργύριόν μου τις τραπεζίτες. Έπρεπε να βάλεις το ένα τάλαντο στους τραπεζίτες σε έναν από τους άλλους 2 δούλους. Διότι ευκολότερο και πιο παραγωγικό θα ήταν αυτό από το να χωθεί μέσα στη γη. Για να μην πει όμως ο δούλος αυτός ότι αν το έβαζε στις τράπεζες θα έχανε ίσως και τόκο και κεφάλαιο. Ο Κύριος απαντάει. Και ελθόν εγώ εκομισάμιν αν το εμών συν τόκο Όταν θα ερχόμουν, θα φρόντιζα να το πάρω αυτό και με τον τόκο του. Ο Κύριος διατάζει. Άρατε ούν από αυτού το τάλαντον. Να το πάρετε λοιπόν το τάλαντο από αυτόν. Και δότε το έχοντι τα 10 τάλαντα. Και να το δώσετε σε εκείνον ο οποίος έχει τα 10 τάλαντα. Το γάρα έχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε σε εκείνον ο οποίος έχει διάθεση για ενεργαστή. Θα δοθεί περίσσιο χάρισμα από δε του μη έχοντος. Από αυτόν δε που δεν έχει διάθεση να εργαστεί και ο έχει, αρθίσετε από αυτού. Και το χάρισμα το οποίο έχει θα του αφαιρεθεί. Και των αχρίων, των άχρηστων δούλων εκβάλλεται, ρίψτε τον εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Εκεί θα είναι η κόλαση. Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, προχωρούμε στο θέμα μας που είναι η εργασία των θείων δώρων. Πώς θα εργαστούμε τα θεία δώρα? Αυτό θα φανεί από το πώς θα ερμηνευτεί η παραβολή και πώς θα εφαρμοστεί στη ζωή μας. Ας δούμε ποια είναι η σημασία αυτής της παραβολής. Ο Κύριος που αποδήμησε είναι ο Θεός, ο οποίος με τη μακροθυμία Του, αναβάλλοντας την ημέρα του θανάτου και της μελλοντικής κρίσης, φαίνεται ότι έχει αποδημήσει. Τάλαντο, το οποίο αξίζει 200.000 περίπου σημερινές δραχμές, είναι οι διάφορες σωματικές και ψυχικές ικανότητες κάθε ανθρώπου που εργάζεται για το αγαθό. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν διάφορα χαρίσματα, άλλοι λιγότερα και άλλοι περισσότερα και άλλοι ελάχιστα. Αυτοί που έχουν πολλά ή λίγα χαρίσματα και βλέποντας τους καρπούς της εργασίας τους, μοιάζουν προς τους 2 πρώτους δούλους, οι οποίοι είχαν τον καρπό της εργασίας τους στα χέρια τους. Αυτοί που έχουν όμως ελάχιστα χαρίσματα, απογοητεύονται για το αποτέλεσμα της εργασίας και αφήνουν το τάλαντό τους ανεκμετάλλευτο. Αυτοί μοιάζουν με τον οκνηρό, τον τεμπέλη, 3ο δούλο, ο οποίος έχωσε το τάλαντό του στη γη. Ο ερχομός του Κυρίου της παραβολής είναι ο θάνατος καθενός, η μέλουσα κρίση. Τότε θα αμείψει ο Θεός τους δούλους του, όπως και ο Κύριος που επέστρεψε αφού είχε αποδημήσει. Δηλαδή, όχι ανάλογα με τους καρπούς, αλλά ανάλογα με τον κόπο που κατέβαλε ο καθένας. Ώστε και εκείνος ο οποίος είχε 5 τάλαντα και τα έκανε 10, και ο άλλος ο οποίος είχε 2 και τα έκανε 4, να ακούσουν τον ίδιο έπαινο. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Μπε στη χαρά του Κυρίου σου. Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Η χαρά των πιστών δούλων θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε αυτή θα είναι όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από αυτούς, σαν ωκεανός, αφού λέγει ο Κύριος, «Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Ο πιστός θα χαίρεται όσο χαίρεται και ο Κύριός του. Και εξαιτίας αυτού του Κυρίου. Διότι ονομάζει τη χαρά αυτή χαρά του Κυρίου του. «Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου», λέει. Τρομερή όμως θα είναι η καταδίκη εκείνων οι οποίοι είχαν ελάχιστα χαρίσματα και καθώς απογοητεύτηκαν ή φοβήθηκαν μήπως δεν είναι αποδοτική. Δεν εργάστηκα το τάλαντο, αλλά έχωσαν αυτό στη γη. Χώσιμο στη γη του ταλάντου σημαίνει ότι δεν εργάστηκαν το τάλαντο. Τα σκληρά λόγια του δούλου αυτού προς τον Κύριό του, ότι θερίζει από αγρό όπου δεν έσπηρε και μαζεύει σιτάρι από αλώνι όπου δεν διασκόρπισε, δεν λύχνησε δηλαδή. Είναι η εναντίον του Θεού κατηγορίες των ασεβών. Σε αυτούς θα πει ο Θεός τότε ότι έπρεπε να είχαν βάλει το τάλαντό τους στους τραπεζίτες, δηλαδή να διδάξουν, να συμβουλεύσουν, να παροτρύνουν και να αφήσουν την καρποφορία σε αυτόν που ακούει, ο οποίος εδώ παριστάνεται με τον τραπεζίτη. Και ο Κύριος θα έπαιρνε από αυτόν το τάλαντό του με τόκο, δηλαδή θα έπαιρνε την καρποφορία των λόγων και των συμβουλών που θα έδινε. Εργασία, τάλαντο, είναι εδώ τα λόγια σου και οι συμβουλές σου, η προστασία σου ή το ενδιαφέρον σου για κάποιο ορφανό. Και γενικά κάθε εργασία και τόκος είναι τα έργα τα οποία θα απαιτήσει ο Θεός από αυτόν τον οποίο εσύ θα έχεις συμβουλεύσει. Το εύκολο, δηλαδή την κατάθεση των συμβουλών, την αφήνει ο Θεός σε σένα. Το δύσκολο, δηλαδή την ίσπραξη του τόκου, δηλαδή τα έργα, τα οποία πρέπει να έχει αυτός που δέχθηκε την εργασία τη δικιά σου, δηλαδή τις συμβουλές σου, τις οποίες εσύ φοβάσαι μήπως και δεν έλθει. Αναλαμβάνει ο ίδιος για να τα εισπράξει. Η αφαίρεση του ταλάντου από τον τρίτο δούλο σημαίνει ότι σε αυτόν καμία εργασία του αγαθού δεν θα υπάρχει. Η δε τοποθέτηση του ταλάντου στον πρώτο δούλο, που λέει ο Χριστός ότι θα δώσει, σημαίνει την μεγάλη αμοιβή αυτού που εργάστηκε και την μεγάλη τιμωρία αυτού που δεν εργάστηκε. Η πράξη αυτή έχει και εδώ, στη ζωή αυτή, την έννοια της. Το γάρ έχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε από δε του μη έχοντος και ό έχει αρθήσετε από αυτού. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος έχει διάθεση για εργασία θα λάβει με αυθονία τη Θεία Βοήθεια. Εκείνος ο οποίος δεν έχει διάθεση να εργαστεί θα αχρηστεύσει και την δωρεά την οποία έχει. Η τιμωρία που θα υποστεί, όχι αυτός που σκότωσε ή έκανε κάποιο κακούργημα, αλλά επειδή αμέλησε για την καλλιέργεια του ενός ταλάντου, είναι τρομερή, βριγμός και τριγμός των οδόντων. Γενικώς δε, η παραβολή αυτή τονίζει ότι απέναντι του Θεού θα είναι ένοχοι όχι μόνο όσοι σκότωσαν, συκοφάντησαν, μίχευσαν κλπ, αλλά και όσοι δεν πολλαπλασίασαν τις θείες δωρεές. Τέτοια δε θα είναι η τιμωρία τους, ώστε θα ριχθούν στην κόλαση, όπου θα είναι ο βριγμός και ο τριγμός των οδόντων. Να δούμε τώρα τη δική μας ωφέλεια από την παραβολή αυτή. Αυτός ο δούλος κολλάζεται όχι διότι έπραξε κάτι κακό, αλλά διότι δεν έκανε το αγαθό για να το αυξάνει. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να εργάζεται το αγαθό. Σε κάθε εργασία δύο κίνδυνοι υπάρχουν, αντίθετοι μεταξύ τους. Ο εγωισμός εκείνων οι οποίοι έχουν πολλά χαρίσματα και η απόγνωση των άλλων, οι οποίοι έχουν ελάχιστα χαρίσματα. Εγωισμό αισθάνονται οι πρώτοι, διότι η εργασία τους είναι φανερή στον κόσμο και στον εαυτό τους. Απόγνωση αισθάνονται οι δεύτεροι, διότι έχουν μικρά χαρίσματα και νομίζουν ότι είναι άχρηστοι στην κοινωνία. Με τον εγωισμό φουσκώνουν οι πρώτοι, μέχρι να εκραγούν. Με τον μαρασμό σουφρώνουν οι δεύτεροι, ώστε να γίνονται νευρικοί, νευρασθενείς, στομαχικοί, φυματικοί κλπ. Οι φουσκωμένοι πρώτοι βλέπουν αφιψηλού σαν κουνούπια τους μικρούς. Οι μαραζωμένοι μικροί ζηλεύουν και γίνονται κουνούπια στους μεγάλους. Όχι, ούτε εσύ ο οποίος είσαι μεγάλος πρέπει να γοητεύεσαι με τα πολλά χαρίσματά σου. Ούτε εσύ ο οποίος είσαι μικρός πρέπει να απογοητεύεσαι με τα ελάχιστα χαρίσματά σου. Επειδή η σφαίρα της δράσης σου είναι πολύ στενή και ταπεινή. Δεν πρέπει να γοητεύεσαι εσύ ο οποίος έχεις πολλά χαρίσματα, διότι ο Κύριος δεν θα αμείψει τότε τα χαρίσματά σου, διότι αυτά είναι δικά του. Θα αμείψει την εργασία σου πάνω στα χαρίσματά του. Και στην παραβολή, με τα λόγια αυτά, άμυψε ο Κύριος εκείνον ο οποίος

0: ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψετε, λέγει ο Κύριος. Δηλαδή, όποιος δεν μπορεί να προσφέρει άλλη υπηρεσία εκτός από το να δεχθεί, να περιποιηθεί, να φιλοξενήσει έναν ιεροκήρυκα στο σπίτι του, θα λάβει από τον Θεό τον μισθό, τον οποίο θα λάβει και ο ιεροκήρυκας, μισθό προφήτου λείψετε, λέει. Πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Και ένα ποτήρι νερό αν δώσεις, δεν θα χάσεις. Και από αυτόν το μισθό σου, όπως το λέγει ρητά ο Κύριος, όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού ύδατος, μόνο, εις όνομα μαθητού, αμή λέγω ημίν, ου μη απολέσει τον μισθόν αυτού. Με λίγα λόγια, κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Εάν η αχρίστευση ενός ταλάντου τιμωρήθηκε τόσο αυστηρά, ποια τιμωρία περιμένει αυτόν που αχρηστεύει 10 τάλαντα? Εάν η μη χρησιμοποίηση του ταλάντου κατακρίθηκε τόσο, ποια τιμωρία θα υπάρχει σε αυτόν που κατασπαταλά το τάλαντο? Ώστε να η παραβολή, να και η ζωή μας. Και των δύο ο Κύριος είναι δημιουργός. Από εδώ βγαίνει και η πλήρης εφαρμογή τους. Ας αποφεύγουμε εγωισμό, φούσκωμα από τα πολλά χαρίσματα και απόγνωση μαράζωμα από τα ελάχιστα. Ας εργαζόμαστε χωρίς να γοητευόμαστε από τα πολλά χαρίσματα, ούτε να απογοητευόμαστε από τα ελάχιστα. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ο αιματοκρίτης.
2: Ναι.
1: Αναφέρεται για το πόσο, πώς πρέπει να είναι ο αιματοκρίτης. Διαφέρει από άντρα σε γυναίκα?
2: Ναι, βέβαια, είναι άλλες οι τιμές του άντρα και άλλες τη γυναίκα.
1: Πιο υψηλές είναι του άντρα σε σχέση με τις γυναίκες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και για την αιμοδοσία. Πότε είναι καλά να δίνουμε τις πρωινές ή απογευματινές ώρες? Αναφέρατε λίγο με το γεύμα, το μεσημεριανό.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ζωή
1: όσον
2: μας...
1: αφορά το τονίζω περισσότερο όσον αφορά την κούραση του οργανισμού από το πρωί
2: ακριβώς,
1: μέχρι το απόγευμα, ακριβώς. Το πώς θα είναι ο άνθρωπος όταν θα πάει να δώσει.
2: Σίγουρα αυτό που θέλουμε εμείς και προτείνουμε στους εθελοντές μας και κυρίως στους εθελοντές της πρώτης φοράς είναι τις πρωινές ώρες να δώσουν αίμα, όπου ο οργανισμός είναι ξεκούραστο. Ζητάμε έτσι να έχει ένα καλό ύπνο, αυτά τα προαναφέραμε κιόλας. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνουμε και αυτές τις συμβουλές. Σίγουρα ο οργανισμός αποδίδει καλύτερα, είναι πιο ασφαλή για τον εθελοντή αιμοδότη, αλλά δυστυχώς ο τρόπος. Όπως ζωής μας, η καθημερινότητα, η εργασία πολλές φορές κάνουν τους ανθρώπους να προσέλθουν στις αίθουσές μας και τα απογεύματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Παρόλα αυτά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλή να δώσει κάποιος και το απόγευμα, μην δώσουμε λάθος πληροφορία, και εκεί υπάρχει ασφάλεια από τη στιγμή όμως που θα ακολουθήσεις κάποιες σωστές οδηγίες που θα δώσει το προσωπικό, όπως είπαμε, να είναι ξεκούραστος λίγο πριν τη δουλειά, να έχει φάει, να έχει ενυδατωθεί πολύ καλά. Σημαντικό στην αιμοδοσία και για το πριν και για το μετά την αιμοδοσία είναι η ενυδάτωση, η οποία ενυδάτωση έρχεται με τα υγρά, έτσι, με το νερό και με τους φυσικούς χυμούς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, να είναι ενυδατωμένος ο αιμοδότης.
1: Ηλικίες?
2: Οι ηλικίες τώρα, εντάξει, έχουμε από τα 18 λέμε ως τα 65, αλλά ευτυχώς εδώ πέρα υπάρχει και ένα παράθυρο που μπορεί και κάποιο παιδί από τα 17 του χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα να δώσει, με τη σύμφωνη γνώμη, αφού κατεβάσουν από τον ΚΟΒ την υπεύθυνη δήλωση, να δώσει, αλλά και πολλές φορές και αιμοδότης πέραν των 65 ετών, όταν έχει συχνή τακτική αιμοδοσία και τον γνωρίζουμε ότι είναι κάθε χρόνο στην αιμοδοσία, μπορεί να παραταθεί και αυτό το όριο.
3: Να πω κάτι γι' αυτό. Στη χώρα μας είναι νομοθετικά, ας το πούμε, οριοθετημένη η ηλικία των αιμοδοτών. Υπάρχουν άλλες χώρες που η ηλικία είναι πολύ παραπάνω, μέχρι και τα 80 μπορεί κανείς να αιμοδοτήσει. Απλώς μετά τα 65 είναι στην κρίση του

0: γιατρού που ελέγχει, που κάνει την αιμοδοσία, αν κάποιος θα δώσει. Και προφανώς ένας ο οποίος είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα μπορούσε να δώσει. Για πρώτη φορά, ίσως δεν είναι καλή ιδέα πάνω από τα 65. Και βέβαια προτιμάμε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται στο νοσοκομείο και να δίνουν και όχι έξω στις εξωτερικές, ας το πούμε, μολυσίες που κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πόση ώρα κρατάει η αιμοδοσία, αν πάει κάποιος να δώσει αίμα, πόση ώρα είναι?
2: Η όλη διαδικασία είναι το πολύ ένα μισάωρο από τη στιγμή που θα προσέλθει ο αιμοδότης, θα συμπληρώσει εμπιστευτικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται κάθε φορά έξω από τις αίθουσες ή σε εξωτερικές αιμοδοσίες όπως ανέφερε και η κυρία Κότση. Μέχρι να το συμπληρώσει είναι τα δημογραφικά στοιχεία και από πίσω το ερωτηματολόγιο είναι ένα ιστορικό ιατρικό του αιμοδότη. Περνάει μέσα στην αίθουσα, η οποία εκεί πέρα θα τον υποδεχτεί ο γιατρός και θα κάνει ένα μίνι ιστορικό που θα αναφερθούν εκεί αυτά όλα που έχει συμπληρώσει ο αιμοδότης, καθώς επίσης θα μετρήσουμε την πίεση, τα ζωτικά σημεία, πίεση σφίξης και με ένα αιμοσφαιρινόμετρο. Αναφέρω για τον αιματοκρίτη που είπαμε πριν, αν κάποιος δεν έχει πρόσφατο αιματοκρίτη, εμείς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να μετρήσουμε τον αιματοκρίτη με μια ανίχνευση που γίνεται στο δάχτυλο της αιμοσφαιρίνης και έτσι μπορεί ο γιατρός να αποφασίσει αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να δώσει αίμα με όλα αυτά που περνάει μετά στην... Αν όλα πάνε καλά, περνάει στην καρέκλα και κάθεται. Εκεί χρειάζεται γύρω στα ούτε 10 λεπτά για να δώσει, αν η φλέβα μας είναι καλή και είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι σωστές. Άρα βάζουμε maximum ένα μισάωρο με όλη τη διαδικασία αυτή που προανέφερα.

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Τα 4 κακά πνεύματα δεν είναι άλλα από τα πνεύματα του πονηρού που ασταμάτητα μας πολεμούν και θέλουν να μας υποτάξουν στο διάβολο και την αμαρτία. Ζητάμε από τον Κύριο να μην επιτρέψει την υποδούλωσή μας αυτά. Η υποδούλωση αυτή θα μας φέρει στην αιώνιο κόλαση. Γιατί όμως ο Άγιος Εφραίμ αναφέρει μόνο 4? Η επιλογή δεν έγινε χωρίς λόγο. Πνεύμα αργίας. Δεν αναφέρεται στη σωματική αργία. Ο Άγιος έχει υπόψη του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει Άγιος. Το ότι δεν φτάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία. Αφού ο άνθρωπος αδιαφορεί για τα πνευματικά, αναζητά μια απατηλή ολοκλήρωση στα αγίινα, στα φθαρτά, στα εγκόσμια. Πνεύμα φιλαρχίας. Είναι το πνεύμα που αλλάζει τη συμπεριφορά μας έναντι του συνανθρώπου. Είναι το πνεύμα της τυραννίας και του ατομισμού. Η αληθινή εξουσία είναι διακονία και υπηρεσία στον αμπελώνα του Κυρίου. Όταν η φροντίδα του ανθρώπου είναι στραμμένη στα υλικά, γίνεται δούλος των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα 4 κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φιλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ λόγε πανήμητε, δώστ οικείον λόγον σου την σύμμετρον ημίν αποκάλυψην. Και περιέλων την των επικαλυμάτων παχύτητα, δείξον ημίν το κάλος Χριστέ των νοουμένων. Διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Του ακούσε των λόγων σου και συνιένε και το θέλημά σου ποιήσε. Πάρικοι εσμέν ημείς εν τη γη, μη αποκρύψεις αφημών τα σεντολά σου. Αποκάλυψον τις οφθαλμής ημών και κατανοήσομεν τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Επέτρεψε και πάλι ο Κύριος να συναντηθούμε δια του Λόγου, δια της ακροάσεως του Λόγου, του Θείου Λόγου. Εύχεστε να δώσει ο Θεός Λόγον και δεκτικότητα εις όσους τον ακούν. Συνεχίζουμε την σειρά των ομιλιών του ραδιοφωνικού σταθμού, η οποία αναφέρεται στο πολύ σοβαρό θέμα της καινοδοξίας, με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε διακόψει, και σας διαβάζω. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός ο οποίος εξευτέλισε τον εαυτό του. Γιατί πώς δεν θα σηκώσει κανείς τα δικά του λόγια. Αλλά εκείνος έδειξε ταπεινοφροσύνη, ο οποίος βρίστηκε από άλλους και παρά τα αυτά δεν ελάττωσε απέναντί τους την αγάπη του. Όταν κανείς ταπεινολογεί, μόνος του εμφανίζει με το λόγο του ταπείνωση. Δεν είναι δύσκολο αυτό να συμβεί. Γιατί κανείς όταν από μόνος του εξευτελίζει τον εαυτό του, είναι ετοιμασμένος, έχει τον σκοπό του και μπορεί να σηκώσει τον λόγο το δικό του. Και συνεχίζει ο Άγιος λέγοντας ότι ταπεινοφροσύνη έδειξε εκείνος και δείχνει εκείνος, ο οποίος από άλλον έχει ταπεινωθεί, βρίστηκε από άλλον. Και παρά τα αυτά, δεν ελάττωσε την αγάπη του απέναντί του. Εκείνο που πονάει, αγαπητοί ακροατέ, είναι η παρουσία του άλλου. Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα του γάμου είναι η συμβίωση. Με τη συμβίωση οφείλεις να έχεις στο κεφάλι σου, εντός εισαγωγικών αυτή η φρασούλα, εκείνα που δεν θέλεις, εκείνα που δεν συμπαθείς. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εκείνος που συμβιώνει, συνυπάρχει με τον άλλον, πρέπει να κάνει και εκείνο που δεν φθάνει. Πρέπει επίσης να δει την υπεροχή του άλλου απέναντί του και να την υπομείνει, που είναι οπωσδήποτε δύσκολο για κάποιον ο οποίος δεν διαθέτει ταπείνωση να βλέπει ότι ο άλλος έχει υπεροχή. Επίσης, ένα μειονέκτημα ακόμη της συμβιώσεως είναι και η μνήμη, που δυστυχώς κάποια πράγματα που έχουν συμβεί δεν θέλουμε να τα ξεχάσουμε ή δεν θέλουμε καλύτερα να αποδυναμωθούν μέσα μας με τη χάρη του Θεού και ευκαίρος ακαίρος έρχονται μπροστά μας. Ενοχλούνται τα πάθη μας, τα ενοχλεί ο διάβολος πολλές φορές για να ξεκινήσει μια καινούργια περιπέτεια και όπως αντιλαμβάνεστε, η προσοχή και η υπομονή στις περιπτώσεις αυτές είναι από τα πρώτα, από τα πλέον αναγκαία στη ζωή της συμβιώσεως. Είναι ο αυτοεξευτελισμός ταπεινοφροσύνη. Το να λέγει κανείς για τον εαυτό του ότι είναι ένας χαμένος και ότι δεν έχει τίποτε καλό. Και να μειώνεται στα μάτια του άλλου. Δεν είναι. Εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που κανείς ό,τι λέγει και ό,τι κάνει είναι εν γνώση του, αλλά όμως είναι συντετριμένη η καρδιά του. Πάντως εκείνος που αυτοεξευτελίζεται είναι διακριτικός εντός εισαγωγικών η λέξη. Δηλαδή προσέχει τι θα πει, ελέγχει την εικόνα που παρουσιάζει, εκτός βεβαίως επαναλαμβάνω από τις περιπτώσεις που κανείς αισθάνεται την ανάγκη να δηλώσει την αχριότητά του. Και δεν είναι ο αυτοεξευτελισμός ταπεινοφροσύνη, γιατί ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Γι' αυτό και υπάρχει η ανάγκη να καθοδηγείται ο χριστιανός από πνευματικό πατέρα για να τον υποδεικνύει το λάθος, τα λάθη τα οποία συμβαίνουν. Και ένα από αυτά είναι η εντύπωση πως αν αυτό εξευτελίζεται κανείς, μπορεί αυτό να είναι και ταπείνωση. Πάντως η παρουσία δυσκόλων ανθρώπων πλησίων μας είναι ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές. Είναι ευκαιρία αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Το να κόψει κανείς το θέλημά του και να μην ικανοποιήσει τα πάθη του και να τα αποδυναμώσει με τον τρόπο αυτόν, σε αυτό θα βοηθήσει η παρουσία του άλλου. Ο άλλος είναι ο παλαιστής με τον οποίο μαθαίνουμε να παλεύουμε. Η παρουσία των άλλων που εξευτελίζουν, όταν οι άλλοι εξευτελίζουν εμάς, η εκοπή του θελήματός μας, η όσο δυνατόν ακρίβεια των καθηκόντων μας, είναι τα δυσκολότερα μαθήματα, τα πνευματικά μαθήματα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Εκείνος ο οποίος είναι κενόδοξος και θέλει να δείξει ότι είναι ταπεινός, κάνει συναισθαλμένο και ταπεινό τον τρόπο της συμπεριφοράς και τον τόνο της φωνής. Προτρέπει, συγγνώμη, να εγκρατεύονται αυτοί οι οποίοι είναι κοντά του, τον επισκέπτο. Κάνει παρατηρήσεις σε κάποιους οι οποίοι δεν εγκριτεύονται. Δηλαδή, παρουσιάζει μία εικόνα η οποία αποβλέπει στο τέλος να εξασφαλίσει την καλή εντύπωση από τους άλλους, την καλή πνευματική εντύπωση. Και όλα αυτά για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός και όλα αυτά που είναι μια εγωκεντρικότητα έχουν την καταγωγή στην επιθυμία της αυτοθεώσεως. Αυτό που συνέβη στον κήπο της Εδέμ, στον Παράδεισο. Αυτό μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Αυτή η προσπάθεια για την αυτοθέωσή μας είναι ένα υποκατάστατο του Θεού. Προσπαθούμε εμείς να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Και εκείνο που θα μας βοηθήσει αποκλειστικά είναι και θα μας ελευθερώσει από τα δεσμά του εγώ είναι η στροφή μας προς τον Χριστό. Αντί για το εγώ να είναι ο Χριστός στο κέντρο μας. Δηλαδή η ζωή του Χριστού, οι εντολές του, η μνήμη της παρουσίας του. Όσοι κενόδοξοι τιμώνται και προτιμώνται, δέχονται μία ιδιαίτερη τιμή, μία ιδιαίτερη προτίμηση. Δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ανάδειξη, οδηγεί στην υπερηφάνεια. Ενώ όσοι καταφρονούνται και είναι κενόδοξοι, η καταφρόνηση οδηγεί στην μνησικακία. Στην πρώτη περίπτωση στην υπερηφάνεια, στη δεύτερη περίπτωση στη μνησικακία. Όταν μας τιμούν, υπερηφανευόμαστε. Όταν μας καταφρονούν, κρατούμε την κακία μας. Η κενοδοξία δεν αφήνει τίποτε. Παντού κίνδυνος.

ακόμη και στον πόθο της ιεροσύνης και στον πόθο της εφιερώσεως, στον μοναχισμό. Γι' αυτό ας μη χαιρόμαστε αδιάκριτα με την εμφάνιση ενός ιερού πόθου, του ανθρώπου μας ή του εαυτού μας. Μπορεί ένας ιερός πόθος, δυστυχώς, είναι δυνατόν να κακοποιήσουμε έναν ιερό πόθο. Και αυτός, ο ιερός πόθος, να εξυπηρετεί τελικά κάποιο πάθος ή κάποια δυναμία μας. Οι Άγιοι Απόστολοι είχαν πολλές ευκαιρίες ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο αυτό της καινοδοξίας. Καταρχήν, η τέχνη τους και η δουλειά τους. Ήταν απλοί άνθρωποι. Ψαράδες ήταν. Ήξερε ο Θεός τι έκανε, γιατί επέλεξε ψαράδες. Όχι μόνον βέβαια για τον λόγο αυτόν, αλλά και για τον λόγο αυτόν. Και αυτοί οι άνθρωποι κλήθηκαν. Δεν πήγαν μόνοι τους. Θα θυμόσαστε τις ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στο κάλεσμα των Αγίων Αποστόλων από τον Ιησού Χριστό. Κλήθηκαν, μαθήτευσαν κοντά εις τον Χριστό, δηλαδή ασκήθηκαν, περίμεναν και μετά στάλθηκαν, γι' αυτό και αναδείχθηκαν. Αυτές οι προϋποθέσεις, αν τις προσέξουμε, θα έχουμε πολύτινη ωφέλεια.

Βέβαια, ο ιερός πόθος για τον οποίο κάναμε λόγο είναι δυνατόν να είναι ευλογημένος και να είναι ξεκινημένος από χρόνια νωρίτερα. Αλλά πρέπει όμως να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι οποίες θα διατηρήσουν τον ιερό πόθο στα πλαίσια της ιερότητας, για να υπάρχει κατά Θεόν απόδοση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως ο Απόστολος Παύλος, που ούτε είχε φανταστεί πως θα υπηρετούσε ποτέ τον Χριστό, αφού ήταν ιδιώκτης. Γι' αυτό και έγραφε στον Απόστολο Τιμόθεο: «Και χάριν έχω το ενδυναμώσαντι με Χριστό, Ιησού το Κυρίο ημών, ότι πιστών με ηγήσα το θέμενος εις διακονία του, των πρώτερων όντα βλάσφημων και διώκτην και υβριστήν, αλληλεήθην ότι αγνοών επίησα εν απιστία. Έχω λέγει μεγάλη την ευγνωμοσύνη μου στον Κύριο, ο οποίος με ενδυνάμωσε». Και έκρινε ότι θα ήταν δυνατόν να κληθώ στην διακονία αυτή, να κηρύξω δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο. Εγώ που πρώτα ήμουν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, αλλά ελεήθηκα γιατί εν αγνία έκανα ό,τι έκανα στην απιστία μου. Είναι χρήσιμο να είναι κανείς έτοιμος για να κληθεί. Πόσοι δεν έχουν γίνει ιερείς και μοναχοί από άλλους χώρους, θα λέγαμε, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι ήσανε άλλης κατευθύνσεως, επαγγελματικής κατευθύνσεως, άλλων ενδιαφερόντων, δηλαδή όχι παρανόμων ενδιαφερόντων, αλλά κατά το φαινόμενο ασχέτων ενδιαφερόντων ως προς την κληρική ιδιότητα ή την μοναχική, αν και για την μοναχική ιδιότητα θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει προϋπόθεση, γιατί οποιοδήποτε μετανοεί είναι δυνατόν να επιθυμήσει, να ποθήσει τον μοναχισμό εφόσον έχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Η καινοδοξία τους οξύθυμους επί παρουσία ανθρώπων τους μετέβαλε σε πράους». Δηλαδή η καινοδοξία έχει υποκριτική ικανότητα. Ο καινόδοξος μπροστά σε ανθρώπους, ενώ είναι οξύθυμος λόγω της καινοδοξίας, για να δώσει καλή εικόνα, καλή εντύπωση, κρύβει τον θυμό, την οξυθυμία του και μεταβάλλεται σε πράο. Και λέγει κανείς, τι πράος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει δηλαδή υποκριτική ικανότητα. Είναι υποκρίτρια η καινοδοξία. Υποκριτής ο καινόδοξος. Πόσοι δεν έχουν εκπλαγεί από εκεί που δεν περίμεναν να αντιμετωπίσουν μία στάση, μία συμπεριφορά πολύ καινοδοξή, πολύ υπερήφανη, ενώ υπήρχε άλλη εικόνα. Γι' αυτό το τέλος είναι ο ακριβέστερος κριτικός της ζωής μας, αγαπητοί ακροατές. Το τέλος της ζωής μας θα είναι εκείνο το οποίο θα βοηθήσει σε κάποιον να κρίνει ποιοι ήμασταν ή τι προσπαθούσαμε να κάνουμε στη ζωή μας. Γράφει ο Άγιος,
είδα έναν δαίμονα που ελείπησε και έδιωξε τον αδελφό του. Τι εννοεί? Εννοούσε ο Άγιος Ιωάννης ότι ένας μοναχός ήταν ορισμένος, όπως λέμε τους αρκοντάριδες, ήταν ορισμένος από το μοναστήρι να δέχεται τους επισκέπτες. Και κάποια φορά ήταν οργισμένος και τότε έφτασαν κοσμικοί επισκέπτες, οπότε μετεπολήθη, λέγει ο Άγιος, μετεπολήθη ο άθλιος από την οργή στην καινοδοξία. Δηλαδή, μπροστά στους επισκέπτες αμέσως παρουσίασε την εικόνα του ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με την κοινοδοξία. Εμφανίστηκε δηλαδή ως πράο στα μάτια των επισκεπτών. Αυτό θέλει να πει είδα έναν δαίμονα που λύπησε και έδιωξε τον αδελφό του. Δηλαδή το ένα δαιμόνιο που είχε επηρεάσει το πάθος της οργής του συγκεκριμένου προσώπου, ένας δαίμονας, ο δαίμονας της οργής, διώχθηκε από τον δαίμονα της καινοδοξίας, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει ο μοναχός, ο αρχοντάρης, να παρουσιάσει την εικόνα του πράου ανθρώπου. Γιατί βέβαια δεν μπορούσε να δουλεύει συγχρόνως και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην καινοδοξία. Είναι γνωστό ότι τα πάθη τα οποία βρίσκονται στην καρδιά μας επηρεάζονται από τους δαίμονες και εντείνονται. Δηλαδή το πάθος της οργής το οποίο μας διακρίνει γίνεται εντονότερο με την επίρρεια του διαβόλου και ειδικότερα του διαβόλου της οργής. Αυτό συμβαίνει με κάθε πάθος. Όταν διαπιστώνει κανείς πως έχει υποπέσει σε πολλά τέτοια περιστατικά, τι συμβαίνει? Συμβαίνει να πέφτει σε μεγάλη θλίψη. Οπότε και αυτό είναι στους στόχους του διαβόλου, ώστε να κάνει τον άνθρωπο ένα αληθινό συντρίμι, ένα πραγματικό συντρίμι. Πρώτα τον οδηγεί να κάνει το έργο του πάθους, είτε της οργής είτε της καινοδοξίας, και μετά, όταν αυτό συμβεί, επηρεάζει τον άνθρωπο να πέσει σε μεγάλη θλίψη για το κακό που έγινε. Βέβαια αυτό δεν θα συνέβαινε, δεν θα συμβαίνει, δεν συμβαίνει να θλίβεται κανείς όταν πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος αδιαφορεί για την πνευματική του ζωή. Ένας όμως ο οποίος αγωνίζεται, είναι δυνατόν να πέσει σε μεγάλη θλίψη, πάλι επηρεασμένος σε θλίψη, θα ήταν σωστό κανείς να πέσει με τριασμένη θλίψη. Αυτή η μεγάλη θλίψη όμως είναι και αυτή έργο του διαβόλου. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ο διάβολος έχει στην περίπτωση αυτή διπλό έργο. Το πρώτο έργο είναι να εντείνει, να δώσει έμφαση στο πάθος, στο οποιοδήποτε πάθος, ο εντεταλμένος θα έλεγα δαίμονας, είτε της οργής, είτε της υπερηφανίας, είτε της καινοδοξίας. Λοιπόν, το έργο είναι πρώτα να εντείνει, να δώσει έμφαση,
στο συγκεκριμένο πάθος, ο συγκεκριμένος δαίμονας, για να γίνει πτώση, να συμβεί η πτώση. Και μετά το άλλο του έργο είναι, αφού συνέβη η πτώση, να οδηγήσει τον πεσόντε, τον αμαρτήσαντε, στην απελπισία. Γι' αυτό και λέγουν οι πατέρες ότι στην περίπτωση που υπάρχει πτώση, δηλαδή αμαρτία ή αμαρτίες που συνέβησαν και μάλιστα σοριδών, θα πρέπει κανείς να μην απελπίζεται. Διότι η ευσπλαχνία του Θεού δεν νικέται από κανένα πάθος. Αν υπάρχει βέβαια φιλότιμο. Και αν πράγματι εκείνος ο οποίος έπεσε αγωνίστηκε και πράγματι, αν πράγματι μετανοεί, θέλει να μετανοήσει. Λοιπόν, η ευσπλαχνία του Θεού δεν νικέται από κανένα δαίμονα, από κανένα πάθος. Και η σταυρική θυσία του Χριστού ήδη και για το πάθος το συγκεκριμένο κάθε φορά έδωκε το λύτρο. Έδωκε λύτρο. Δηλαδή η αμαρτία μας εκ των προτέρων έχει αποδυναμωθεί από την σταυρική θυσία του Χριστού. Αν υπάρξει μετάνοια. Γι' αυτό η απελπισία σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό δύο πράγματα που πρέπει να προσέχει ο πιστός πάντοτε είναι το ένα, η υπερηφάνεια όταν κάνει κάτι καλό, κάποια καλοσύνη. Το έργο του διαβόλου είναι αυτό. Να οδηγεί σε υπερηφάνεια τον άνθρωπο, τον πιστό, ο οποίος έκανε κάτι καλό. Ετήρησε κάποια εντολή. Και το άλλο έργο του διαβόλου είναι να οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία. Όταν συμβεί εν τέλει πτώση. Βέβαια υπάρχει και άλλος τρόπος μετανοίας. Όταν εμείς δεν παίρνουμε τα μέτρα μας, αναλαμβάνει ο Θεός και ένα από τα μέτρα του Θεού είναι, τα παιδαγωγικά μέτρα του Θεού είναι η αρρώστια. Η αρρώστια όχι μόνο επανορθώνει, αλλά και

εγγύηση καθόλου. Μετά από λίγο διάστημα αρρώστησε και ο υποτακτικός του, ο οποίος επειδή δεν είχε ξαναρρωστήσει, είχε πανικοβληθεί και ετοιμάστηκε να πάει σε γιατρούς για να θεραπευθεί. Το βράδυ όμως βλέπει στον ύπνο του τον γέροντά του να του λέγει: «Παιδί μου, εάν θέλεις, άκουσέ με και μη πας πουθενά, κάνε υπομονή. Εγώ δεν βρήκα καμιά ωφέλεια από τα έργα μου, μόνο η αρρώστια με ωφέλησε. Μη βγαίνεις λοιπόν στους γιατρούς. Μείνε στο περιβόλι της Παναγίας και κάνε λίγο υπομονή στους πόνους και πολλή ωφέλεια θα βρει η ψυχή σου». Χάρηκε ο υποτακτικός της τότε, έλαβε θάρρος και έκανε υπομονή. Στη συνέχεια αισθανόταν πολύ χαρά μέσα από τους πόνους, γιατί ο νους του βρισκόταν κοντά στους Αγίους Μάρτυρες και αγαλόταν. Αυτό βέβαια θέλει προσοχή να μην το ακούσει κάποιος ο οποίος μπορεί να το κάνει από κοινοδοξία. Αυτό πρέπει να γίνει όταν γίνει με αληθινή διάθεση υπακοής αυτήν την Αγία προτροπή του γέροντος αυτού και βεβαίως ειδικότερα από τον πνευματικό, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι διαβάζοντας κανείς κάτι πνευματικό να νομίζω ότι είναι έτοιμος και αυτός, ο καθένας δηλαδή, να πω καλύτερα, να κάνει κάτι, εάν πρώτα δεν υπάρξει και κάποιο στάδιο το οποίο θα βοηθήσει μια ψυχή να πάρει την αποφασή της αυτή, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η δυνατότητα πάντοτε. Αλλά πρέπει όμως να υπάρχει μια μαρτυρία από τον πνευματικό για να μην υπάρξει πλάνη και γίνει κάτι χειρότερο. Αυτός λοιπόν έκανε υπακοή και δεν πήγε σε γιατρούς. Και τελικά ήταν γεμάτος χαρά. Φαίνεται ότι η χάρη του Θεού τον ενίσχυσε σε αυτή του την απόφαση και ένα γνώρισμα της παρουσίας της χάριτος ήταν ότι αισθανόταν χαρά μέσα από τους πόνους. Αυτό το έχουμε υπόψη, ότι πρέπει να υπάρχει μια μαρτυρία ότι δέχεται ο Θεός μια απόφασή μας, όπως αυτή του υποτακτικού αυτού.

Αγαπητοί ακροατέ, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όσο γίνεται τις πονηριές του διαβόλου, τις μεθοδίες, όπως λέγεται, τις μεθοδίες του διαβόλου. Θα μπορούσε κανείς να είχε αυτό υπόψη του σαν μια ειδικότερη άσκηση. Τώρα που ακούστηκε αυτός ο λόγος,

0: τις καλοσύνες μας, να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, γιατί ο διάβολος θα κάνει το παν να μας ρίξει στην υπερηφάνεια. Όταν κάνουμε κάτι καλό ή κάτι καλό πούμε, τότε έχει υλικό ο διάβολος να δουλέψει. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Και τρόπος αντιμετωπίσεως στην περίπτωση αυτή είναι το να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας. Αυτό στις καλοσύνες μας. Στις αμαρτίες μας, το έργο του διαβόλου είναι να μας ρίχνει στην απελπισία. Και για να αντιμετωπιστεί αυτή η πονηριά του διαβόλου, να θυμόμαστε την ευσπλαχνία του Θεού που δεν νικέται από κανένα πάθος. Και να θυμόμαστε τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, ο οποίος έπαθε, σταυρώθηκε και για αυτή μας τη συγκεκριμένη αμαρτία, την οποία θέλει ο διάβολος να την χρησιμοποιήσει για να πέσουμε σε απελπισία. Συνεχίζουμε λοιπόν από τον Άγιο Ιωάννη. Η καινοδοξία κάνει μεγάλη έφοδο σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα και εκμεταλλευομένοι αυτά οδήγησε πολλές φορές τους αθλίους στην πτώση. Η καινοδοξία κάνει μεγάλη έφοδο. Επιτίθεται δηλαδή με μεγάλη δύναμη και πολύ συχνά σε εκείνους οι οποίοι έχουν χαρίσματα, φυσικά χαρίσματα. Και εκμεταλλεύεται η καινοδοξία και ο δαίμονας της καινοδοξίας, εκμεταλλεύεται τα χαρίσματα αυτά και έτσι οδηγούνται οι χαρισματούχοι πολλές φορές σε πτώση. Εδώ θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τι είναι προτιμότερο. Τα φυσικά χαρίσματα ή η ταπείνωση. Πολλές φορές βλέπουμε κάποια χαρίσματα φυσικά σε κάποιους άλλους και μας πιάνει μία θλίψη. Αλλά δεν ξέρουμε τα φυσικά χαρίσματα. Τι πειρασμούς έχουν. Τα φυσικά χαρίσματα αξίζουν όταν είναι εν ταπεινώσει. Αν όμως πρέπει να γίνει οπωσδήποτε επιλογή μεταξύ φυσικών χαρισμάτων και ταπεινώσεως, αν δηλαδή δεν μπορούν να συμπέσουν στον εαυτό μας, δεν είμαστε ικανοί να φυλάξουμε τα χαρίσματα αυτά και την ταπείνωση και θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε επιλογή, είναι προτιμότερο να επιλέξει κανείς την ταπείνωση και όχι τα φυσικά χαρίσματα, αν θα ήταν στο χέρι του βέβαια αυτό. Αλλά να έχει το πνεύμα τουλάχιστον αυτής της επιλογής. Φυσικά χαρίσματα είναι η εξυπνάδα, η μνήμη, η δύναμη, η μυϊκή δύναμη, η ομορφιά, η αντίληψη, ο λόγος, η υγεία και άλλα. Αυτές είναι δωρεές κατεξοχήν δωρεές. Και επειδή είναι δωρεές, είναι αδικαιολόγητη η καινοδοξία. Γιατί πράγμα κανείς να καινοδοξήσει, αφού είναι δωρεές, δεν είναι δικά του, δεν τα κατόρθωσε μόνος του. Απέναντίας, οι δωρεές αυτές, τα χαρίσματα αυτά, είναι κατεξοχήν υποχρέωση και ευθύνη. Φέρουν υποχρέωση και ευθύνη. Αντί λοιπόν για καινοδοξία, αυτό που θα έπρεπε ο χαρισματούχος να κάνει είναι να αισθάνεται ευγνωμοσύνη και να κάνει καλή διαχείριση των χαρισμάτων του. Για την καλή απολογία, για την καλή απολογία, όπως λέγεται, εν ημέρα κρίσεως. Διότι θα δώσει λόγο ο χαρισματούχος. Τι έκανε γι' αυτά, με αυτά. Είναι γνωστή η περίπτωση των ταλάντων. Θα ενθυμίστε ότι εκείνος που είχε ένα τάλαντο, είχε θλιβή και είχε οδηγηθεί σε πονηρία γιατί πίστευε ότι τον αδίκησε ο Θεός και γι' αυτό το μόνο που θα έκανε, επειδή ήταν άδικος ο Θεός κατά τη γνώμη του, να το δώσει, να το αποδώσει αυτό το χάρισμα, χωρίς να το τάλαντο, χωρίς να το αξιοποιήσει. Και ότι τάχα εκείνος που είχε 5 τάλαντα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ο χαρισματούχος σε καλύτερη θέση αν πρόκειται για πιστό άνθρωπο. Άλλωστε υπάρχουν άλλα χαρίσματα, κρίτωνα, δηλαδή μεγαλύτερα χαρίσματα. Και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει αυτό. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Να ζηλεύετε τα μεγαλύτερα χαρίσματα. Όταν λέγει κρίτωνα χαρίσματα, δεν εννοεί τα μεγαλύτερα κατά κόσμον, αλλά τα χρησιμότερα και οφειλημότερα χαρίσματα, τα οποία είναι χρησιμότερα και ωφελημότερα και σε εμάς τους ίδιους και για την σωτηρία μας και για τους αδελφούς μας και για τη σωτηρία των αδελφών μας. Ένα από αυτά τα κρίτωνα χαρίσματα είναι η πίστη. Τα λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αν είσαι πιστός άνθρωπος, έχεις μέγα χάρισμα. Χάρισμα δεν είναι κατόρθωμά σου. Ή αν δεν έχεις, ζήτησέ το. Είναι χάρισμα, είναι δωρεά η πίστη. Απλώς ένα υπόστρωμα μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος από μόνος του, δηλαδή η καλή του διάθεση και η προσπάθειά του. Ένα άλλο μεγάλο χάρισμα είναι η ελπίδα. Όταν βλέπετε άνθρωπο ή αισθάνεστε ότι έχετε μέσα σας το χάρισμα της ελπίδος, μην θεωρείτε ότι είναι δικό σας κατόρθωμα. Είναι δώρο από το Θεό. Πολύ αναγκαίο δώρο. Ένα άλλο χάρισμα μεγάλο είναι η αγάπη. Που η αγάπη ποτέ δεν χάνει την αξία της. Και όταν λέγει ποτέ, ουδέποτε εκπίπτει, όταν λέγει ουδέποτε εκπίπτει ο Απόστολος Παύλος, όταν το λέγει αυτό για την αγάπη, σημαίνει ουδέποτε αστοχή. Όλα τα κατορθώνει. Ποτέ δεν διαλύεται, ούτε κόπτεται, ούτε πάβει, ούτε εις τον παρόντα αιώνα, ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα, η αγάπη, η κατά Χριστόν αγάπη. Και όταν όλα παύσουν και όλα καταργηθούν, η αγάπη θα ισχύει στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος δεν διαθέτει, αγαπητοί ακροατέ, φυσικά χαρίσματα, επιτρέψτε μου να πω, έχει ήσυχο το κεφάλι του. Εκτός αν έχει αίσθημα κατωτερότητος, το οποίο αίσθημα αυτό της κατωτερότητος, δηλαδή αισθάνεται ότι είναι κατώτερος από τους άλλους, γιατί να το αισθανθεί κανείς? Μήπως αυτό που έχει ο άλλος δικό του είναι? Ξέρει ο Θεός. Το να φυλάξει κανείς το παιδί του και κάνει ό,τι μπορεί σε αυτό, μπορεί να κατηγορηθεί ως πατέρας ότι δεν αγαπά το παιδί του? Ο Θεός εν την προγνώση του, προγνωρίζοντας, δίδει τα χαρίσματα ανάλογα με την δυνατότητα και με την αξιοποίηση που θα κάνουν οι αποδέκτες των δώρων του στην πορεία της ζωής τους. Προσέξτε, προβλέποντας, όχι καθορίζοντας ο Θεός ποια θα είναι η πορεία του καθενός. Η πορεία του καθενός εξαρτάται από τον καθένα. Εκτός λοιπόν αν έχει κανείς αίσθημα κατωτερότητας που εδράζεται στον εγωισμό, και αυτός αισθάνεται ότι είναι αδικημένος γιατί δεν έχει και αυτός ιδιαίτερα και μάλιστα πολλά φυσικά ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο απλός άνθρωπος έχει το δικό του πλεονέκτημα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του απλού ανθρώπου? το ότι ελκύει την χάρη. Έλεγαν για κάποιον, ήταν πλήρης χάριτος διότι είναι απλούς. Ήταν γεμάτος από τη χάρη του Θεού γιατί ήταν απλός άνθρωπος. Τι να πει κανείς, αγαπητοί ακροατές. Αν θα έπρεπε να περάσει από κριτήριο τα κριτήριά του, πώς βλέπει τον κόσμο, πώς σκέπτεται, πώς σχεδιάζει, πώς αντιμετωπίζει, θα έβλεπε πόσο επηρεασμένος είναι από μάταια πράγματα, από ψεύτικα ιδανικά. Πόσο απέχει από το θέλημα του Θεού και ας λέγεται άνθρωπος του Θεού. Για πόσα πράγματα ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε χαρά και χάρη, χαρά και χάρη, χάρη και χαρά. Ένας που έχει τη χάρη του Θεού έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει πραότητα. Ο χαριτωμένος άνθρωπος είναι ένα διαμάντι και ας είναι και ζητιάνος και από πάνω μέχρι κάτω μια πληγή. Αλλά δυστυχώς επηρεαζόμαστε από τον κόσμο, δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού. Δεν προσέχουμε πώς οι Αγίοι μας πέρασαν τη ζωή τους, πώς έφτασαν στο μεγάλο αυτό απόκτημα της σωτηρίας τους και γι' αυτό κτυπιόμαστε. Έλεγε ένας Άγιος, εκείνος ο οποίος είναι εχμαλωτισμένος από τον κόσμο, δεν πρέπει να μιλάει για τον Χριστό και να λέγει ότι είναι Χριστός, ότι είναι του Χριστού. Θέλει προσοχή, αγαπητοί ακροατές, τη ζωή μας αν την προσέξουμε, να μην την αφήσουμε να περάσει απαρατήρητη. Τότε θα αντιληφθούμε με την προσοχή, θα αντιληφθούμε πολλά πράγματα που έπρεπε από καιρό να είχαν πεταχτεί και στη θέση τους να έμπαινε το θέλημα του Θεού. Να δώσει ο Θεός στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Αυτά για απόψε.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

εκπλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Θεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνην, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Τα 4 κακά πνεύματα δεν είναι άλλα από τα πνεύματα του πονηρού που ασταμάτητα μας πολεμούν και θέλουν να μας υποτάξουν στο διάβολο και την αμαρτία. Ζητάμε από τον Κύριο να μην επιτρέψει την υποδούλωσή μας αυτά. Η υποδούλωση αυτή θα μας φέρει στην αιώνιο κόλαση. Γιατί όμως ο Άγιος Εφραίμ αναφέρει μόνο 4? Η επιλογή δεν έγινε χωρίς λόγο. Πνεύμα αργίας. Δεν αναφέρεται στη σωματική αργία. Ο Άγιος έχει υπόψη του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει Άγιος. Το ότι δεν φτάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία. Αφού ο άνθρωπος αδιαφορεί για τα πνευματικά, αναζητά μια απατηλή ολοκλήρωση στα αγίινα, στα φθαρτά, στα εγκόσμια. Πνεύμα φιλαρχίας. Είναι το πνεύμα που αλλάζει τη συμπεριφορά μας έναντι του συνανθρώπου. Είναι το πνεύμα της τυραννίας και του ατομισμού. Η αληθινή εξουσία είναι διακονία και υπηρεσία στον αμπελώνα του Κυρίου. Όταν η φροντίδα του ανθρώπου είναι στραμμένη στα υλικά, γίνεται δούλος των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα 4 κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φιλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Αποσπάσματα από διάφορες ομιλίες του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ο οποίος με επιχειρηματολογία ακαταμάχητη απαντά πιστικά σε όσους αμφισβητούν την Ανάσταση του Χριστού για να διατηρήξει στο τέλος θριαμβευτικά ότι «αληθώς ανέστη ο Κύριος».

Η πλάνη πάντα αυτοκαταστρέφεται και χωρίς να το θέλει στηρίζει σε όλα την αλήθεια. Πρόσεξε, έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο Χριστός πέθανε και τάφηκε και αναστήθηκε. Λοιπόν, όλα αυτά τα κατοχυρώνουν οι ίδιοι εχθροί. Εφόσον έφραξαν με το βράχο και σφράγισαν και φρούρισαν τον τάφο, δεν ήταν δυνατό να γίνει καμιά κλοπή. Αφού όμως μολονότι δεν έγινε κλοπή, ο τάφος βρέθηκε άδειος. Είναι ολοφάνερο και αναντήρητο πως ο Χριστός αναστήθηκε. Είδες πως και μη θέλοντας στηρίζουν την αλήθεια. Αλλά και πότε θα τον έκλεβαν οι μαθητές? Το Σάββατο, μα αφού δεν επιτρεπόταν από τον νόμο ούτε να κυκλοφορήσουν. Και αν υποθέσουμε ότι θα παραβίαζαν τον νόμο του Θεού, πώς θα τολμούσαν αυτοί οι τόσο δειλοί να βγουν έξω από το σπίτι και με ποιο θάρρος θα ρυψοκινδύνευαν για ένα νεκρό, προσμένοντας ποιαν ανταπόδοση, ποιαν αμοιβή? Και στα αλήθεια, πού στηρίζονταν? Στην δυνότητα του λόγου τους? Αλλά ήταν από όλους αμαθέστεροι. Στα πολλά της πλούτη, αλλά δεν είχαν ούτε ραβδί, ούτε υποδήματα. Μήπως στην ένδοξη καταγωγή τους, αλλά ήταν οι ασημότεροι του κόσμου. Μήπως το πλήθος τους, αλλά δεν ξεπερνούσαν τους 11, που και αυτοί σκόρπισαν. Αν ο κορυφαίος τους φοβήθηκε τον λόγο μιας υπερετριούλας, και αν όλοι οι άλλοι, όταν είδαν το διδάσκαλό τους δεμένο, σκόρπισαν και διαλύθηκαν, πώς θα τους περνούσε καν από το νου να τρέξουν στα πέρατα της οικουμένης και να φυτέψουν πλαστό κήρυγμα Αναστάσεως? Αφού φοβήθηκαν την γυναικεία απειλή και την θέα μόνο των δεσμών, πώς θα μπορούσαν να τα βάλουν με βασιλιάδες και άρχοντες και λαούς, όπου ψήφι και τηγάνια και καμίνια και μύργοι θάνατοι κάθε μέρα, αν δεν είχαν απολαύσει και οικειωθεί την δύναμη και την έλξη του Αναστημένου? Αλλά σε αυτά πρέπει να επανέλθουμε. Ας ξαναρωτήσουμε τώρα τους Εβραίους, πώς έκλεψαν ανόητοι το σώμα του Χριστού οι μαθητές? Επειδή η αλήθεια είναι λαμπρή και ολοφάνωρη, το εβραϊκό ψέμα δεν μπορεί ούτε σαν σκιά να σταθεί. Πώς θα το έκλεβαν, πέστε μου? Μήπως δεν ήταν σφραγισμένος ο τάφος? Δεν τον έζωναν τόσοι φρουροί και στρατιώτες και Ιουδαίοι που υποψιάζονταν και αγρυπνούσαν και πρόσεχαν? Μα και για ποιον λόγο θα το έκλεβαν? Για να πλάσουν το δόγμα της Αναστάσεως? Και πώς τους ήρθε να πλάσουν κάτι τέτοιο αυτοί οι δειλοί? Και πώς κύλησαν τον ασφαλισμένο βράχο? Πώς ξέφυγαν από τόσους άγρυπνους και άγριους φρουρούς? Πρόσεξε όμως πώς, με όσα κάνουν οι Εβραίοι, πιάνονται πάντα στα ίδια τους τα δίχτυα. Ναι, αν δεν πήγαιναν στον Πιλάτον και αν δεν ζητούσαν την κουστοδία, πιο εύκολα θα μπορούσαν να λένε τέτοια ψέματα οι αδιάντροποι. Μα τώρα όχι, υπήρχε η κουστοδία. Κανείς δεν μπορούσε να γλιτώσει από την άγρυπνη προσοχή τους και από τα ξύφη τους. Και έπειτα, γιατί να μην κλέψουν το σώμα νωρίτερα? Ασφαλώς, αν είχαν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, θα το έκαναν όταν δεν υπήρχε ακόμα φρουρά στον τάφο, τότε που ήταν και ακίνδυνο και σίγουρο, δηλαδή την πρώτη νύχτα, γιατί το Σάββατο πήγαν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και ζήτησαν την κουστοδία και φρούρισαν τον τάφο, ενώ την πρώτη νύχτα δεν ήταν κανένας εκεί. Και βέβαια δεν τους έμελε που τα έκαναν αυτά σε μέρα Σαββάτου, παρά την απαγόρευση του Μωσαϊκού νόμου. Βλέπετε, μόνο ένα πράγμα είχαν στο νου τους, το πώς με κάθε πανουργία θα πετύχουν το σκοπό τους. Αυτό όμως ήταν δείγμα τόσο έσχατης μορίας, όσο και συνταρακτικού φόβου. Γιατί άραγε τον φοβούνταν νεκρό εκείνοι που τον έπιασαν ζωντανό? Αλλά η πέτρα και η σφραγίδα και η φρουρά που δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν,
τοποθετήθηκαν για να μάθουν οι Εβραίοι ότι με τη θέλησή του έπαθε όσα έπαθε. Με όλα αυτά ένα μόνο επιτυγχάνεται, να γίνει δημόσια γνωστή η ταφή και έτσι να πιστέψουν οι άνθρωποι στην Ανάσταση. Και τι γύρευαν στο έδαφος τα σουδάρια, τα ποτισμένα με την Σμύρνα, που βρήκαν τυλιγμένα μάλιστα ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι. Είχε πάει πρώτη η Μαγδαληνή Μαρία και όταν γύρισε και διηγήθηκε τα θαυμαστά γεγονότα στους Αποστόλους, εκείνοι χωρίς καθυστέρηση τρέχουν αμέσως στο μνημείο και βλέπουν κάτω τα οθόνια. Αυτό ήταν σημείο Αναστάσεως, γιατί αν ήθελαν κάποιοι να τον κλέψουν, δεν θα τον έκλεβαν βέβαια γυμνό. Αυτό θα ήταν όχι μόνο ατιμωτικό, αλλά και ανόητο. Δεν θα κοίταζαν να ξεκολλήσουν τα σουδάρια και να τα τυλίξουν με επιμέλεια και να τα βάλουν τακτοποιημένα σε ένα μέρος. Αλλά τι θα έκαναν, θα άρπαζαν όπως όπο το σώμα και θα έφευγαν γρήγορα. Γι' αυτό άλλωστε πρωτύτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είπε ότι τον έθαψαν με πολλή Σμύρνα που κολλάει τα οθόνια πάνω στο σώμα όπως το μολύβι στα μέταλλα και δεν ήταν καθόλου εύκολο να ξεκολλήσουν, ώστε όταν ακούσεις ότι τα σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους να μην πιστέψεις εκείνους που λένε ότι τον έκλεψαν. Θα πρέπει να ήταν βέβαια πολύ ηλίθιος ο κλέφτης για να σπαταλήσει σε ένα περιττό πράγμα τόση προσπάθεια. Για ποιο σκοπό θα άφηνε τα σουδάρια και πώς ήταν δυνατό να ξεφύγει την ώρα που θα έκανε αυτή τη δουλειά, γιατί ασφαλώς τα ξόδευε πολύ χρόνο και ήταν φυσικό καθυστερώντας να συλληφθεί επ' αυτοφόρο. Αλλά και τα οθόνια γιατί κοίτονταν χωριστά από το σουδάριο, τυλιγμένο μάλιστα, για να βεβαιωθείς ότι δεν ήταν έργο βιαστικών ούτε ανήσυχων κλεφτών το να τοποθετήσουν χωριστά εκείνα και χωριστά τούτο τυλιγμένο. Και από εδώ λοιπόν αποδεικνύεται απίθανη η κλοπή. Άλλωστε και οι ίδιοι Εβραίοι τα σκέφτηκαν όλα αυτά και γι' αυτό έδωσαν χρήματα στους φρουρούς λέγοντας «Πείτε εσείς πως τον έκλεψαν και εμείς θα τα κανονίσουμε με τον ηγεμόνα». Υποστηρίζοντας πως οι μαθητές τον έκλεψαν, επικυρώνουν και με αυτό πάλι την Ανάσταση, γιατί έτσι ομολογούν πάντως ότι το σώμα δεν ήταν εκεί. Όταν όμως αυτοί οι ίδιοι βεβαιώνουν ότι το σώμα δεν ήταν εκεί, ενώ από την άλλη μεριά η κλοπή αποδεικνύεται αναλήθευτη και απίθανη από την σχολαστική φρούρηση και τις φραγίδες του τάφου και τα οθόνια και το σουδάριο και την δειλία των μαθητών, αναφυσβήτητα προβάλλει και από τα δικά τους τα λόγια η απόδειξη της Αναστάσεως. Ρωτάνε όμως πολλοί, γιατί μόλις αναστήθηκε να μην φανερωθεί αμέσως στους Ιουδαίους? Αυτός ο λόγος είναι περιττός. Αν υπήρχε ελπίδα να τους ελκύσει στην πίστη, δεν θα αμελούσε να φανερωθεί σε όλους. Το ότι δεν υπήρχε όμως τέτοια ελπίδα, το απέδειξε η Ανάσταση του Λαζάρου. Αν και ήταν ήδη 4 ημέρες νεκρός και είχε αρχίσει να μυρίζει και να σαπίζει, τον ανέστησε μπροστά στα μάτια όλων. Ωστόσο, όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά και εξαγριώθηκαν εναντίον του Χριστού τόσο που ήθελαν να σκοτώσουν και αυτόν και τον Λάζαρο. Αφού λοιπόν, όταν ανέστησε άλλον, όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά και εξαγριώθηκαν εναντίον του, αν τους φανερωνόταν όταν αναστήθηκε ο ίδιος, δεν θα εξαγριώνονταν πολύ περισσότερο τυφλωμένοι από το μίσος και την απιστία τους? Αλλά για να αφοπλίστη τον άπιστο από κάθε αμφιβολία, όχι μόνο 40 ολόκληρες ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές του και έτρωγε μάλιστα μαζί τους, αλλά παρουσιάστηκε και σε πάνω από 500 αδελφούς, δηλαδή σε πλήθος ολόκληρο. Στον Θωμά μάλιστα που δυσπιστούσε έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά και το τραύμα από τη λόγχη. Και γιατί λένε να μην κάνει μετά την Ανάσταση του μεγάλα και εντυπωσιακά θαύματα, αλλά μόνο έφαγε και ήπιε? Γιατί η ίδια η Ανάσταση ήταν το μεγαλύτερο θαύμα,
και η πιο ισχυρή απόδειξη της Αναστάσεως ήταν ότι έφαγε και ήπιε. Μα για σκέψου, αν οι Απόστολοι δεν έβλεπαν τον Χριστό αναστημένο, πώς τους ήρθε να φανταστούν ότι θα κυριέψουν την Οικουμένη? Μήπως τρελάθηκαν ώστε να νομίζουν ότι θα κατόρθωναν κάτι τέτοιο? Αν όμως ήταν στα λογικά τους, όπως έδειξαν και τα πράγματα, πώς χωρίς αξιόπιστα τεκμήρια από τους ουρανούς και χωρίς θεία δύναμη, πώς, πες μου, θα αποφάσιζαν να βγουν σε τόσους πολέμους και να τα βάλουν με στεριές και θάλασσες και 12 όλοι και όλοι να αγωνιστούν με τόση γενναιότητα για να μεταβάλουν όλες τις οικουμένες στα έθνη που ήταν τόσα χρόνια νεκρωμένα από την αμαρτία? Και αν ακόμα ήταν ένδοξοι και πλούσιοι και δυνατοί και μορφωμένοι, ούτε τότε θα ήταν λογικό να ξεσηκωθούν για τόσο μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά θα είχε επιτέλους κάποιο λόγο η προσδοκία τους. Αυτοί όμως είχαν περάσει την ζωή τους άλλοι στις λίμνες, άλλοι κατασκευάζοντας σκηνές και άλλοι στα τελώνια. Από αυτά τα επαγγέλματα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα πιο άσχετο και με την φιλοσοφία και με το να πείσεις κάποιον να σκέφτεται ανώτερα, όταν μάλιστα δεν έχεις να του επιδείξεις ανάλογο περιεχόμενο. Πολύ περισσότερο που οι Απόστολοι όχι μόνο δεν είχαν ανάλογα παραδείγματα από το παρελθόν ότι θα επικρατήσουν, αλλά απεναντίας είχαν παραδείγματα και μάλιστα πρόσφατα ότι δεν θα επικρατήσουν. Πολλοί είχαν επιχειρήσει τον καιρό εκείνο να επιβάλλουν καινούργιες διδασκαλίες, αλλά απέτυχαν. Και όχι με 12 ανθρώπους, μα με πολλούς. Ο Θευδάς και ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, έχοντας πλήθη ανθρώπων, χάθηκαν μαζί με τους οπαδούς τους. Ο φόβος εκείνος θα ήταν αρκετός για να τους διδάξει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι περίμεναν να κυριαρχήσουν. Με ποιες ελπίδες θα έμπαιναν σε τέτοιους κινδύνους αν δεν ατένιζαν τα μελλοντικά αγαθά? Τι κέρδος προσδοκούσαν με το να διηγήσουν όλους έναν που πέθανε και δεν αναστήθηκε, καθώς ισχυρίζονται οι εχθροί? Αν τώρα άνθρωποι που πίστεψαν στην Βασιλεία των Ουρανών και στα αμέτρητα αγαθά δύσκολα δέχονται να κινδυνέψουν, πώς εκείνοι θα υπέμεναν τα πάνδυνα μάταια ή μάλλον για κακό τους? Γιατί αν δεν έγινε η Ανάσταση και αν ο Χριστός δεν ανέβηκε στον ουρανό, τότε προσπαθώντας να τα πλάσουν όλα αυτά και να πείσουν τους άλλους, έμελαν οπωσδήποτε να προκαλέσουν την οργή του Θεού και να περιμένουν μύριους κεραυνούς από τον ουρανό. Άλλωστε, και αν ακόμα είχαν μεγάλη προθυμία, όσο ζούσε ο Χριστός, αυτή θα έσβηνε μόλις εκείνος πέθανε. Αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο, τι θα ήταν ικανό να τους βγάλει σε εκείνο τον πόλεμο? Αν δεν είχε αναστηθεί, όχι μόνον δεν θα ρυψοκινδύνευαν για αυτόν, μα θα τον θεωρούσαν απατεώνα. Γιατί τους είχε βεβαιώσει ότι θα αναστηθεί ύστερα από 3 ημέρες και τους είχε υποσχεθεί την Βασιλεία των Ουρανών. Τους είχε πει ακόμα ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, θα κυριαρχήσουν στην Οικουμένη και τόσα άλλα υπερφυσικά και ουράνια. Όσο και αν τον πίστευαν ζωντανό, πεθαμένο δεν θα τον υπάκουαν φυσικά, αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο. Και με το δίκαιο τους, γιατί θα έλεγαν βεβαίως ότι σε 3 ημέρες θα αναστηθεί και δεν αναστήθηκε. Υποσχέθηκε σε εμάς να στείλει το Πνεύμα του Άγιο και δεν το έστειλε. Πώς λοιπόν να τον πιστέψουμε για τα μελλοντικά, αφού διαψεύδονται τα τωρινά? Αλλά για πες μου, σε παρακαλώ, για ποιο λόγο χωρίς να αναστηθεί διαλαλούσαν πως αναστήθηκε? Γιατί λέει τον αγαπούσαν, μα το λογικό θα ήταν να τον μισούν επειδή τώρα τους εξαπάτησε και τους πρόδωσε, ενώ τους ξεμιάλισε με 1000 δυο ελπίδες και τους χώρισε από τα σπίτια τους και από τους γονείς τους και απ' όλα, ενώ επιπλέον ξεσήκωσε και ολόκληρο τον Ιουδαϊκό έθνος εναντίον τους, ύστερα τους πρόδωσε.
και αν μεν ήταν από αδυναμία θα τον συγχωρούσαν. Τώρα όμως ήταν σωστό κακούργημα. Έπρεπε να τους είχε πει την αλήθεια και όχι να τους υποσχεθεί τον ουρανό αφού ήταν θνητός. Ώστε λοιπόν ήταν φυσικό να κάνουν το εντελώς αντίθετο, να κηρύσουν την απάτη και να τον λένε απατεώνα και μάγο. Έτσι θα γλίτωναν και από τους κινδύνους και από τους πολέμους των αντιπάλων. Όλοι ξέρουν ότι οι Ιουδαίοι αναγκάστηκαν να δωροδοκίσουν τους στρατιώτες για να πούν ότι έκλεψαν το σώμα. Άλλοι λοιπόν πήγαιναν οι ίδιοι μαθητές και έλεγαν «Εμείς το κλέψαμε, δεν αναστήθηκε, πόσες τιμές δεν θα απολάμβαναν». Όσοι ήταν στο χέρι τους και να τιμηθούν και να στεφανωθούν. Λοιπόν, δεν αναρωτιέσαι γιατί να ανταλλάξουν όλα αυτά με τις ατιμίες και τους κινδύνους, αν δεν ήταν μία θεία δύναμη που τους βεβαίωνε δυνατότερη από όλα αυτά τα γήινα αγαθά. Και αν με όσα είπαμε ως τώρα δεν σε πείσαμε, σκέψου και τούτο. Έστω ότι δεν είχε γίνει η Ανάσταση. Και αν ακόμα οι Απόστολοι ήταν αποφασισμένοι να διδάξουν τον κόσμο, για κανένα λόγο δεν θα κήρυσαν στο όνομά του. Γιατί είναι γνωστό πως όλοι μας δεν θέλουμε ούτε τα ονόματα να ακούσουμε όσων μας εξαπάτησαν. Άλλωστε, γιατί θα χρησιμοποιούσαν το όνομά του, ελπίζοντας να επικρατήσουν με αυτό, μα θα έπρεπε να περιμένουν το αντίθετο, γιατί κι αν έμελαν να κυριαρχήσουν, θα χάνονταν φέροντας στη μέση το όνομα ενός απατεώνα. Ας θυμηθούμε πώς η αγάπη των μαθητών στο διδάσκαλο, ενώ ζούσε ακόμα, μαραινόταν σιγά σιγά από τον φόβο του επικείμενου μαρτυρίου. Όταν τους μίλησε για τα δεινά που θα ακολουθούσαν και τον Σταυρό, πάγωσαν από τον φόβο τους και έσβησαν τελείως. Ένας μάλιστα δεν ήθελε ούτε καν να τον ακολουθήσει στην Ιουδαία, επειδή άκουσε για κινθύνους και για θανάτους. Αν μαζί με τον Χριστό φοβόταν τον θάνατο χωρίς αυτόν και τους άλλους μαθητές, δηλαδή μόνος του, πώς θα αποτολμούσε. Ύστερα, πίστευαν πως θα πεθάνει μεν, αλλά και πως θα αναστηθεί. Κι όμως, υπέφεραν τόσο. Αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο, πώς δεν θα εξαφανίζονταν και δεν θα ζητούσαν να ανοίξει η γη να τους καταπιεί από την απελπισία τους για την απάτη και από την φρίκη για όσα τους περίμεναν. Θα αντιμετώπιζαν τώρα την κατακραυγή για την αδιαντροπιά τους. Τι θα είχαν να πούν? Το πάθος το ήξερε όλος ο κόσμος. Τον κρέμασαν σε ψηλό ικρίωμα, μέσα μέρα μεσημέρι, μέσα στην πρωτεύουσα και στην πιο μεγάλη γιορτή, τότε που κανένας δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει. Την Ανάσταση όμως δεν την είδε κανείς από τους άλλους. Και αυτό δεν ήταν μικρό εμπόδιο για να τους πείσουν. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να βεβαιώσουν στεριά και θάλασσα για την Ανάσταση? Και γιατί, πες μου, αφού σώνει και καλά ήθελαν να το κάνουν αυτό, δεν εγκατέλειπαν την Ιουδαία αμέσως να πάνε στις ξένες χώρες, αλλά δεν θαυμάζεις που έπεισαν πολλούς και μέσα στην Ιουδαία? Είχαν την τόλμη να παρουσιάσουν τα τεκμήρια της Αναστάσεως στους ίδιους τους φωνιάδες, σε εκείνους που τον σταύρωσαν και τον έθαψαν, στην ίδια την πόλη όπου αποτολμήθηκε το φοβερό κακούργημα. Ώστε και όλοι οι έξω να αποστομωθούν, γιατί όταν οι σταυρωτές γίνονται πιστοί, τότε και η παρανομία της σταυρώσεως βεβαιώνεται και η απόδειξη της Αναστάσεως λάμπει. Για να πιστεύουν τα πλήθη σημαίνει πως οι μαθητές έκαναν θαύματα. Αν όμως δεν

κράτησαν οι ψαράδες, ώστε και χωρίς να θέλουν κηρύσουν ότι μέσα τους ενεργούσε η Θεία Δύναμη της Αναστάσεως, γιατί είναι τελείως αδύνατο ανθρώπινη δύναμη να κατορθώσει ποτέ τέτοια εκπληκτικά πράγματα. Προσέξτε με πολύ εδώ, γιατί αυτά είναι αναμφισβήτητες αποδείξεις της Αναστάσεως. Γι' αυτό και θα επαναλάβω πάλι, αν δεν αναστήθηκε, πώς έγιναν αργότερα στο όνομά του μεγαλύτερα θαύματα. Κανείς βέβαια δεν κάνει μετά τον θάνατό του μεγαλύτερα θαύματα από όσο όταν ζούσε. Ενώ εδώ, μετά τον θάνατο του Χριστού, γίνονται θαύματα μεγαλύτερα και ως προς τον τρόπο και ως προς την φύση. Ως προς την φύση ήταν μεγαλύτερα, γιατί ποτέ η σκιά του Χριστού δεν θαυματούργησε, ενώ οι σκιές των Αποστόλων έκαναν θαύματα. Ως προς τον τρόπο πάλι ήταν μεγαλύτερα, επειδή τότε μεν ο ίδιος ο Κύριος πρόσταζε και θαυματουργούσε, μετά την Σταύρωση όμως και την Ανάστασή Του, οι δούλοι Του, επικαλούμενοι απλά το σεβάσμιο και Άγιο όνομά Του, μεγαλύτερα και εκπληκτικότερα επιτελούσαν. Έτσι δοξαζόταν και ακτινοβολούσε πιο πολύ η δύναμή Του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να διαβάζονται αμέσως μετά τον Σταυρό και την Ανάστασή Του οι πράξεις των Αποστόλων, που περιγράφουν τα θαύματα των Αποστόλων και κατεξοχήν επικυρώνουν την Ανάσταση, για να έχουμε σαφή και αναμφισβήτητη της Αναστάσεως την απόδειξη. «Δεν τον είδες αναστημένο με τα μάτια του σώματος, αλλά τον βλέπεις με τα μάτια της πίστεως. Δεν τον είδες ούτε με τα μάτια τούτα, θα τον δεις με τα θαύματα εκείνα. Των θαυμάτων η επίδειξη σε χειραγωγή της Αναστάσεως την απόδειξη. Θέλεις όμως να δεις και τώρα θαύματα, θα σου δείξω, και μάλιστα πιο μεγάλα από τα προηγούμενα. Όχι έναν νεκρό να ανασταίνεται, όχι έναν τυφλό να ξαναβλέπει, αλλά τη γη ολόκληρη να εγκαταλείπει το σκοτάδι της πλάνης. Μέγιστη απόδειξη της Αναστάσεως είναι ότι ο σφαγμένος Χριστός έδειξε μετά τον θάνατο τόση δύναμη, ώστε έπεισε τους ζωντανούς να περιφρονήσουν και την πατρίδα και το σπίτι και τους φίλους και τους συγγενείς και την ίδια τους τη ζωή για χάρη του, και να προτιμήσουν μαστιγώσεις και κινδύνους και θάνατο. Αυτά δεν είναι κατορθώματα νεκρού κλεισμένου στον τάφο, αλλά αναστημένου και ζωντανού. Προσέξτε παρακαλώ, οι Απόστολοι, όταν μεν ζούσε ο διδάσκαλος, από τον φόβο τους τον πρόδωσαν και εξαφανίστηκαν όλοι. Ο Πέτρος μάλιστα τον αρνήθηκε με όρκο 3 φορές. Όταν όμως πέθανε ο Χριστός, αυτός που τον αρνήθηκε 3 φορές και πανικοβλήθηκε μπροστά σε μια υπερετριούλα, τόσο απότομα άλλαξε, ώστε να ψηφίσει ολόκληρο λαό και μες στη μέση του Ιουδαϊκού όχλου να διακηρύσει πως ο σταυρωμένος και θαμμένος Ιησούς αναστήθηκε την 3η μέρα και ανέβηκε στα ουράνια. Και τα κήρυξε όλα αυτά χωρίς να υπολογίσει την φοβερή μανία των εχθρών και τις συνέπειες. Πού βρήκε αυτό το θάρρος, πού αλλού, στην Ανάσταση. Τον είδε και συνομίλησε μαζί του και άκουσε για τα μελλοντικά αγαθά, και έτσι πήρε δύναμη να πεθάνει για Αυτόν και να σταυρωθεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Μα το πιο σπουδαίο είναι πως όχι μόνον ο Πέτρος και ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι, αλλά και ο Ιγνάτιος, που ούτε τον είδε ποτέ ούτε απόλαυσε τη συντροφιά του, έδειξε τόσο ζήλο για χάρη του, ώστε του πρόσφερε θυσία την ίδια τη ζωή του. Και μόνο ο Ιγνάτιος και οι Απόστολοι και οι γυναίκες καταφρονούν το θάνατο που πριν αναστηθεί ο Χριστός ήταν φοβερός και αποτρόπαιος ακόμα και σε άντρες και μάλιστα αγίους. Ποιος τους έπεισε όλους αυτούς να περιφρονήσουν την παρούσα ζωή? Φυσικά δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινης δυνάμεως το να πιστούν τόσες μυριάδες, και όχι μόνο ανδρών αλλά και γυναικών και παρθένων και μικρών παιδιών, να πιστούν, λέω, να θυσιάσουν την παρούσα ζωή, να τα βάλουμε θηρία, να περιγελάσουν την φωτιά,

να καταπατήσουν κάθε είδος τιμωρίας και να ποθήσουν μόνο την μέλουσα ζωή. Και ποιος παρακαλώ τα κατόρθωσε όλα αυτά, ένας νεκρός? Αλλά τόσοι νεκροί υπήρξαν και κανένας τους δεν έκανε τέτοια πράγματα. Μήπως ήταν μάγος και αγύρτης? Πλήθος μάγοι και αγύρτες και πλάνοι πέρασαν, αλλά ξεχάστηκαν όλοι, χωρίς να αφήσουν το παραμικρό ίχνος. Μαζί με την ζωή τους έσβησαν και οι μαγκανίες τους. Η φήμη όμως και η δόξα και οι πιστοί του Χριστού κάθε μέρα αυξάνουν και απλώνονται σε όλη την οικουμένη. Οι άπιστοι φρύτουν και οι πιστοί διακηρύττουν. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευτίας». Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, «Δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο».

Αχιλλείου φωνή. Όταν σε επισκεφθεί ένας θεοφόρος άνθρωπος, τότε όλα ηρεμούν μέσα σου και γύρω σου γίνονται όλα παράδεισος.

0: Το αίμα το οποίο συλλέγεται, αποθηκεύεται λογικά κάπου. Ναι. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύεται?
1: Ναι, το αίμα το οποίο συλλέγεται, καταρχήν διαχωρίζεται σε τρία μέρη, έτσι, στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και το πλάσμα. Γι' αυτό και λέμε ότι ένας αιμοδότης σώζει τρεις ζωές και όχι μία.
0: Μάλιστα, γιατί πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η σύγχρονη αιμοδοσία είναι... κατευθύνεται στο να χορηγεί στον κάθε άρρωστο αυτό το οποίο χρειάζεται και όχι όλο το αίμα όπως το παίρνουμε από τον άνθρωπο. Λοιπόν, οπότε το επεξεργαζόμαστε, φυγοκεντρείται και παίρνουμε ξεχωριστά το πλάσμα, τα αιμοπετάλια και τα ερυθρά. Τα ερυθρά ζουν στο ψυγείο από 35 έως 42 μέρες, στους 4 βαθμούς, δηλαδή στο ψυγείο σαν το ψυγείο που έχουμε στο σπίτι, ας το πούμε. 4 βαθμούς, τόσο ζουν τα ερυθρά. Τα αιμοπετάλια δυστυχώς ζουν μόνο 5 μέρες. Γιατί τα διατηρούμε στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και δεν ζουν πάνω από 5 μέρες. Και το πλάσμα, το οποίο το βάζουμε στη βαθιά κατάψυξη, στους μείον 30 βαθμούς δηλαδή, διατηρείται και 1 με 2 χρόνια, ας το πούμε. Το πλάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εργοστασιακές συνθήκες για την παραγωγή προϊόντων αίματος, τα οποία χρειάζονται κάποιοι άρρωστοι, όπως είναι ας πούμε η γάμα σφαιρίνη, mm-hmm. που δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την ανοσία, όπως είναι οι παράγοντες πίξεως, που δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την πίξη του αίματος. Τα αιμοπετάλια, απ' την άλλη, που διατηρούνται μόνο 5 μέρες, είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει ζήτημα έλλειψης με τα αιμοπετάλια. Ποιοι παίρνουν αιμοπετάλια? Αιμοπετάλια χρειάζονται οι αιματολογικοί ασθενείς, οι ογκολογικοί ασθενείς, τα νεογέννητα παιδιά όταν κάνουν κάποια επιπλοκή και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, οι τραυματίες, καρδιοχειρουργικά περιστατικά, μεγάλα χειρουργία μπορεί να χρειαστούν αιμοπετάλια. Επειδή ακριβώς ζουν πολύ λίγο, είναι το προϊόν στο οποίο υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό? Υπάρχει μια διαδικασία η οποία ονομάζεται αιμοπεταλία αφαίρεση και η οποία γίνεται στο νοσοκομείο, όπου μπορεί κάποιος να γίνει δότης αιμοπεταλίων. Και μάλιστα κάποιοι δότες, οι οποίοι ας το πούμε δεν θα μπορούσαν να δώσουν ερυθρά αιμοσφαίρια γιατί έχουν λίγο χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, είναι οι καλύτεροι δότες αιμοπεταλίων.
0: Μάλιστα. Έχει σχέση με την ομάδα αίματος του κάθε ανθρώπου? Τα αιμοπετάλια που λέτε ότι χρησιμοποιούνται σε άλλους ασθενείς, παίζει ρόλο η ομάδα αίματος ή ξεχωρίζει?
1: Προτιμάμε την ίδια ομάδα, αλλά ειδικά για τα αιμοπετάλια μπορούμε να δώσουμε και οποιαδήποτε ομάδα.
0: Αν είναι κάποιος ασθενής, αναφέρεται προηγουμένως, να έχει κάποιο θέμα με το αίμα, ξεχωρίζεται αυτό με τα αιμοπετάλια ή όταν είναι κάποιος, όποιος έχει ένα πρόβλημα με το αίμα του, δεν μπορεί να δώσει απολύτως τίποτα από αυτά?
1: Αν έχει μια ήπια ανεμία, έτσι, δηλαδή τα όρια της αιμοσφαιρίνης είναι 12,5 γραμμάρια για τις γυναίκες ή 37,5 ας το πούμε για τον αιματοκρίτη που ο κόσμος ξέρει καλύτερα, και για τους άντρες είναι 13,5, δηλαδή 41,5 ο αιματοκρίτης. Ένας αιμοδότης ας πούμε που έχει λίγο χαμηλότερο αιματοκρίτη, έτσι, χωρίς να είναι πάσχων, παράδειγμα μια γυναίκα που λόγω της... της εγκυμοσύνης ή λόγω της αμινουρίσεως έχει μια ήπια σιδηροπαινία, μπορεί κάλλιστα να δώσει.
2: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Γέφυρα ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θείο. Σε κοιτάζει σιωπηλή με εκείνη την υπομονή των αιώνων. Στα σπλάχνα της πάλλονται ακόμα οι προσευχές χιλιάδων ψυχών.

Η Παναγιά της Πάρου στέκεται εκεί. Στέκει αγέροχη, εδώ και 17 αιώνες, με τις 99 της πύλες και μία ακόμα. Κρυφή, ιερή, αιώνια.

0: στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που ο ουρανός ενώνεται με το γαλάζιο της θάλασσας. Η Παναγιά Εκατονταπηλιανή προσφέρει παρηγοριά και δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ψυχές που την αναζητούν.
1: Είναι ένα πανορθόδοξο, θα λέγανε οικουμενικό προσκύνημα, γιατί ο ναός της είναι παλαιοχριστιανικός, ένας ναός με πολύ μεγάλη και σπουδαία ιστορία, ένας ναός εξαιρετικά σωζόμενος και διατηρημένος διαμέσου των αιώνων και ως εκ τούτου αποτελεί, θα λέγαμε, και ένα σημείο αναφοράς ο ναός Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, όχι για μένα προσωπικά μόνο, αφού είναι, θα λέγαμε, ο φάρος και το κέντρο, το πνευματικό κέντρο όλης Μητροπόλεως Παρονοξίας, που ιδιαίτερα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου ευρισκόμενο, μπορεί να διαμέσου των αιώνων να στέλνει το μήνυμα της Ορθοδοξίας μας, όχι μόνο στους κατοίκους αυτού του νησιού του ευλογημένου, που γέννησε και ανέθρεψε Αγίους, το νησί της Πάρου, αλλά σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη.

0: Εδώ, στο ναό της Εκατονταπηλιανής, μπροστά στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, έχουν γονατίσει άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης.
1: The reason we're here today in this church is to come and pray. We heard how beautiful it was from our sister and brother-in-law. And we wanted to spend some time here with God.

0: κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, άλλοι με ευγνωμοσύνη στην καρδιά.
1: Έχουμε έρθει για μια συγγενής που είχε ένα θέμα υγείας και θα με να ανάψουμε ένα κερί για τη βοήθεια που θα σύγκει στις θεραπείες.
0: Κι άλλοι απλώς με σιωπή.

Η ψυχή του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να καταγραφεί, είναι κάτι, ένα βίωμα προσωπικό που ζει ο καθένας. Κάθε φορά που μπαίνει κάποιος, εμείς και κάθεται αρκετή ώρα στην Παναγία, κάποιος και από πίσω μπορεί να δυσανασχετεί, την καθυστερεί. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος στην Παναγία μας? Μπορούμε να ξέρουμε την ψυχή του κάθε ανθρώπου, την προσευχή του, την παράκλησή του, το κλάμα του για κάποιο πρόβλημα υγείας που υπάρχει, την ευχαριστία του.

0: Μεγάλη τύχη, μεγάλη ευλογία και προστασία. Όταν τα παιδιά μου κάποιες φορές αρρωστήσανε ή γεννήσανε, πάντα εδώ. Και πάντα όντως βοηθάει.
1: Κάθε κερί που ανάβει, κάθε δάκρυ που κυλά, γράφει μια νέα σελίδα σε μια ιστορία που κρατά πάνω από 17 αιώνες.

0: Η Παναγιά η Εκατονταπηλιανή ενώνει την ιστορία, την τέχνη και την πίστη. Εδώ λατρεύεται η Παναγία 1700 χρόνια. Είναι από τους αρχαιότερους καλοδιατηρημένους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας.
1: Ο ναός της Παναγίας μας, το γνωρίζετε ότι είναι εκτός από ένα βυζαντινό μνημείο, είναι και μια πνευματική κυψέλη. Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, περνάνε για να εναποθέσουν στην Παναγία μας τον πόνο τους, τη χαρά τους, την ελπίδα τους. Ανάλογα με την πρόθεση που έρχεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, αν πάρουμε το παράδειγμα της μέλισσας, η μέλισσα πάει στο άνθος και παίρνει αυτό που θέλει, το καλύτερο, το νέκταρ, και το παράγει βέβαια σε μέλι. Αν πάρουμε και το παράδειγμα, με συγχωρείτε, της μύγας, δεν πάει στο λουλούδι, θα πάει εκεί που θέλει να πάει. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που έρχεται εδώ και εναποθέτει τις ελπίδες του στην Παναγία μας, ένα μέρος αυτής της πορείας λοιπόν είμαστε κι εμείς ως ιερείς του προσκυνήματος, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη η ευθύνη.

Η Αγία Ελένη, μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, ταξιδεύει προς τους Άγιους Τόπους με έναν ιερό σκοπό. Να εντοπίσει τον Τίμιο Σταυρό. Στο δρόμο της σταματά στην Πάρο και εκεί, στο ήσυχο λιμάνι της Παρικιάς, βρίσκει καταφύγιο και γαλήνη. Θα προσευχηθεί στην Παναγιά. Βαθιά συγκινημένη, θα κάνει ένα τάμα. Αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει έναν ναό στη χάρη της Θεοτόκου, εκεί όπου στάθηκε με δάκρυα στα μάτια.

0: η Παναγία μας, ο ναός της Παναγίας μας, Αγιατοπηλιανής, ανάγεται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, 326 μετά Χριστόν, όταν η Αγία Ελένη, ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, έκανε το τάμα της σε αυτό το νησί να ανεγερθεί μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στην Παναγία μας.
1: Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, πιστός στο όραμα της μητέρας του και ευλαβικός προσκυνητής της Παναγίας, δίνει εντολή να ανεγερθεί στο νησί ένας λαμπρός ναός, αντάξιος του τάματος που υποσχέθηκε η μητέρα του.

Έτσι γεννιέται η Εκατονταπηλιανή, ένας από τους αρχαιότερους σωζόμενους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας. Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα στην πάρα.

Είναι πάνω απ' όλο το σπίτι μας. Το σπίτι μας που ερχόμαστε εδώ, που έχεις προβλήματα, έχεις στεναχώριες, έχεις οτιδήποτε, μπαίνεις μέσα στο ναό και λες και η Παναγία σε κάνει να τα ξεχνάς όλα. Και σου δίνει από μόνη της μέσα από την πίστη σου την ενέργεια και τη δύναμη που πρέπει να έχεις για να συνεχίσεις.

θα σας πω ένα συμβάν, ένα θαύμα, το οποίο έτσι με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Λίγο πριν την περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι του 19, είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη ένας κύριος. Έρχονταν καθημερινά στις ακολουθίες και το πρωί και το απόγευμα στις παρακλήσεις στον Εσπερινό. Κάποιο από τα γεύματα λοιπόν με πλησίασε και μου είπε: «Πάτερ, έχουμε ένα σοβαρό θέμα υγείας με το ανιψάκι μου, ήταν 7 ετών, ονόματι Χρήστος. Έχει ογκίδια στους λεμφαδένες». Αλλά φαινόταν ο άνθρωπος ότι ήρθε εδώ με πίστη για να αποκομίσει από την Παναγία αυτό που επιθυμούσε, την υγεία του ανιψιού του. Την 1η λοιπόν του Αυγούστου που κάνουμε τη μεσημεριανή παράκληση της Παναγίας μας στις 12 η ώρα και κατεβάζουμε την εικόνα της από το τέμπλο και την τοποθετούμε στο κέντρο του ναού για την εορτή του 15 Αυγούστου, μίλησε με τον ξάδερφό του στην Θεσσαλονίκη και του είπε μετά από μια εξέταση που έκανε ο μικρός εκείνη την ημέρα 1η Αυγούστου, είχαν εξαφανιστεί τελείως τα ογκίδια τα οποία υπήρχαν στον μικρό. Ήρθε και μου το είπε, έτσι κι εγώ συγκλονίστηκα, γιατί τον έβλεπα καθημερινά, ο οποίος αγωνιζόταν, ήρθε και προσευχόταν κάθε μέρα στην Παναγία να τον βοηθήσει και τελικά πήρε αυτό που ήθελε από την Παναγία.

0: πράγματι οι άνθρωποι γνωρίζουν την Παναγία και τον Πηλιανή, είτε Έλληνες είτε ξένοι, και έρχονται άλλοι για να προσκυνήσουν, άλλοι για να θαυμάσουν, άλλοι και για τα δύο. Ή κάποιοι άλλοι επίσης, όχι για το μνημείο που είναι αυτό το από τα ελάχιστα στον κόσμο, όπως είπαμε, αλλά για να παρακαλέσουν την Παναγία μας, την εικόνα της, να την ευχαριστήσουν για κάποια ευεργεσία στη ζωή τους, για κάποια θεραπεία, για κάποιο άλλο αίτημα το οποίο η προσευχή τους, η πολλή στην Παναγία μας, από την προσευχή τους ικανοποιήθηκε, να την ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν.
1: Πιστεύω σε θαύματα, η αλήθεια είναι, δηλαδή μπορώ να σας πω ένα απλό πράγμα. Μια μέρα μια συναδέλφισά μου δεν είχε κινητό πάνω της, είχε χαλάσει. Και εγώ προσευχήθηκα, ξέρω εγώ, στο Θεό και της λέω δώσε της, ξέρω εγώ, μια επικοινωνία να έχει, γιατί υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Και εκείνη την ώρα έφτιαξε το κινητό της. Δεν ξέρω πώς. Προσεύχομαι όχι μόνο για μένα, δεν είναι καλό να προσεύχεσαι μόνο για μεσένα, προσεύχεσαι και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, το τι έχουν, τι δεν έχουν.
2: Πάρα πολλά παιδιά νέα, ιδιαίτερα φέτος, με την ταινία που παίχτηκε στην τηλεόραση, το βίο του Αγίου Παϊσίου, επηρέασε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπουμε στην εξομολόγηση. Το πρώτο πράγμα που θα μας πούνε και θα μας πούνε, δεν έχω ξανά εξομολογηθεί, αλλά είδα τον Άγιο Παΐσιο και έχω επηρεαστεί.

Το όνομα Εκατονταπηλιανή προκαλεί φαντασία και δέος. Γιατί όμως? Σύμφωνα με την παράδοση, η εκατοστή πύλη θα φανερωθεί όταν έρθει η ώρα.

Ο ναός, στην αρχική του μορφή, όταν χτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ήταν μια τρίκλητη, ξυλόστεγη, σταυρική βασιλική, που όμως λόγω πυρκαγιάς περίπου τον 6ο αιώνα η στέγη του καταστράφηκε και έτσι ήρθε τότε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιουστινιανός, ο οποίος πρόστασε τους 4 στόλους και τον Τρούλο, φέρνοντας τον ναό στα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής του και κάνοντας το ρυθμό του μια τρίκλητη σταυρική βασιλική με τα Τρούλου.

Το 1733 και έπειτα από έναν μεγάλο σεισμό καταστράφηκαν η βόρεια και η δυτική πλευρά του ναού. Τότε, ο παριανός ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογέννης έστειλε χρήματα και οι ζημιές αποκαταστάθηκαν. Ο ναός εσωτερικά και εξωτερικά του καλύφθηκε με ασβέστη, έτσι ώστε να συμφωνεί με τις υπόλοιπες εκκλησίες του νησιού.

Το 1959 φτάνει στο νησί ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος και με κρατικά κονδύλια αναπαλαιώνει τον ναό.

αφαιρεί όλα τα πρόσθετα μέλη που είχαν τοποθετηθεί μετά από τις καταστροφές και τον επαναφέρει στην τελική μορφή που του είχε δώσει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Είναι αυτό ακριβώς το κτίσμα που βλέπουμε

ένας χώρος που είναι ο ίδιος ένα μουσείο και μια απόδειξη της παλαιότητας του ναού, είναι το κτίσμα, το πρόσκτισμα στο ναό, στον πρόναο του ναού, το βαπτιστήριο. Και είναι το καλύτερα σωζόμενο παγκοσμίως βαπτιστήριο σταυροειδές ενηλίκων που υπάρχει γενικά στο χριστιανικό κόσμο. Αυτό λοιπόν το βαπτιστήριο που αποτελεί ένα τόπο μεγάλου θαυμασμού των επισκεπτών, είναι συγχρόνως και μία τρανή απόδειξη της παλαιότητος του πανσέπτονο της Παναγίας μας.

Στο Ιερό Βήμα βρίσκονται δύο από τα κυριότερα μέλη του ναού. Το πρώτο ονομάζεται Κυβόριο και είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τραπέζης. Μιμείται την Κυβωτό και μοιάζει στους θολωτούς τάφους των πρώτων χριστιανών. Χρονολογείται τον 6ο αιώνα και αποτελείται από έναν θόλο από παριανό μάρμαρο και τέσσερις κίονες από μάρμαρο της Πρικονήσου που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη.

Ένα ακόμα σημαντικό μέλος του ναού, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, ονομάζεται σύνθρονο και βρίσκεται στο πίσω μέρος, στην κόγχη, όπως λέμε, του Ιερού Βήματος. Το σύνθρονο αποτελείται από 8 ημικυκλικές και ομόκεντρες κερκίδες, οι οποίες στην κορυφή τους καταλήγουν σε 3 θρόνους. Στη μέση έχουμε τον επισκοπικό θρόνο και δεξιά και αριστερά του 2 μικρότερους θρόνους για τους βοηθούς του επισκόπου. Το σύνθρονο ήταν το σημείο στο οποίο στέκονταν οι ιερείς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι περίπου και το τέλος της Οικονομαχίας, όταν πλέον οι εικόνες ήρθαν σε περίοπτη θέση μέσα στο ναό, στο τέμπλο, και πλέον οι πιστοί δεν είχαν οπτική επαφή με τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα.

0: Οι Παριανοί την Εκατονταπηλιανή την κουβαλούν μέσα στην ψυχή τους. Είναι η στοργική μητέρα που τους ευλογεί, τους παρηγορεί και συμπορεύεται μαζί τους.
1: Αισθάνονται υπερήφανοι για την Παναγία, ότι διαφέρουν από τους άλλους, γιατί ξέρουν ανά πάσα στιγμή ότι την έχουν δίπλα τους. Ανά πάσα στιγμή.
2: Εγώ από μικρή έρχομαι, από Πάρο είμαι και πάντοτε ένιωθα πολύ οικεία. Εδώ είναι το σπίτι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντοτε εδώ ηρεμούσα.
0: Πώς είναι να ζεις δίπλα στην Εκατονταπηλιανή? Για τους Παριανούς είναι σαν να έχεις ένα φως δίπλα σου, μόνιμο.
3: Μεγάλη ευλογία νιώθω που είμαι Παριανή, που είμαι τυχερή που ζω σε αυτό το νησί και σε αυτό τον υπέροχο ναό και με την Παναγία μας.
0: Είναι το καταφύγιο, η χαρά, ο πόνος, η μνήμη. Όσοι φεύγουν εδώ γυρνούν, όσοι γεννιούνται εδώ βαπτίζονται.
1: Το χειμώνα, κάθε πρωί που κάνουμε την ακολουθία στις 7.30 ώρα, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε μέχρι τις 8 και 4, διότι η Παναγία βρίσκεται κοντά στα σχολεία, μπαίνουν πάρα πολλοί γονείς με τα παιδιά τους και προσκυνάνε στην Παναγία. Και όχι μόνο προσκυνάνε, τα βλέπεις δηλαδή τους γονείς και τα παιδιά κάθονται πίσω από τις κολόνες 2-3 λεπτάκια. Κάνουν δηλαδή την προσευχή τους. Τώρα, το καλοκαίρι που το νησί κατακλείζεται από τουρίστες, κάθε ηλικίας τουρίστες περνάνε. Και βέβαια έχουμε και τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εκκλησιάζονται εδώ στην Παναγία και είναι κάθε ηλικίας.
4: Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, που είναι και πιο ήσυχα, βλέπουμε μεγάλες παρέες νέων παιδιών να προσέρχονται στο ναό και μπαίνοντας μέσα στο προάβλιο και ειδικά μέσα στο ναό, αντικρίζοντας αυτό το ναό, πραγματικά εκεί θαυμάζεις την ηρεμία τους και την ησυχία τους και την πίστη τους και ό,τι κάθε παιδί θέλει να πει στην Παναγία μας.

0: Οι επισκέπτες μένουν σιωπηλοί μπροστά στο μεγαλείο της. Οι ψυχές αναζητούν παρηγοριά και ένα θαύμα.
1: Θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Και το που ζούμε ένα θαύμα είναι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, μιας και το αναφέρατε, το 1997, μέσα στο λιμάνι της Παρικιάς, είχε βουλιάξει το πλοίο Εξπρές Ποσειδών. Είχε αναλάβει λοιπόν μία εταιρεία την ανέλκυση του πλοίου, η οποία όσες προσπάθειες κι αν έκανε δεν τα κατάφερε να το φέρει στην επιφάνεια το πλοίο. Απογοητευμένοι λοιπόν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, την τελευταία μέρα πριν φύγουν, ήρθαν εδώ στο Ναό της Παναγίας, βρήκαν τον ιερέα, του είπαν τι συμβαίνει και εκείνος τους προέτρεψε να καθίσουν στο Ναό της Παναγίας και να προσευχηθούν και με σιγουριά τους είπε «Θα σας βοηθήσει η Παναγία». Την άλλη μέρα το πρωί ετοιμαζόταν αυτοί να φύγουν, γιατί όσες προσπάθειες και αν είχαν κάνει δεν είχαν καταφέρει την ανέλκυση του πλοίου. Εκείνο λοιπόν το πρωί, οι δίτες που βουτήξανε για να βγάλουν τη βοήθεια που χρειαζόταν το πλοίο για να έρθει στην επιφάνεια, είπαν ότι ένα αόρατο χέρι σήκωσε το πλοίο στην επιφάνεια. Βέβαια οι άνθρωποι κατασυγκινημένοι, γιατί τα καταφέρανε, διότι θα ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή για την εταιρεία τους, ήρθαν και έκαναν ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Ναό της Παναγίας.

Σε κάθε γωνιά της Εκατονταπηλιανής κάποιοι έχουν ψιθυρίσει και μια προσευχή. Σε κάθε εικόνα της κάποιοι έχουν γονατίσει ζητώντας ελπίδα. Στο σταυρό της ένας λαός που πιστεύει με όλη τη δύναμη της ψυχής του.

Το 2016 η εικόνα της Εκαταπλιανής ταξίδεψε για τον Πειραιά. Είχε βγει πρώτη φορά το 1992, όπου πήγε με πολεμικό πλοίο στη Θεσσαλονίκη. Με ενέργειες τότε του μακαριστού Μητροπολίτου Παναξίου κ. Αμβροσίου και όπου έτυχε πανμακεδονικής τότε φιλοξενίας και υποδοχής.

που προσέρχονταν να προσκυνήσουν την Παναγία μας, ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ειδικά μικρά παιδιά που ερχόντουσαν με τα ασθενοφόρα από το νοσοκομείο, σταμάταγε το ασθενοφόρο, σταμάταγε και η ουρά που περίμενε νυχθημερών να προσκυνήσουν αυτά τα παιδιά και μετά επέστρεφαν πάλι στο νοσοκομείο τους. Είναι μεγάλη η πίστη του κόσμου και καταφυγή μας η Παναγία.

0: Πέρυσι ήρθε μια γυναίκα από την Κύπρο, η οποία την περίοδο του κορονοϊού είχε νοσήσει. Ήταν διασωληνωμένη στην εντατική για 43 ημέρες. Μας το αναγράφει η ίδια, γιατί το άφησε το θαύμα χειρόγραφο εδώ στο Ναό της Παναγίας, ότι λίγες ημέρες πριν επανέλθει, την πήραν 4 νοσοκόμες, την έβαλαν σε αεροπλάνο, μας το είπε όχι ως όραμα, αλλά το βίωνε. Την έφεραν εδώ δίχως να ξέρει σε ποιο χώρο είναι. Την φέρανε λοιπόν, την αφήσανε έξω από την κεντρική πόρτα των κελιών και περπάτησε μόνη της μέσα και ήρθε και της είπε μία φωνή ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Από εκεί και πέρα δεν θυμόταν τίποτα. Μετά πια που επανήλθε, όταν επανήλθε πήρε τηλέφωνο την οικογένειά της και είπε αυτό και αυτό συνέβη και έχω βγει και από την εντατική. Και μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγα χρόνια, ήρθε η γυναίκα και μας είπε ναι, όπως το είχα δει, δεν ήξερε για την Παναγία την εκατόντα πηγαίνει, όπως το είδα ακριβώς έτσι είναι.
1: Στην Παναγία της Πάρου κάθε 15 Αύγουστο και όχι μόνο, γράφεται ιστορία με τα δάκρυα των πιστών. Οι καμπάνες χτυπούν δυνατά και οι προσευχές των πιστών υψώνονται στον ουρανό. Η Πάρος γεμίζει με ακόμα περισσότερο φως, με λιτανίες, με δάκρυα, με προσευχές.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, είναι μεγάλη συμμετοχή των πιστών. 15 Αυγούστου το απόγευμα τελείται πάλι εσπερινός με θέορτος και εν συνεχεία βγαίνει η λιτανευτική πομπή της εικόνας της Παναγίας της Εκατονταπηγανής μέσα σε όλο τον οικισμό της πόλεως της Παρικιάς.

Την αγαπάμε πάρα πολύ. Εμείς ερχόμαστε εδώ από το 90. Και τι να σας πω, οι μέρες, δηλαδή ειδικά το 15 Αύγουστο με τις παρακλήσεις, θα έλεγα ότι είναι ξεχωριστές εδώ. Την παραμονή το βράδυ που ερχόμαστε στην Αγρυπνία, μέχρι και τα ξημερώματα μου κάνει εντύπωση ο κόσμος. Νεαρά παιδιά, πολλές φορές ακόμα με το μαγιό που θα έρθουν και αυτά. Και βλέπετε με τον τρόπο που θα προσεγγίσουν την Παναγία, αυτομάτως πώς αλλάζουν και η εικόνα τους. Και το... γενικά είναι πολύ συγκλονιστικό. Είναι μοναδικές στιγμές που ζούμε εδώ. Δεν ξέρω, εγώ την έχω και προστάτη μου την Εγκατοπλιανή. Συγκίνηση. Πολλά τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να τα περιγράψω μόνο με μία λέξη. Είναι πάρα πολλά.

Οι πιστοί αφουγκράζονται τη γαλήνη που τους προσφέρει η Παναγιά, κοιτώντας ευλαβικά το βλέμμα της. Το κερί λιώνει σιωπηλά και η ψυχή αγαλιάζει.

Η προσφορά αυτή της Παναγίας μας είναι διαχρονική στο πνευματικό τομέα και πραγματικά όλοι προσευχόμαστε πάντοτε να στηρίζει η Παναγία μας όλους τους ανθρώπους, είτε έρχονται εδώ στη χάρη της, είτε από μακριά ζουν αυτή την πραγματικότητα της πίστεως, και όταν έρθει και ο καιρός και οι δυνάμεις τους το επιτρέπουν, να έρχονται εδώ να την ευχαριστήσουν, θα λέγαμε, πρόσωπο προς πρόσωπο την Παναγία μας. Η Παναγία μας παντού, όπου και να είναι, το ίδιο είναι, μία είναι.

0: Παναγία μας. Εμείς τις δίνουμε ονομασίες, έτσι. Εκατοντάδες ονομασίες. Παναγία μας είναι μία. Και τα νησιά μας είναι Παναγιοσκέπαστα, όπως το ονομάζουμε. Όλα έχουν Παναγία μας ως προστάτηδα.
1: Στο Αιγαίο ξημερώνει και χαράζει υπό το άγρυπνο βλέμμα της Παναγιάς.
0: Να είναι πάντοτε σκέπη, βοηθός και προστασία στη ζωή μας, να είναι το λιμάνι, ο εύδιος λιμήν που θα καταφεύγουμε οι άνθρωποι μέσα από τις τρικυμίες της ζωής και σίγουρα, αν με πίστη προστρέχουμε στην Παναγία μας, θα εφαρμόζεται το ουδείς προστρέχον επί σύ, κατησχημένος όπως σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε, και πάντα θα φεύγουμε γαλινεμένοι από αυτό το εύδιο λιμάνι της Παναγίας μας.

Όσοι έχουν σταθεί μπροστά στην εικόνα της ξέρουν. Δεν χρειάζονται λόγια, μόνο σιωπή. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν φως, ελπίδα, νόημα, η Παναγία της Πάρου θα στέκεται εκεί. Με τις 99 της πύλες και μία ακόμα. Κρυφή, ιερή, αιώνια.

Κύριε, τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των εκτιρμών σου δόξαση. Ότι παλάμητη αχράντο πλαστουργήσας τον άνθρωπον ήλθες ευσπλαχνέ τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

Αχιλλείου φωνή. Γιατί η προσευχή είναι η σπονδυλική στήλη, η λιδία λίθος της πνευματικής ζωής και της σχέσης με τον Θεό? Διότι η προσευχή είναι ταυτόχρονα μια στιγμή απόλυτης μοναξιάς και απόλυτης παρουσίας. Δηλαδή ο άνθρωπος στέκει μόνος του μπροστά στον Θεό, χωρίς τον θόρυβο που περιέχει η καθημερινότητά του. Χωρίς όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν άλοθή του, να γίνουν δεκανίκια του, να γίνουν προσωπία του μέσα στην καθημερινότητα. Στέκεται μόνος και γυμνός απέναντι στον Θεό και απέναντι στον εαυτό του. Αλλά και στιγμή απόλυτης παρουσίας, διότι ακριβώς τότε μπορεί κανείς να προσεγγίσει το μυστήριο της παρουσίας του Θεού περισσότερο. Αν η προσευχή δεν λειτουργεί στους περισσότερους πιστούς όπως θα ήθελαν, είναι επειδή έχουν πρόβλημα όχι με τον Θεό, αλλά με τον εαυτό τους. Δηλαδή, πολλοί πιστοί σταματούν την προσευχή πολύ σύντομα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, ενώ βρίσκονται ακόμη στον προθάλαμο της προσευχής, προτού περάσουν παραμέσα, διότι δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Δεν πρόλαβαν να συναντήσουν το Θεό για να πούν ότι τρόμαξαν, φοβήθηκαν, ενοχοποιήθηκαν, βαρέθηκαν και σταμάτησαν. Πρόβλημα κυρίως είναι ότι τρομάζουν με την ενατένιση του εαυτού τους. Οπότε έτσι χάνουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στα ενδότερα και να συναντήσουν το πρόσωπο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως ό,τι και αν ανακαλύπταμε στον εαυτό μας όταν μένουμε μόνοι και δεν το αντέχουμε, ο Χριστός το ξέρει ήδη πολύ πριν εμείς το ανακαλύψουμε και έχει κατέβει στον άδη της ψυχής μας και είναι ήδη εκεί. Αυτό είναι η εισάδου κάθοδος που γιορτάζουμε το Πάσχα. Δεν είναι αυτό που συνέβη μόνο μία φορά. Είναι η διαρκής αιώνια εισάδου κάθοδος στις ψυχές των ανθρώπων πριν καν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι έχουν έναν άδη μέσα τους ο καθένας. Εάν αυτό το είχαμε εμπεδώσει και αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι με αυτά που είδε συνεχίζει να μας αγαπάει το ίδιο. Και τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς κάτι από τη δική του στάση και το δικό του ήθος. Να μπορούμε δηλαδή να αντέξουμε τον άδη μας, να αντέξουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια πολύ διαφορετική πια, να περάσουμε στο κυρίο στάδιο της προσευχής πολύ διαφορετικά, διότι θα είμαστε πολύ πιο ταπεινοί και ευγνώμονες απέναντί του. Και φυσικά τότε θα μπορούσαμε να αντέχουμε περισσότερο και τον άλλον άνθρωπο με τον δικό του άδη. Ένας τρόπος που έχουν εφευρεί οι άνθρωποι κατά καιρούς να αποφεύγουν αυτά τα δύο στάδια, δηλαδή να βρεθούν με τον εαυτό τους και με τον Θεό, είναι να προσεύχονται μπροστά σε καθρέφτη. Όχι κυριολεκτικό καθρέφτη, αλλά σαν αυτό που έκανε ο Φαρισαίος. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν είμαι σαν αυτόν και εκείνον και τον άλλον». Στην πραγματικότητα, έτσι ούτε τον εαυτό του συναντάει, ούτε φυσικά τον Θεό. Απευθύνεται σε μία έννοια Θεός. Δεν υπάρχει πρόσωπο Θεού εκεί. Δεν υπάρχει πρόσωπο κανενός. Το δωμάτιο του Φαρισαίου είναι γεμάτο καθρέφτες. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, μόνο ο εαυτός του και μάλιστα το είδωλο του εαυτού του. Γιατί τον εαυτό σου δεν θα τον δεις έξω στον καθρέφτη, θα τον δεις μέσα σου. Αυτός κοιτάζει έξω, το είδωλο, το προσωπείο.
Βλέπεις τον καθρέφτη το προσωπείο που φοράει και το θαυμάζει, διότι είναι πράγματι ωραία η μάσκα που φόρεσε. Αλλά αν κοιτούσε μέσα του, θα έβλεπε θάνατο και ερημιά. Μπορεί να μην φτάνει κάποιος στο σημείο του Φαρισαίου, στο ακραίο παράδειγμα που έλεγε και φωναχτά «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν εκείνον». Μπορεί να μην φτάνουμε σε αυτή την ικτρή κατάσταση, ίσως γι' αυτό όμως να δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε πως υπάρχει ένα φαρισαϊκό στοιχείο μέσα μας, πως υπάρχουν καθρέφτες που έχουμε στήσει. Καθρέφτες δηλαδή που μας μιλούν για την δίθεν ανωτερότητά μας απέναντι σε άλλους. Καθρέφτες οι οποίοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ναι, αυτό το πρόσωπο που έδειξα σήμερα στη δουλειά είναι το πραγματικό μου πρόσωπο.

0: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
2: Η τέλεση και βίωση της Θείας Λειτουργίας κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του Γέροντα Σοφρονίου. Η λειτουργία είναι κατά τον Όσιο Σοφρόνιο ατελεύτητη δημιουργία. Όταν βγούμε από το ναό και αφότου θα έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο τρόπο που διδαχθήκαμε εκεί, να κρατήσουμε την ίδια στάση μπροστά στο Θεό και τον αδελφό. Όπως στη λειτουργία δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι ο Χριστός, ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων, είναι ανάμεσά μας και κάθε κίνηση που κάνουμε είναι προσδιορισμένη από την παρουσία Του, έτσι και μετά το τέλος της δεν πρέπει να ελθεί η λύθη, που σύμφωνα με τους πατέρες είναι και το μεγαλύτερο πάθος. Όλα τα πάθη μας τραυματίζουν, η λύθη όμως μας φωνεύει κυριολεκτικά. Έτσι, όταν βγαίνουμε από τη λειτουργία, ας μας συνοδεύει η μνήμη του Θεού. Τετρωμένη από τον τύπο της αληθινής ζωής που είδαμε, ας διατηρούμε αυτή την πληγή και στις καθημερινές πράξεις της ζωής μας. Η λειτουργία μας διδάσκει ακόμη πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλο. Στη λειτουργία είμαστε οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Είμαστε εικόνες του Θεού και εικόνες των αγγέλων. Όπως οι άγγελοι κυκλώνουν το θρόνο του Θεού, έτσι και εμείς κυκλώνουμε το θυσιαστήριο του Θεού στο οποίο είναι ο Χριστός. Οι ιερείς, όταν έχουν συλλήτουργο, δεν επιτρέπουν περιττές κινήσεις ή λόγια. Γίνονται μόνο τα απολύτως αναγκαία. Ο καθένας γνωρίζει τη θέση του. Όλοι συμπεριφέρονται με μεγάλη ευλάβεια, γιατί ανάμεσά τους είναι ο Χριστός. Κινούνται γύρω από το θυσιαστήριο, το θρόνο του Χριστού, με φόβο και συστολή ως χωική και αμαρτωλή. Εδώ επαληθεύεται και μια μεγάλη αλήθεια, ότι όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και το κάθε μέλος αναφέρεται στα υπόλοιπα με αγάπη, ταπείνωση και αλληλεγγύη. Δεν επιτρέπεται αυτονομία. Γνωρίζουμε ότι ο αδελφός μας είναι η ζωή μας και όλα λειτουργούν αρμονικά, ώστε να δοξάζεται στη σύναξη η κεφαλή του σώματος, ο αρχηγός της πίστεως και τελειωτής της σωτηρίας μας, ο Χριστός. Έτσι ζούμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε παροξυσμό αγάπης και αγαθών έργων. Κάθε σχέση είναι σχέση αγάπης που παροξύνει, ενθαρρύνει και προτρέπει σε έργα αγαθά. Κατανοούμε αλλήλους εις παροξυσμών αγάπης και καλών έργων, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Τέλος, η λειτουργία μας μαθαίνει την ύψη, την εργασία που ασκούν οι ασκητές της ερήμου. Ησυχάζουν, παρατηρούν την καρδιά τους και δεν επιτρέπουν να εισχωρήσει σε αυτή ξένο νόημα, ξένος λογισμός. Αυτό δίδεται δωρεά στη λειτουργία σε όλους μας, διότι αυτός που είναι παρόν εχμαλωτίζει όλο το νου και την καρδιά. Με ένα φυσικό τρόπο δεν παραμένει τόπος για ξένη σκέψη. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι στη λειτουργία μυσταγωγείται η γνώση της οδού του Κυρίου, στην οποία, αν παραμείνουμε, θα οδηγηθούμε στο πλήρωμα της αλήθειας και της αιώνιας ζωής. Τα μέλη του σώματος του Χριστού το αποτελεί όλοι οι πιστοί, αλλά και το ιερατείο. Ας δούμε μερικές πτυχές για το υπερκόσμιο χάρισμα της ιεροσύνης, ως διακονία καταλλαγής του κόσμου με τον Θεό. Πάντοτε από τη διδασκαλία του Οσίου Σοφρονίου. Η ιεροσύνη του Χριστού, στην οποία μετέχουμε ως ιερείς, είναι μεγάλο και παράδοξο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και ο λόγος για αυτήν είναι δισερμήνευτος. Φανερώνεται στον κόσμο ως διακονία συμφιλίωσης των ανθρώπων με το Σωτήρα Θεό. Όσοι δέχονται το δώρο αυτό, έχουν ως κύριο έργο ζωής να πρεσβεύουν για την παγκόσμια σωτηρία που χαρίζει ο Χριστός και να αγωνίζονται για την πνευματική αναγέννηση του ποιμνίου που εκείνος τους εμπιστεύτηκε. Όπως για κάθε πράξη και κάθε βήμα της ζωής, του πιστού, τέλειο υπόδειγμα και αληθινή οδό αποτελούν το πρόσωπο, η ζωή και ο λόγος του Παντοκράτορος Ιησού, έτσι και για την ιερατική διακονία, έξω από τη δική του αποκάλυψη, δεν υπάρχει άλλο φως για να κατευθύνει προς τη θεάρεστη εκπλήρωσή της και την αιώνια λύτρωση, την προσωπική του ιερέα και εκείνη του σύμπαντος κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Θεός είναι εν Χριστώ κόσμο καταλάσσον εαυτό». Με άλλα λόγια, ο Χριστός που είναι για μας ο μόνος διδάσκαλος έγινε και ο κατεξοχήν ιερεύς, που με τη θυσία του πέτυχε την ασφαλή προσαγωγή μας προς τον ουράνιο Πατέρα των Φώτων και έτσι κληρονομήσαμε τη χάρη της υιοθεσίας. Γίναμε φίλοι Χριστού, αδελφοί και συγκληρονόμοι του. Πώς όμως ο Κύριος εργάστηκε το υπερφυσικό αυτό έργο με το οποίο ιεράτευσε την παγκόσμια σωτηρία? Βεβαίως, με την άφατη κένωση και την ακατάληπτη ταπείνωσή του. Για να γνωρίζει ο ιερέας ποιου πνεύματος είναι ή θα έπρεπε να είναι, θα αναφέρω δύο σημεία που χαρακτήρισαν την επιφάνεια και αναστροφή του Κυρίου ανάμεσά μας. Κανένας δεν μπορεί να καταμετρήσει το μέγεθος της κενώσεως του Υιού του Θεού όταν η άκτιστη θεία φύση του ενώνεται με την κτιστή ανθρώπινη φύση. Ούτε μπορεί να περιγράψει το βάθος της ταπείνωσής του όταν προσλαμβάνει την ατελείωτη τραγωδία και ασθένεια της κοσμικής πτώσεως. Έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους για να σώσει τους πάντες. Δεν ήλθε ως εξουσιαστής ή άρχοντας ή δυνάστης. Αυτά χαρακτηρίζουν τους ειδωλολάτρες, όπως ο ίδιος είπε. Εκείνος έγινε υπηρέτης όλων. Εγώ δε ημί εν μέσω ημών όσο διακονών. Δίδαξε μάθημα παράδοξο. Ο διακονών είναι μείζον του ανακειμένου. Και έδωσε εντολή να μάθουμε από αυτόν την ίδια ταπείνωση. Ότι όποιος θέλει μέγας γενέστε, πρέπει να γίνει διάκονος και δούλος στην υπηρεσία των άλλων. Στην αδυναμία της σαρκός που προσέλαβε, φανέρωσε ακατάληπτη και υπερφυσική τελειότητα. Ο τέλειος μιμητής του Χριστού, ο Μέγας Απόστολος Παύλος που άκουσε τα άρρητα ρήματα του Παραδείσου, διδάχθηκε ταυτόχρονα να μην προτιμά την πρόσκαιρη ζωή τίποτε άλλο, παρά μόνο να γνωρίζει τον Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Οποιαδήποτε απόκληση από το πρότυπο αυτό μας καθιστά ανοήτους, δηλαδή άφρονες και ασυγκίνητους μπροστά στην εις τέλος αγάπη του εσταυρωμένου Κυρίου. Με υπόδειγμα τον Πάσχοντα Κύριο της Δόξης, ο Απόστολος δεν δίστασε σε τίποτε, αλλά ελεύθερος όν εκ πάντων, πάση αυτόν εδούλωσε ή να τους πλοίω να σκερδίσει. Μοιημένος στο μυστήριο της Ευσέβειας, έχει νουν και φρόνημα Χριστού που το εκφράζει στην προς Φιλιππισίους ως εξής. «Μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλου σιγούμενη υπερέχοντα σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστο σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Οι παραπάνω συμβουλές μας δίνουν ακριβώς αυτό το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Σημασία δηλαδή έχει πάντοτε ο άλλος, ο αδελφός, τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε στο υπέρτατο έργο της καταλλαγής του με τον Θεό. Η σωτηρία του ελαχίστου αδελφού υπερού Χριστός απέθανε προέχει τη σωτηρία του εαυτού μας. Οι ιερείς και μιμητές του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου τότε μόνο τιμούν τη διακονία τους όταν βάζουν τον εαυτό τους κάτω από κάθε άνθρωπο που τους προσεγγίζει. Όταν με ανυπόκριτη ταπείνωση τον φιλοτιμούν να δεχθεί το λόγο του Ευαγγελίου, συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννησή του ή στην αναγέννηση έστω και μερικών αδελφών. Αν κατά την ιερατική τους διακονία σε κάθε τι που κάνουν και σε κάθε λόγο που προφέρουν προσθέτουν μερίδα ταπεινής αγάπης, οπωσδήποτε ο καλός Θεός θα ευλογήσει, ώστε πρώτα οι ίδιοι και ακολούθως οι πιστοί να κληρονομήσουν τη μεγάλη μερίδα της χάριτος, που πήγασε από τον Σταυρό και την Ανάσταση του αγαπημένου Υιού του.

Οχυρί σου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνην επί των νόμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

Αχιλλείου φωνή. Το χέρι του δεν βαστούσε σκύπτρο, αλλά βλογούσε τον κόσμο. Από πόλεμο ερχότανε κι εκείνος, μα έναν πόλεμο πολύ δύσκολο κέρδιστον. Πόλεμο στην κακία και στην υποκρισία. Και δεν πήγαινε να ξεκουραστεί από αυτόν τον πόλεμο, αλλά πήγαινε να αρχίσει άλλον, πιο σκληρό. Να στεφανωθεί μαγκαθένιο στεφάνι και στο τέλος να καρφωθεί απάνω σε ένα ξύλο σαν κακούργος. Δεν ήταν τριγυρισμένος από αγριεμένους υποτακτικούς, αλλά από άκακους ψαράδες, καταφρονεμένους σαν και εκείνον. Σάλπιγγες και τύμπανα δεν φωνάζανε για να τον δοξάσουνε, αλλά παιδιά αθώα, με την απλότητα που έχουν οι χριστιανοί, φωνάζανε «Ευλογημένος ο ερχόμενος» και κρατούσανε αντί για σημαίες κλαδιά πράσινα των δέντρων. Φώτης Κόντογλου.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ο θυμός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί, καταστρέφει κάθε αρετή. Θυμός παραφύσιν κινούμενος καταστρέφει ό,τι καλό έχει ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που θυμώνει δεν μπορεί ποτέ να έχει μία καθαρή προσευχή και σκέψη. Ένας άνθρωπος που θυμώνει δεν μπορεί να έχει καθαρά αισθήματα. Έστω κι αν ο θυμός, αγαπητοί, είναι παροδικός. Αν δεν παλέψουμε να μην θυμώνουμε, όχι να μην θυμώνουμε έντονα, αλλά ούτε έναν παροδικό, έναν θυμό μιας στιγμής. Αν αυτό δεν το προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε, να το διακόψουμε, δεν μπορεί να λέμε ότι αγαπώ τον άλλον άνθρωπο και να νομίζω ότι τον αγαπώ πραγματικά, διότι ο θυμός είναι πληγωμένος εγωισμός, άρα υπάρχει εγωισμός, άρα ο εγωιστής αγαπά ποτέ πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε ότι έχει φιλαδελφία επί παραδείγματι. Υπό το κράτος της οργής, αγαπητοί, και του θυμού, δοκιμάσαμε ποτέ να πάμε το βράδυ να προσευχηθούμε

Ιησού Χριστέ, λέει, ισόν με, όταν έχω πλήρη γνώση του εαυτού μου και κατάλαβα σε τι κατάντια πέφτω διαρκώς, όταν αυτό το λέγω και το σκέφτομαι και το ζω, επικεντρώνοντας τη σκέψη μου στα λόγια, τότε φτάνω να έχω όφελος. Και αυτό γιατί αποδέχθηκα τα χάλια μου, άρα έφτασα να ταπεινωθώ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Θέλω οι άνδρες να προσεύχονται χωρίς θυμό και διαλογισμούς». Βλέπετε, δεν έχουμε θυμό μεν, αλλά προσευχόμαστε και σκεφτόμαστε τον γείτονα, τη γειτόνισσα, τι μου είπε, τι μου έκανε, πώς συμπεριφέρθηκε. Και χωρίς, λέγει, άσχημες σκέψεις εμπαθίας. Πόσες φορές δεν είναι απλώς κάποιες απλές σκέψεις, το τι θα φάω, τι θα ντυθώ και που θα πάω μετά, που μας κλέβει ο διάβολος την ώρα της προσευχής. Δυστυχώς αφήνουμε σκέψεις, παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία και το μυαλό μας πηγαίνει και σκεφτόμαστε τι μου είπε, τι του είπα και τι θα πω και τι θα κάνω. Τότε, μόνο προσευχή δεν έχω, μόνο όφελος δεν έχω. Αντίθετα, κερδίζω την αποστροφή του Θεού προς εμένα. Ο Ιησούς Χριστός λέγει, για θυμηθείτε, εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέγει, και θυμηθείς ότι κάτι έγινε, κάτι συνέβη με τον αδελφό σου, άστο, λέγει, πήγαινε, φτιάξε τα, διορθώστε το, συμφιλιωθείτε και μετά έλα να το προσφέρεις. Προσέξτε, μην πω στον άλλον σε συγχωρώ για αυτό που έγινε, έστω και αν έχω δίκιο, αλλά θα του πω, συγχώρεσέ με, δεν σε συγχωρώ, δηλαδή εσύ φταίς, όχι εγώ, αλλά εμένα συγχώρεσέ με, διότι αλλιώς θα φουντώσει ο θυμός του άλλου και ούτω καθεξής. Μα όλος θα πει κανένας ότι ήταν ο μικρότερος. Ας είναι ότι είναι, αγαπητοί. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θα πέσω χαμηλότερα, έστω κι αν είναι μικρότερος, έστω κι αν πράγματι με αδίκησε, έστω κι αν πράγματι συμπεριφέρθηκε άσχημα απέναντί μου. Θα πάω απλά και θα του πω, συγγνώμη αδερφέ, συγχώρεσέ με για ό,τι έγινε.

Αν προσέξουμε, αγαπητοί, θα δούμε ότι ο θυμός και η οργή όταν υπάρχουν στον άνθρωπο, βλέπουμε ότι τελικά παραβιάζουν την ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Πολλές φορές λέμε «είμαι νευρικός». Όχι, αγαπητοί, δεν είμαι νευρικός, είμαι θυμώδης άνθρωπος. Νευρικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει υπερένταση, θα λέγαμε, αλλά ταυτόχρονα είναι ήπιος άνθρωπος. Απλώς έχει μια αδειμονία να τελειώσει κάτι, μια ανησυχία μέσα του, μια νευρικότητα. Δεν είναι θυμώδης, απλώς έχει μια υπερένταση. Ο θυμός δεν έχει καμία σχέση, αγαπητοί, με το σώμα. Είναι υπόθεση της ψυχής. Και όταν η ψυχή θυμώσει, τότε αρχίζει να επιδρά πάνω στο σώμα. Αρχίζει να επιδρά στην πίεση, το νευρικό σύστημα, το κυκλοφοριακό σύστημα, στομάχι, χολή, ζάχαρο, θύμωσα και αμανεύει και το ζάχαρο. Θύμωσα και με έπιασε το στομάχι. Η Σοφία Σιράχ λέγει, αγαπητοί, ότι ζήλος και θυμός ελατούσιν ημέρας. Λιγοστεύουν την ζωή, λέγει, διότι τρώνε το σώμα. Τι λέμε εμείς, ο λαός τι λέει, ταψί το ξύδι τρώει τα αγκιό. Έχουμε ένα δυνατό μέσα μας οξύ, το ξύδι, το οποίο είναι δυνατό και τελικά φτάνει να τρώει από μέσα αυτό το δοχείο μέσα στο οποίο έχουμε βάλει το δυνατό το ξύδι. Έτσι και ο θυμός. Σήμερα, αγαπητοί, κυρίως πάσχουμε από πολλά πράγματα στο σώμα μας. Γιατί στην πραγματικότητα δεν προσέχουμε την ψυχοσωματική μας υγεία. Δεν προσέχουμε να διατηρούμε μια αρμονία σχέσεων, δυνάμεων μέσα στον χώρο της ψυχής μας. Άραγε ο θυμός πάλι, αγαπητοί, έχει καμία σχέση με την αγωγή? Αν θα δούμε, τον Απόστολο Παύλο γράφει ότι οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα ημών, μην τα κάνετε δηλαδή να θυμώνουν, αλλά εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μα θα πει κανένας, πώς παροργίζονται? Δηλαδή, επειδή θα κατσαδιάσω το παιδί, θα το βάλω τιμωρία, θα το μαλώσω και αυτό θυμώνει εκείνη την ώρα, κλαίει, αυτό σημαίνει ότι

Είναι κακό, δηλαδή δεν πρέπει να μαλώνουμε τα παιδιά? Όχι αγαπητοί, είναι όταν γίνεται από τους γονείς μια άδικος μεταχείριση, όταν βλέπουμε να χρησιμοποιούμε δυστυχώς το παιδί, να βλέπουμε να χρησιμοποιούν το παιδί τους σαν ένας ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ μάνα και πατέρα, όταν μαλώνουν οι γονείς μεταξύ τους και βλέπει το παιδί την ένταση και αν το θέλετε ψάχνουν να βρουν μάρτυρα το παιδί, για πες τον πατέρα σου που πήγα εγώ σήμερα, πήγα πουθενά, για πες τη μάνα σου, βάζουμε τα παιδιά ανάμεσά μας αγαπητοί και βλέπουμε τελικά ότι τα παιδιά τα παροργίζουμε με το κακό μας παράδειγμα. Όταν ο πατέρας μεθάει, είναι οργύλος, γυρίζει στο σπίτι, βάζει φωνές, βροντάει τις πόρτες, χτυπάει τη μάνα. Όταν οι γονείς ασωτεύουν, όταν μαλώνουν και βρίζονται μεταξύ τους και τα παιδιά δεν μιλούν, δεν αντιδρούν, ζαρώνουν γιατί είναι μικρά και όμως τα βλέπουμε όσο μεγαλώνουν να υπάρχει ένας υπόκοφος θυμός, οργή μέσα τους που κάποια στιγμή μπορεί να το εκφράσουν στους γονείς και να μιλήσουν άσχημα και αυτή η οργή η οποία προέρχεται από την κακή συμπεριφορά, την αναμεταξύ τους άσχημη συμπεριφορά των γονέων, συζύγου, ανδρός και γυναικός, φτάνουν τα παιδιά αυτά να έχουν οργή προς την γυναίκα, φτάνουν να έχουν οργή προς οποιαδήποτε γυναίκα, προς οποιοδήποτε άνδρα επί παραδείγματι, να μισούν τις γυναίκες, να μισούν την οικογένεια, τον πατέρα, την κοινωνία. Μια οργή η οποία υπόβοσκε, έκαιγε μέσα στο σκοπιδότοπο αυτό τον οποίο εμείς καλλιεργήσαμε, δημιουργήσαμε στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε την συμπεριφορά μας, την παρουσία μας μέσα στο σπίτι, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παιδαγωγία και αγωγή δεν είναι μόνο να πω να είσαι καλό παιδί και να διαβάζεις, να μην λες ψέματα, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να μην βρίζεις να το ένα το άλλο, αλλά και να το δείχνω αυτό που λέγω με τη δική μου συμπεριφορά, με τη δική μου αγάπη προς την σύζυγό μου ή προς τον σύζυγο, την ανεκτικότητα, τη μακροθυμία, την ανεξικακία την δική μου. Τότε το παιδί βλέπει, παραδειγματίζεται και αποκτά την τέλεια αγωγή. Ρίζα αγαπητή του θυμού ή μάλλον ρίζες του θυμού, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας παραθέτει τα εξής. Πρώτη ρίζα είναι η επιθυμία, λέγει. Όταν δεν έχω αυτό που θέλω, τότε αρχίζω και θυμώνω μέσα μου. Δεν έχω το φαγητό που περίμενα, δεν έχω την άνεση που περίμενα, δεν έχω αριθμό στη σειρά που περιμένω εκεί και αργεί ο μπροστινός και χάνω τον χρόνο μου και αρχίζω να θυμώνω, αρχίζω να μιλάω. Δεύτερο λέγει, είναι η μνησικακία μου. Δηλαδή, όταν μέσα μου κρατώ κάτι για τον άλλον άνθρωπο, που θυμάμαι κάτι και το έχω κρατούμενο. Τρίτο λέγει, ρίζα του θυμού, είναι το μίσος. Είναι ακόμα ο φθόνος, η περηφάνεια, η φιλαργυρία, η γαστριμαργία. Για θυμηθείτε πόσες φορές θυμώσαμε γιατί δεν ήταν καλό το φαγητό, γιατί δεν μαγείρεψε αυτό που εμείς περιμέναμε και ήταν φακές, ενώ εμείς θα θέλαμε κάτι διαφορετικό και κάνουμε φασαρία και θυμώνουμε και κρατάμε μούτρα. Ή επί παραδείγματι στο θέμα της φιλαργυρίας, γιατί δεν βρήκαμε το λαχείο το ανάλογο, γιατί χάσαμε από έναν αριθμό και ενώ λέμε ότι δήθεν στεναχωρηθήκαμε γιατί δεν χάσαμε το λαχνό, στην πραγματικότητα αυτός ο θυμός δείχνει την φιλαργυρία που έχουμε μέσα μας. Ακόμα ρίζα λέει του θυμού και της οργής είναι και η πορνεία, που πολλές φορές σαν αντρόγυνα θα υποθεί το όχι από την άλλη πλευρά για πνευματικούς λόγους ή για οτιδήποτε άλλο και βλέπουμε η άλλη πλευρά θυμώνει, οργίζεται, θεωρεί ότι τον αποστρέφεται, την αποστρέφεται, ότι κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί πληγώθηκε το εγώ του ανθρώπου αυτού. Δεν υπάρχει αγάπη. Εκείνη τη στιγμή που θέλει να συνυπάρξει με τον άνθρωπό του, δεν το κάνει γιατί αγαπά, αλλά γιατί θέλει να ικανοποιήσει το εγώ του. Και γι' αυτό οργίζεται όταν συναντήσει ένα όχι ταπεινά από την άλλη πλευρά. Πώς τώρα αγαπητοί αδελφοί εμφανίζεται, ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει. Πώς δηλαδή εμφανίζεται ο θυμός.
Εμφανίζεται ότι υπάρχει, δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση στον άνθρωπο. Εμφανίζεται, λέγει, πρώτον με την οργή. Ο θυμός, ο πολυκερισμένος θυμός που τον διατηρήσαμε μέσα μας, αρχίζει πλέον και γίνεται μια μόνιμη κατάσταση και βλέπουμε τον άνθρωπο πλέον να γίνεται οργύλος και να υποβόσκει μέσα του η φωτιά της οργής. Εμφανίζεται πάλι με πικρία, πόσες φορές λέμε, πικρός άνθρωπος αυτός, δεν γελάνε τα χείλη του, γιατί μέσα του υπάρχει θυμός. Εμφανίζεται πάλι με μια κραυγή, με φωνές. Εκείνος ο οποίος έχει θυμό μέσα του, δεν μπορεί να συζητήσει ήρεμα, αρχίζει και φωνάζει, χτυπάει την πόρτα, χτυπάει τα αντικείμενα από εδώ και από εκεί, δημιουργεί ταραχή. Επίσης, εμφανίζεται, λέει, με οξυχολία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Δηλαδή με κουβέντες, με φράσεις που μαχαιρώνουν τον άλλον άνθρωπο, του μπήγουνε καρφιά του άλλου ανθρώπου, τον δηλητηριάζουν με αυτό που βγαίνει μέσα από το στόμα του ανθρώπου στον οποίο υπάρχει διατηρημένος ο θυμός, ο κακός θυμός. Εμφανίζεται πάλι με το θράσος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει θυμό και θυμώνει, έχει θρασίτητα, δεν μιλάει ήρεμα, έχει θράσος όταν αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο. Έχει περηφάνεια, έχει αλαζονία και αυτό φαίνεται και το δικαιολογεί ο άνθρωπος ότι δήθεν είναι ένας δυναμισμός του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει την ζωή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας κρυφός θυμός ο οποίος εκφράζεται μέσα από μια υπερηφάνεια, αλαζονική στάση και θέση. Ο αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος μας δείχνει τελικά τον τρόπο για να αποφεύγουμε αυτές τις πτώσεις. Τι λέγει? «Μάθετε επ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία και βρίσετε ανάπαυση στις ψυχές σας». Να λοιπόν μια ζωντανή εικόνα, να ένας ζωντανός καθρέφτης, αγαπητοί, μπροστά μας, να έχουμε διαρκώς αυτήν την εικόνα, τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού, το πώς κινήθηκε, πώς περπάτησε, πώς συμπεριφέρθηκε εδώ στον κόσμο ανάμεσά μας. Κι άλλη φορά το έχουμε πει. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ενηθρώπησε και συνυπήρξε με τους ανθρώπους, με εμάς, τους αμαρτωλούς, τους φωνιάδες, τους εγωιστές, τους υπερήφανους, για να μας δείξει πώς ακριβώς και εμείς, γιατί πολλές φορές λέμε «θύμωσα γιατί έτσι συμπεριφέρθηκε εκείνος, δεν τον βλέπεις πώς στέκεται, δεν τον βλέπεις πώς μιλάει, με έκανε και βγήκα από τα ρούχα μου». Ο Χριστός, τι λέτε αγαπητοί, δεν συνυπήρξε ανάμεσα σε εγωιστές, σε υπερηφάνους, σε τελώνες, σε πόρνες, σε τόσες άσχημες καταστάσεις μέσα στην κοινωνία την εκείνη, την τότε, που δυστυχώς λίγο πολύ με κάποιες μικροδιαφορές είναι η ίδια η κοινωνία που ζούμε εμείς σήμερα. Να ο καθρέφτης, αγαπητοί, ο ζωντανός καθρέφτης, το ζωντανό παράδειγμα, η συμπεριφορά του Ιησού Χριστού. Αυτό να έχουμε διαρκώς στην σκέψη μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, σαν αγαπημένα παιδιά του Θεού που είστε και θέλετε να είστε και λέτε ότι είστε, τότε ντυθείτε, λέγει, σπλάχνα ικτυρμών. Να ντυθείτε χριστότητα, να ντυθείτε ταπεινοφροσύνη, να ντυθείτε πραότητα, μακροθυμία, ανεχόμενη αλλήλων, λέγει, και χαριζόμενη αυτής, εάν υπάρχει κάτι, να το συγχωρούμε, να το αφήνουμε, να μην το κρατάμε κρατούμενο. Και όλα αυτά, καθώς και ο Χριστός, το πρότυπό μας δηλαδή, η ζωντανή εικόνα, εχαρίσατο ημάς, μας έχει χαρίσει ό,τι κάναμε, έτσι και εμείς. Χριστός, χρησιμότατος ο Ιησούς Χριστός, ταπεινόφρον, πράος, μακρόθυμος ο Ιησούς Χριστός. Έτσι ακριβώς να προσπαθούμε και εμείς, αγαπητοί, στη ζωή μας να ανεβούμε, να πετύχουμε αυτά τα οποία, όσο είναι δυνατόν βέβαια, τα οποία ο Ιησούς Χριστός με την παρουσία Του εδώ ανάμεσά μας, μας το δείχνει διαρκώς. Και πριν τελειώσουμε, αγαπητοί, έρχεται ο Άγιος Ιωάννης να μας δώσει τα τρία σκαλοπατάκια της βελτιώσεως του εαυτού μας, της βελτιώσεως του ανθρώπου, διότι εννοείται ότι ιδιαίτερα τώρα μετά που ακούσαμε όλα αυτά
θα κάνουμε προσπάθεια για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Θα κάνουμε προσπάθεια να ανεβούμε. Πώς λοιπόν, τι είναι εκείνα τα σημάδια τα οποία θα δείξουν σε μας ότι κάτι προσπαθούμε να πετύχουμε? Το ένα σημάδι, αγαπητοί, η αρχή της αοργησίας είναι η σιωπή των χειλαίων, ενταραχή καρδίας. Να βουλώσω το στόμα μου, να ράψω το στόμα μου, ενώ η καρδιά μου έχει ταραχθεί με το γεγονός, με τα λόγια που μου είπε ο άλλος. Εγώ που θέλω να κάνω προσπάθεια στο θέμα της αοργησίας, το πρώτο βήμα είναι να ράψω το στόμα μου, να βουλώσω το στόμα μου, γκίχ να μη βγάλω, όπως λέγει ο λαός. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι να έχω σιωπή λογισμών, ενώ η ψυχή είναι σε ταραχή. Ενώ η ψυχή μου μέσα συνεχίζει να έχει αυτήν την ταραχή, τότε να κάνω σιωπή, αφού έκανα το πρώτο, αφού βούλωσα το στόμα μου, έραψα το στόμα μου και δεν μίλησα, τώρα να πάψω να κάνω σιωπή και στον χώρο των λογισμών. Μην αρχίσω εκεί διάλογο, μην αφήσω τον διάβολο εκεί τώρα να ανάψει την φωτιά, να σταματήσω τους λογισμούς. Στοπ, είπαμε. Και το τελικό σκαλοπάτι, δείγμα ότι τελικά κάτι κατόρθωσα στο θέμα της αοργησίας, είναι μια φροντισμένη γαλήνη, ενώ οι άλλοι με βρίζουν. Δηλαδή, είναι μια φροντισμένη, επιμελημένη, μια γαλήνη η οποία προήρχεται μετά από αγώνα, από προσπάθεια, και ενώ οι άλλοι με βρίζουν, με κακολογούν, με αδικούν, στην καρδιά μου βασιλεύει μια γαλήνη, μια ηρεμία, γιατί την καλλιέργησα με ποιον άλλον τρόπο, με το πρότυπό μου, με τον Ιησού Χριστό. Έτσι έκανε εκείνος, έτσι προσπαθώ κι εγώ. Και το εργαλείο, ο χάρακας, το πινέλο για να ζωγραφίσω αυτή μου την αοργησία είναι πάντα η ταπείνωση. Όσο πιο μαλακό είναι το πινέλο, αγαπητοί, τόσο πιο όμορφη, γλυκιά, δροσερή γίνεται η πινελιά του καλλιτέχνη. Ναι, αδελφοί μου, ας αγωνιστούμε σε αυτό το θέμα. Ας δούμε λίγο τον εαυτό μας τον καθρέφτη, έχοντας μπροστά μας τον Χριστό. Να δούμε πώς βαδίζουμε. Μη δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Θύμωσα γιατί ο σύζυγος, ο φίλος, η γειτόνισσα έγινε αυτό και το βλέπουμε στην εξομολόγηση, πηγαίνουμε και αφού πούμε το τι έκανε ο σύζυγος, ο αδελφός, η γειτόνισσα, λέμε τελικά και εγώ θύμωσα. Δεν λέμε ότι θύμωσα, αλλά ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Δεν αποδεχόμαστε δηλαδή τα χάλια μας ότι εμείς είμαστε εγωιστές και θυμώνουμε. Και αυτό, αγαπητοί, πρέπει να το προσπαθήσουμε. Ξέρετε γιατί? Διότι επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει «Το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί σε καρδιές οργίλες». Αυτός δεν είναι ο στόχος της ζωής μας, να γεμίζει ο νους με Πνεύμα Άγιο και όλη μας η ύπαρξη? Λοιπόν, αν θέλω αυτό να το πετύχω, ας προσπαθώ στον δρόμο της αοργησίας. Μην αφήνω τον θυμό, τον κακό θυμό και την οργή να υπάρχει μέσα μου. Ας αρπάξω τα αντισώματα της δύναμης της ψυχής, του θυμού που ο Θεός έχει βάλει μέσα μου και να στραφώ κατά του κακού, εναντίον του διαβόλου και των εργατών του. Και τότε θα αρχίσει η καρδιά μου να αποκτά μια φροντισμένη γαλήνη, έστω και αν γύρω μου γίνεται ο μεγαλύτερος πόλεμος εναντίον της προσωπικότητός μου, εναντίον του εαυτού μου. Βρίσκομαι σαν μια βαρκούλα μέσα σε ένα λιμάνι που είναι η καρδιά του Χριστού, που είναι η παρουσία του Χριστού και δεν ενδιαφέρομαι, δεν με νοιάζει, δεν με αγγίζει τίποτα από ό,τι και αν λέγονται εναντίον μου. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί, ας προσπαθήσουμε να διώξουμε μακριά αυτό το δηλητήριο του θυμού και της οργής, για να μπορέσουμε κι εμείς να σταθούμε ενώπιον του Κριτού, ενώπιον του Ιησού Χριστού, ήρεμοι, πράοι και ταπεινοί, όπως αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αμήν.

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμον, δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου των κράβατων και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Στο δεύτερο μέρος της προσευχής, ο Άγιος αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αληθινής ζωής. Ζητάμε από το Θεό πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Η σοφροσύνη δηλώνει την αγνότητα από τα αμαρτήματα της σάρκας. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο μολυσμός του με την αμαρτία. Η αγνότητα του σώματος προϋποθέτει την αγνότητα της ψυχής, που είναι το πρώτο βήμα της απαθίας, της καθαρής από τα πάθη ψυχής. Πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Είναι το ταπεινό φρόνημα έναντι του Αγίου και Τελείου Θεού. Όλα είναι του Θεού και τίποτε δικό μας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», λέγει ο Κύριος. Η ταπείνωση φέρει τη χάρη του Κυρίου και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα υπομονής. Η υπομονή συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη. Ο άνθρωπος υπομένει με πίστη όλες τις δυσκολίες, τις θλίψεις, τους πόνους και τις αντικσοότητες της ζωής. «Δια πολλών θλίψεων διεισελθήν στην Βασιλεία του Θεού». Προσβλέπει με εμπιστοσύνη και αγάπη στην πρόνοια του Κυρίου. Τέλος, η αγάπη είναι η ολοκλήρωση όλων των αρετών. Όποιος έχει σοφροσύνη, έχει και ταπείνωση και υπομονή και αγάπη. Όπου υπάρχει η αληθινή αγάπη, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός. Οι 4 αυτές αρετές, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σχηματίζουν μία σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Η αγνότητα θεραπεύει την άρρωστη από την αργολογία ψυχή μας. Η ταπεινοφροσύνη μας ενώνει με τους άλλους. Η υπομονή μας προφυλάσσει από την υποδούλωση στα πράγματα. Και τέλος, η αγάπη θεραπεύει την αδιαφορία για τον Κύριο και τη σωτηρία. Για τον άνθρωπο της αγάπης, όλα αρχίζουν από τον Θεό και τελειώνουν σε Αυτόν.

0: Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της προσωρινής κυβέρνησης των προκρήτων της Επτανήσου, που είχε αναγνωρίσει ο Ρώσος ναύαρχος Ουσακόφ, εξουσιοδοτημένος από Ρωσία, Αγγλία και Πύλη, ήταν ο πατέρας του Ιωάννη Καποδίστρια, Αντώνιος, που πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συνομολόγησε τη συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Πύλης υπό την εγγύηση της Αγγλίας για την αναγνώριση αυτόνομης Ιόνιας πολιτείας. Το σύνταγμα που καταρτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε αποδεκτό από τον Σουλτάνο ονομάστηκε Βυζαντινό και ήταν ολιγαρχικό, παραχωρώντας όλη την εξουσία στις κληρονομικές αρχοντικές οικογένειες των νησιών, αυτές που ήταν καταχωρημένες στη Χρυσόβιβλο, Λιμπροντόρο, τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας. Αλλά και σ' όσους από τους αστούς ήθελαν και μπορούσαν να γραφτούν. Το σύνταγμα αυτό αποτελείται από 212 άρθρα. Συνέδεε τα Επτάνησα με ένα είδος ομοσπονδίας. Το νέο σύνταγμα που αυθαίρετα συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τους εκεί πρεσβευτές της Επτανήσου Πολιτείας προκάλεσε τη γενική δυσαρέσκεια. Το νέο κράτος θα ήταν υποτελέστο σουλτάνο. Οι ευγενείς έβλεπαν με δυσαρέσκεια τη μερική έστω εκχώρηση προνομίων τους στους αστούς και ο λαός οργίστηκε με την αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων που του είχαν παραχωρηθεί από τους Γάλλους Δημοκρατικούς. Ταραχές και στάσεις ξέσπασαν στα νησιά. Εκδικήσεις και υποκινούμενοι φόνοι διατάρασαν την ασφάλεια και την τάξη.
1: Όταν νεαρός ακόμη άρχισε να φαίνεται το άστρο του, να λάμπει το άστρο του στο χώρο της διπλωματίας αλλά και της πολιτικής και διέγνωσε ακριβώς ο Αντώνιος Καποδίστρια, ο πατέρας του, αυτή την έφεση του γιου του, άρχισε λοιπόν διακριτικά αυτός να αποσύρεται σιγά σιγά και να παραχωρεί το έδαφος στο γιο του.
0: Ο πατέρας του Καποδίστρια, γνωρίζοντας την προσήλωσή του στην πατρίδα και την πίστη και τις ικανότητές του στην οργάνωση διοίκησης, τον όρισε αντικαταστάτη του το 1801, προκειμένου να οργανώσει διοικητικά τα 6 νησιά του νεοσύστατου κράτους.
2: Εκεί ο Καποδίστριας θα δείξει για πρώτη φορά τις εκπληκτικές διοικητικές ικανότητές του. Έχει ήδη γίνει γνωστός από το επαγγελματικό ιατρικό του έργο, όπου καταπλήσει με την φιλάνθρωπη δραστηριότητά του και αναλαμβάνει στη συνέχεια και πολιτικές θέσεις στον οργανισμό της Ιόνιας Πολιτείας.
3: Ο Καποδίστριας άρχισε τη δράση του υπέρ της Ελλάδος και υπέρ των εθνικών πόθων των Ελλήνων της εποχής εκείνης, πάρα πολύ νέος.
0: Στις αρχές Μαΐου έφτασε με το Σιγούρο στην Κεφαλονιά, όπου η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο λόγω της διαμάχης των τοπικών οικογενειών για την κατάληψη της εξουσίας. Αφού κατάργησαν την τοπική κυβέρνηση ως αυτοκρατορική επίτροπη, ανέλαβαν οι ίδιοι προσωπικά την εξουσία του νησιού. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, ο Καποδίστριας και ο Σιγούρος είχαν καταφέρει να εδραιώσουν την τάξη και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους θασιαστές. Η παραμονή τους παρατάθηκε μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και επέστρεψαν στην Κέρκυρα. Στις 10 Οκτωβρίου 1801, με μυστική συμφωνία στο Παρίσι μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, αποφασίστηκε η αποστρατικοποίηση της Επτανήσου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χειροτερέψει η εσωτερική κατάσταση και να κινδυνεύσει η Επτάνησος να περιέλθει στην κατοχή της Τουρκίας. Για να σώσει την πολιτεία, ο πρίγκιπας Θεοτόκης αναγκάστηκε να φέρει σε συνεννόηση τους ευγενείς με τους δημοκρατικούς και τους αστούς και να ζητήσει εκ νέου τη μεσολάβηση της Ρωσίας. Ο τσάρος τότε έστειλε στην Κέρκυρα πληρεξούσιο το σακυνθινό κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο, έμπειρο διπλωμάτη της Ρωσίας στην Τοσκάνη, ο πατέρας του οποίου, κόμις Δημήτριος Μοντσενίγος, είχε διακριθεί στον αγώνα κατά της Τουρκίας στην περίοδο των Ορλοφικών. Τον Ιούνιο του 1802, ο Καποδίστριας ίδρυσε μαζί με άλλους τον Εθνικό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο εξελέγει γραμματέας. Ο Μοντσενίγος έφτασε στην Κέρκυρα τον Αύγουστο του 1802 και συγκάλεσε συντακτική συνέλευση με νέους γερουσιαστές, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο Ιωάννης Καποδίστριας, προκειμένου να συντάξει έκθεση με τις διατάξεις του συντάγματος που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν.
4: Μεγάλη συμμετοχή του Καποδίστρια σε αυτό το σύνταγμα και μάλιστα σύνταγμα δημοκρατικό, με αρχές οι οποίες ευνοούν όλους τους Επτανήσιους.
0: Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας στάλθηκε από τους Ρώσους, που είχαν πια την εξουσία στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά, για να επιβάλει για ακόμη μια φορά την τάξη. Ο Καποδίστριας ήταν μόλις 25 ετών. Και όπως γράφει η καθηγήτρια Ελένη Κούκου, το γεγονός εκείνο αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ιωάννη Καποδίστρια και σφράγισε για πάντα την πορεία της ζωής του ως το θάνατό του. Η διπλωματική και πολιτική του ιδιοφυΐα δοκιμάστηκε και αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στα στενά όρια του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους. Εκεί έδωσε τις πρώτες πολιτικές και διπλωματικές εξετάσεις και κρίθηκαν άριστες από τη μαρτυρία των ίδιων των γεγονότων. Από την πείρα που αποκόμισε πήγασαν οι πολιτικές πεποιθήσεις του και διαμορφώθηκαν οι πολιτικές του ιδέες. Ο πατέρας του είχε σωστά προβλέψει. Μεταβιβάζοντάς του την εντολή της αυτοκρατορικής αποστολής, του άνοιξε το δρόμο που έμφυτα και ο ίδιος αναζητούσε. Τα γεγονότα της Κεφαλινίας χάραξαν τη μοίρα του και την πορεία της ζωής του. Το 1803 η Γερουσία του ανέθεσε την κυβέρνηση του Ιωνίου κράτους και την προεδρία της Νομοτελεστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου κειμένου του συντάγματος.
4: Γραμματέα της Ιόνιας Γερουσίας τον κάνανε, της Ιόνιας Πολιτείας, όχι μόνο όμως έχει την δυνατότητα να προσφέρει στην Κέρκυρα, αλλά να κάνει εθνικό και πατριωτικό έργο.
0: Πράγματι, στις 5 Δεκεμβρίου 1803 η Γερουσία ψήφισε ομόφωνα το πρώτο μετά την άλωση σύνταγμα που ψηφίστηκε με την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων της Επτανήσου. Το νέο σύνταγμα καταργούσε το διαδοχικό δικαίωμα ευγενίας και έδιδε το δικαίωμα σε κάθε άτομο που διακρινόταν για την αρετή του, τη μόρφωση και που παρουσίαζε τα εχέγγυα ικανού πολίτη να μπορεί να εκλέγεται σε ηγετικές θέσεις και να μετέχει στην Γερουσία. Έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και πρόοδο της παιδείας, των τεχνών, του εμπορίου και της βιομηχανίας. Προέβλεπε την ακεραιότητα της ιδιοκτησίας, τον σεβασμό του οικογενειακού ασύλου, την ισονομία και θεμελίωνε τις τρεις μεγάλες εξουσίες του κράτους: νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Ήταν το πρώτο νεοελληνικό σύνταγμα με εξαιρετικά φιλελεύθερες για την εποχή του διατάξεις.
5: Ως προς το σύνταγμα, ως προς τη νομική θωράκιση μιας ξένης εξουσίας σε χώρο δικό του, αντιλαμβάνεται κανείς το μεγαλείο ενός νεαρού, ο οποίος δεν αποθαρρύνεται από το ότι η εξουσία ασκείται από άλλη δύναμη, αλλά επιμελείται του κειμένου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός ο πληθυσμός που σε σύγκριση με τον υπόλοιπο της στεριανής Ελλάδας δεινοπαθούσε, να έχει κάποιες ανθρώπινες δυνατότητες επιβιώσεως.
0: Το Μάιο του 1806 έληξε η θητεία του ως γραμματέας του κράτους. Ο νεαρός πολιτικός διοίκησε τα Επτάνησα με ευφυή τρόπο, χωρίς να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχουν στα κοινά όχι μόνο οι ευγενείς, όπως υπήρχε συνήθεια, αλλά και ο απλός λαός. Πολύ σημαντική και πρωτοπόρα ήταν η δραστηριότητά του στα θέματα της παιδείας. Από τις πρώτες του ενέργειες ως γραμματέας της επικράτειας ήταν να υποβάλει προτάσεις προς ψήφιση στην Ιόνιο Γερουσία σχετικές με τη μόρφωση των νέων, των υπαλλήλων και του κλήρου.
3: Και γενικά ενδιαφερόταν πολύ για την παιδεία, ίσως επειδή είχε συναισθανθεί από πολύ μικρός ότι παιδεία και ελευθερία της Ελλάδος έχει άμεση σχέση.
0: Με συγκατάθεση της Γερουσίας προσκαλεί τον Λόγιο και Σεβάσμιο Ιερέα Ανδρέα Ιδρωμένο να αναλάβει τη μόρφωση των νέων των Επτανήσων. Ιδιαίτερα επίμονος και απαιτητικός, παρουσιάζεται στη μόρφωση του κλήρου. Πιστεύει ότι η μόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για να είναι κάποιος καλός κληρικός και ορίζει ποινές για αυτούς που την αρνούνται. Ίδρυσε 40 σχολεία σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσουν και τα παιδιά των αγροτών μαζί με των τιτλούχων και των ευγενών. Παράλληλα, ανέλαβε τη διαφώτιση των γονιών για την αναγκαιότητα της μόρφωσης των παιδιών τους, γιατί μετά από τόσο μακραίωνη απαιδευσία είχε τονίσει αγάπη για την παιδεία. Ακόμα ίδρυσε την Ιόνιο Ακαδημία, κάτι σαν πανεπιστήμιο, και την ανώτερη σχολή της Τενέδου στην Κέρκυρα, όπου φοιτούσαν υποχρεωτικά για 2 χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι κληρικοί. Τέλος, κατοχύρωσε συνταγματικά την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Η Γερουσία, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του και το ενδιαφέρον του για την παιδεία, τον διόρισε επιθεωρητή της εκπαίδευσης.
3: Προσπαθεί ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερα για τον ελληνισμό. Βέβαια δεν μπορεί, δεν είναι ελεύθερος αυτός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά οπωσδήποτε βοήθησε πάρα πολύ και στην οργάνωση, αλλά και να αποκτήσουν την επιθυμία, την είχα βέβαια πάντοτε οι Έλληνες, να αποκτήσουν την επιθυμία για ελευθερία.
0: Τον Μάρτιο του 1807, ο Αλή Πασάς απειλούσε να καταλάβει τη Λευκάδα. Ο Καποδίστριας, που μέχρι τότε έδειξε τα διοικητικά και πολιτικά του προσόντα, στη συγκεκριμένη περίσταση φανέρωσε τα ηγετικά, στρατιωτικά και οργανωτικά του χαρίσματα. Οργάνωσε άριστα την άμυνα του νησιού και κατόρθωσε να μετατρέψει τον αγώνα της Λευκάδας σε πανιόνιο και πανελλήνιο, καθώς συνένωσε εναντίον του Αλή όλους τους επτανήσιους, αλλά και τους πρόσφυγες σουλιώτες και άλλους Έλληνες, κλέφτες και αρματολούς. Σε αυτούς τους κοινούς αγώνες ήρθε σε επαφή με ονομαστούς οπλαρχηγούς και αναβαπτίστηκε στα οράματά τους για τη λευτεριά. Τότε γνωρίστηκε καλύτερα και με τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, μετέπειτα Ουγγροβλαχίας, με τον οποίο θα αναπτύξει φιλία και στη συνέχεια θα συνεργάζεται πάντα μαζί του για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την μόρφωση των Ελληνοπαίδων.
5: Ήταν ο πρώτος ο οποίος θέλησε να γνωρίσει το έμψυχο αντιστασιακό, καμιά σχέση με όσα γνωρίζουμε με τον ίδιο όρο, δυναμικό του ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο. Και είναι η πρώτη συγκέντρωση των κλεφτών και των αρματολών με δική του πρόταση. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον ίδιο, καθώς και στις δυνάμεις που ενδιαφέρονταν να πληροφορηθούν, αν όντως οι Έλληνες επιθυμούν πρώτα και δεύτερον αποφασίζουν για να αναλάβουν ένα απελευθερωτικό αγώνα. Και εκεί ακριβώς

0: μάλιστα μεταβαίνει και σαν καραβοκύρης, διότι τον ήθελαν να είναι μόνο στη στεριά της Πελοποννήσου. Τον κατηγορούν όμως ότι ουδέποτε εγκατέλειψε την Πελοπόννησο. Η πρώτη έξοδος του Κολοκοτρώνη πέραν της Ζακύνθου που είναι απέναντι από την Πελοπόννησο, τώρα εκεί που τους καλεί ο Καποδίστριας, διαμορφώνει μια γενική άποψη των ανδρών που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα. Και μεταξύ αυτών διάλεξε και τους κλέφτες και αρματολούς της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και εξ αυτών ξεχώρισε τον Νικοτσάρα. Η γνωριμία αυτή που έδωσε ως ευκαιρία ο Καποδίστριας για τους καπεταναίους ήταν μοναδικής πίσεως και φυσικά εξυπηρετούσε, δεν πρέπει να το αποκρύψουμε, και τα συμφέροντα της μεγάλης δυνάμειος υπό την οποία εκείνος ασκούσε τα καθήκοντά του.
1: Καταθέτει την πρώτη του σφραγίδα για την επανάσταση και τη συμμετοχή του σε αυτή, χωρίς να είναι ο συμμετέχον αγωνιστής, αλλά ο συμμετέχον νους, πνευματικός, ο οποίος κατορθώνει σε ολόκληρο τον διεθνή χώρο να υπερασπιστεί την ελληνική επανάσταση.
0: Πώς η σχέση αναπτύχθηκε χάρη σε αυτή την πρώτη προσπάθεια του Καποδίστρια, μπορούμε να το πληροφορηθούμε από τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη.

0: εκπλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο.
1: Λόγος εις την εορτή της Πεντηκοστής επίκαιρος του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού, είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του αληθινού το Παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει και τους άλλους. Αυτός ζει την ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός, η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό. Το δόσιμο στον κόσμο τον πνευματικό ζει μέσα σε άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει. Είναι μία πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Για να μην ζείτε στο σκοτάδι, γυρίστε τον διακόπτη της προσευχής, ώστε να έλθει το θείο φως στην ψυχή σας. Στο βάθος του είναι θα φανεί ο Χριστός. Εκεί στο βάθος είναι η Βασιλεία του Θεού. Να δοθείτε στην μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων. Να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο. Φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Το μυστικό είναι ότι με την μελέτη μπορεί να γίνεις Άγιος γρήγορα, χωρίς να το καταλάβεις, ανέμακτα. Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας περιέχουν λόγια Άγια ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά, αγάπη και αγαλίαση. Η Καινή Διαθήκη είναι πηγή ανεξάντλητη. Και όσο τη διαβάζεις, τόσο περισσότερο υπησέρχεσαι στη σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού δεν έρχεται μόνη της, πρέπει εμείς να την ζητήσουμε. Διάβαζε όσο μπορείς την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων, αυτό σου συνιστώ. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά, η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Διαβάζετε το Ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι η βάση, ποτέ δεν χορταίνεται. Ως γλυκαία το λαριγκί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου. Δεν λέει σαν μέλι, αλλά υπέρ μέλι το στόματί μου, για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού. Να διαβάζετε και όταν βρίσκεται κάτι καλό, να μου το λέτε και μένα. Κάντε μια ελεημοσύνη σε μένα τον διψασμένο και πεινασμένο Πορφύριο. Στις παροιμίες στο κεφάλαιο 9 διαβάζουμε: «Η σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτάμ. Η σοφία δηλαδή του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, έκτισε το σπίτι της και το στήριξε πάνω σε επτά στήλους. Το θεμελίωσε σε αδιάσυστο θεμέλιο. Πρόσφερε πλούσιο τραπέζι στους συνδετημόνες της, ετοίμασε τα σφάγιά της, γέμισε ένα μεγάλο ενοδοχείο με το κρασί της και έστρωσε το τραπέζι της. Και όταν ήταν όλα έτοιμα, έστειλε τους υπηρέτες της να καλέσουν τους ανθρώπους με λόγια υπέροχα, ώστε να έλθουν και να πιούν εκλεκτό κρασί δροσιστικό, εφρόσινο και ζωηφόρο από το ενοδοχείο της, και έλεγε: «Όποιος δεν έχει αποκτήσει ακόμη σοφία και σύνεση, ας έλθει κοντά μου για να τον κάνω σοφό». Και σε εκείνους που δεν έχουν τον φωτισμό του Θεού είπε: «Ελάτε, ελάτε να φάτε από τους άρτους μου και να πιείτε από το κρασί που σας κερνώ. Έλθετε, φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνον ον εκέρασαν ημίν. Θησαυρό ύβραμε, σοφία είναι ο Χριστός». Εδώ μιλάει ξεκάθαρα για την Εκκλησία, για τα επτά μυστήρια και κυρίως για το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά πώς θα αγαπήσουμε τη σοφία για να μας αγαπήσει και εκείνη? Πώς θα αναπτυχθεί αυτή η σχέση όταν ζει κανείς ακόμη με τα πάθη? Και ο Απόστολος Παύλος στην αρχή, πριν να τον πλημμυρίσει η χάρις, έλεγε: «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Αλλά μετά που ζούσε μέσα του τον Χριστό, συνεχώς έλεγε: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, και συνέχομαι δε εκ των δύον, την επιθυμίαν έχω, εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι πολλό γαρμάλων κρίσων». Στο βιβλίο των παροιμιών παρουσιάζεται όλο το μεγαλείο, η πηγή και οι δωρεές της σοφίας. Συγκεκριμένα στο 8ο κεφάλαιο ονομάζει τον Ιησού Χριστό σοφίαν του Θεού. Σοφία λοιπόν είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, και όλα τα γνωρίσματα της σοφίας είναι και γνωρίσματα του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι η σοφία. Το βλέπουμε αυτό και στον Απόστολο Παύλο, λέει: «Ο Χριστός είναι σοφία από Θεού και δύναμης». Και η αγαπημένη μου Σοφία Σολομώντος, ο ύμνος προς την σοφία, γράφει: «Εάν γάρ την σοφίαν επικαλέσει και τη σύνεση δώσ φωνήν σου, την δε αίσθηση ζητήσεις μεγάλη τη φωνή», δηλαδή αν επικαλεστείς την Θεία Σοφία και ποθήσεις την σύνεση με όλη σου την καρδιά και ζητήσεις με όλη την δύναμη της φωνής σου την συνέστηση της Θείας Αλήθειας, και αν την αναζητήσεις επίμονα όπως ψάχνει κανείς να βρει χρήματα και την ερευνήσεις με κάθε προσοχή όπως εξερευνά κανείς να βρει μεγάλους θησαυρούς, τότε θα αισθανθείς τον φόβο του Κυρίου και θα αποκτήσεις αληθινή επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος χαρίζει την σοφία και από Αυτόν πηγάζει η γνώση της αληθείας και η σύνεση. Ότι Κύριος δίδωσε σοφία και από προσώπου Αυτού γνώσης και σύνεσης. Είδατε, εάν λοιπόν ζητήσεις μεγάλη τη φωνή, την επίγνωση του Θεού θα σου τη δώσει ο Θεός. Και όταν λέγει μεγάλη τη φωνή, δεν θέλει να πει μεγαλοφόνος δυνατά, αλλά εννοεί εσωτερική φωνή. Όπως συνέβη με τον Μωυσή που, πιεζόμενος από τους Ισραηλίτες κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, φώναζε δυνατά τον Κύριο, αλλά νοερός εσωτερικά. Και τότε ο Κύριος του μίλησε και του είπε: «Τι βοάς πρόσμε». Καταλαβαίνετε, η επίγνωση του Θεού δίδεται από τον Κύριο. Λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και όταν έλθει ένας λογισμός πρέπει να φωνάξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ», για να υπερφαλαγγίσεις τον άλλον τον κακό. Θα σας πω και κάτι για να το καταλάβετε πιο καλά. κάθεστε δίπλα σε μια λίμνη ήρεμη, πετάτε μια πετρίτσα, κάνει κύματα. Στη συνέχεια πετάτε μια άλλη πιο μεγάλη πέτρα, τα κύματα γίνονται πιο μεγάλα και καλύπτουν, υπερφαλαγγίζουν τα μικρά, νόια λέγω. Όλες τις μεγάλες αλήθειες θα τις γνωρίσετε μελετώντας την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Εκεί κρύβεται όλη η σοφία. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει την Γραφή παρά μόνο εκείνος που ξέρει όλη τη Γραφή. Έτσι θα είσαστε και έτοιμοι να δίδετε λόγο παντί το ετούντι. Ευχηθείτε σεβασμιότατε το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς γέννητο.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
0: Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

αχιλλείου φωνή. Τίποτα στον κόσμο όλο δεν αξίζει όσο η γαλήνη σου. Πάση θυσία σώσε την ψυχική σου γαλήνη.

ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύχτα νυχτή αναγγέλει γνώσην.

Όπως στην ιατρική, όταν είναι να χορηγηθούν φάρμακα ισχυρά, προετοιμάζεται ο οργανισμός του ασθενούς, έτσι και στο ιατρείο της ψυχής, την Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν παρατηρείται αδυναμία, πρέπει να ενισχυθεί ο άνθρωπος, ώστε να είναι σε θέση να λάβει συνειδητά αυτό που του προσφέρεται, το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού μας, με το σεβασμό που του αρμόζει και με την πνευματική εκείνη κατάσταση που θα οδηγήσει σε καρποφορία.

0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με αγρίθη σφόδρα, εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπεν ενδύσω να βαλόμενος φόσο σημάτιον, εκτείνω τον ανώνο σιδέρον, στεγάζον είδε στα υπερό αυτού, ότι θύ συνέβη την επίβαση αυτού περιπατώ εμπτερήγων ανέμων, ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύμονται και του συντριγού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, σου κληθεί σε τον αιώνα του αιώνου, άβυσο σημάτιο περιβόλιν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από τη μίση όσου φέξονται από φωνή πρωτίσου δηλιάζουσιν, αναβαίνουν οι όροι, κατεβαίνουν οι παιδεία ει τον τόπο να θεμελιώ σε αυτά. Όρεν έθρο παρελεύσετε ουδέ επιστρέψει σε καλύψει την γη. Ξαποστέλων πηγά σε εμφάναξαν αμέω των ωραίων διαλέψετε ύδατα. Πότι ούση πάντα θρία του αγρού προ δέξον ώρα δίψαν αυτών. Παθα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρου του πετρών δόη φωνή. Ποτίζουν όρεκ των επερών αυτού από καρπού των έργων τα στήστε γη. Ξανατένω χόρτη κτίνη και χλώη τη δουλειά των ανθρώπων του εξάγειν άρτων τη γη. Και ενώ σε φρένει η καρδιά ανθρώπου του ουρανού πρόσωπο νελαιό και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλά του πεδίου Αικαίου του Λιβάνου ασεβίδευσα. Εκεί στου ουρθένου σε εύτορη διού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρτε ψελάτε σε λάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επί η σελήνη ισχυρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθο σκότω και γέννη τον ήξεν αυτή διαλέψετε πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και τζιζί παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλον ήλιο και συνήθισαν και αισθασμάτε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού όσα πέρα. Όσα μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία, επίση, σε πρώτη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωσε και ερπετά. Ο νου και στην αριθμό ζώμεγραν τα μεγάλων. Η κυπλία δε απορρεύονται δράκων ούτω. Ο νέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα πω έπω δοκόζει δούνε την τροφή αυτών εισέφιοντο αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστό, του αποστρέπεται στο πρόσωπο ανταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει του χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα και χτίσουν και αν και ει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξε κυρίω του αιώνα ευρεθείστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμενο από τόνο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου όσοι υπάρχουν. Ενδυθεί αυτό η διαλογή με εγώ δεν εμφραθήσω με το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και όνομα ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθο κόντο και γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύτερη τέργα σου κύριε πάντα σοφή επίση σα δόξα πατρίκαιο και γιο πνεύμα την κοινή και οίκιο σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Η ελπίση μου κύριε δόξα
1: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστην ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινής, άκουσον μου Κύριε.
1: Σου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
0: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσθε προφάσισε.

0: Φωνή μου προς Κύριον εγέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη.
1: Αιχαίω ενώπιον αυτού την δεήσιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
0: Εν το εκλείπιν εξε μου το πνεύμα μου και σε έγνωστα στρίβους μου.
1: Εν οδό ταυτή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη.
0: Κατενών

0: με ό,τι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
1: Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου.
0: Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, όσου ανταποδόσμη.
1: Εκβαθέωνε και κραξασί, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Άνθρακη θεότητος, του σαρκοθέντος ρυπτωμένος,

0: δυνατότητα και κήρυξ προχειρίζεται και προμηνεί την μέλουσαν σωτηρίαν της έθνεση και την θείαν εμφάνεια.
1: Ενηθείτε τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου, νούντε και διάνοια νεκαθαρθείς αξιάγαστε.

0: ανανομιούμενος και τα θεία μιούμενος.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ύλασμος εστίν μίαν κυριότητα τρισύποστα του Θεότητα.

της εμποδιάζει τρανός, εαρινά ως ρόδα τα πολύ αθλαπάθη των σών αγωνισμάτων διών, ασθενείς εμπαθείστε και άρρωστοι, την ευρωστίαν πλουτούντες τες ευχές.

Τες του εχθρού προσβολές, αναφανέντα όντως ορθοδόξων το σθένος, τείχος και βεβαίαν σκέπιν ημών των Νικόλαων μέλψομεν, ή να πρέπει

αυτόν και το θανήν υπέρ Χριστού προθήμος ελωμένος γεν

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος πάντα τα έθνη συνήκτης ανάμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών, της αναγγελεί ταύτα εν αυτής, ή τα εξ αρχής τι ακουστά ποιήσει μην αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτως αναλυθεί, γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρες Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμεν είναι αγνώτε και πιστεύστε με και συνείτε ότι εγώ είμαι εμπροστέ μου ου και γένετο άλλος Θεός και μετε με ου και έστε εγώ είμαι ο Θεός και ου και έστε πάρεξε μου ο σώζον εγώ ανήγελα και έσωσα ονίδιζα και ούκιν εν ημίν αλότριος, ημίς εμί γάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ούκ έστιν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος, ποιήσω και της αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ου μη άψετε αυτόν βάσανος, έδοξαν ο φθαλμής αφρών τεθνάνε και ευλογίστηκα άκουσε έξοδος αυτών και εφημών πορεία σύντριμα, ιδέης είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα επεκτηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίωσε αυτό, ως χρυσόν έχουν ευτερείο, εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρμα θυσίες πως εδέχεσαι αυτούς και αν καιρό επισκοπής αυτών αναλάψουσου και ως πινθύρες εν καλά με διαδραμούνται. Κρινού συνέθνη και κρατήσει λαών και βασιλεύσε αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώδες επ' αυτό συνείου είναι αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούς είναι αυτό, ότι χάρης και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψής του. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εχειρός Κυρίου, ότι δεξιά αυτούς και πάσε αυτούς και εν το βραχίον υπερασπεί αυτών, λείψεται πάνω πλοίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμεναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και επεριθύστε κόριτσα κρίσαν υπόκριτων. Λείψεται ασπίδα κατά μάγητον οσιότητα. Οξυνίδε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευχή κλουτόξου των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε αγανακτήσει κατά αυτών. Είδωρ θαλάσσις ποταμοί δε συγκλίσωσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκμιλήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε μάθετε δικάστε περάτων γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγευμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσω επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεομεθάσω επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιαστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού, μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το

0: Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παρά σου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παρά σου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Αμαστερός προς τας παρατάξεις ενστισάμενων εχθρών των αθέων, θήν ειδόλης πειθόντων σε και πυρωμένων σου των πύργων της πίστεως, βάλην ταχιστά προσκυνήν τεταξώανα, σίδε ενδυναμούμενος δυνάμει του πνεύματος, ισχυνας τούτους εμφρόνος, ομολογία της πίστεως, Χριστού του σωτήρος, της εύρε σωτηρίαν και μέγα ελεός.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ο

0: Νην απολύστον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήδον η οφθάλμη μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουση προσευχίζουμε ενώ της δέησή μου εν τη αληθεία σου άκουσόμε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλης κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, έταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθεσε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίεσε με το πνεύμα μη ετράχθη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησεν πάση αργήσω εμπίμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέδασε προσέτας κύρας μου ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάγκωσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνωρισό μου, Κύριε, δόνη πορεύσου μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δάξω με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία ένα και εν το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα θλίψη την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντου τρύπατε στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κυριώτε καθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλώσαν με και το όνομα την Κύριε μην άμεν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κύριο γενετό αυτή και εσύ θαυμαστεν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεοφανίας μοναχής ευρεθήσαν τη προτροπή εν το του φρέατος βάθη, εικόνα σου την πανσέπτον παρθένε άγνη, λαρισαία πάντες ευλαβώς προσκυνούντες, εκ βαθέων κράζομενο πηγίζω δόχε, των πρεσβειών σου το αγίασμο, ραντίσον δούλους εις χάριτος δέσποινα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, λαρισαίων η δήμη ταχύ προστρέξομεν, μορφήν ασπάσαστε πόθο τη ζωοδόχου πηγής, εξακθίσαν ξενοτρόπος εκ του φρέατος, θεοφανίας μοναχής, υποδείξει εν κέρισες κάτης και εκβοήσε, ζωής αυτή του ουρανίδας, ημίν επίσταξον συχάρητη.
2: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, που σιωπήσω μεν ποτέ Θεοτό και τας δυναστεία σου λαλήν η ανάξη. Η μη γαρση προϊστάσω πρεσβεύουσα, τη σημασερίσατο εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δεσποινά έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Ελεησόμαι ο Θεός κατ' ο μέγαλαιός σου, κατ' ο πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Δούγαρ να νομίες συνελήφη και να αμαρτίες και εις έμει η μύτη μου. Δούγαρ αλήθεια αν η γάπη σας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλώσάς με. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστην το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάρρυψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδρυμ την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανίσχυτο στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε θυσία νέδο καν, όλο καυτόμα του και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούχι ο ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σαν αφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανίουσε επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαρίσεις της αύρης μα τη μαλφές, η θεία σου πελιζόδο έχει επιγήκον, η βλύζουσα πάση τασιάσεις, της προσκυνούσιν αυτήν με τα πιστεώς.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αγίασον Δήμον των ευσεβών, πηγή ζωοδόχε, προσιόντα τη συμμορφήν, ασπάσαστε φρέατος εν βάθη, την ευρεθήσαν λαρίσεις Μητρώθε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρυπόδες φρονήματος και παθών, εκλήτρωσε τάχο ζωοδόχε, πηγή πιστούς, προστρέχοντας πόθο εν λαρίσει, την ιέραν σου μορφήν κατασπάσαστε.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ικάνωσον πάντας των πονηρών, συντρίψε δυνάμει των αόκνωσου προσευχών, πηγή ζωοδόχε Θεοτόκε, προς τον Υιό σου τον έσπλα.

0: τρία και σου μορφήν προσκυνών, ως εκ πηγή ζωοδόχου, η δώρα παρίεται της προστασία σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αναπληζιάσεις παντοδά πας εκτυπών, σου το ιερόν Θεότο και βάθος εκφρέατος, ανασυρθέντη πιστός, αυτό πηγή ζωοδόχε, προσκυνού συνάχραντε πώς μου η άτυρα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισχυρού σου συγκέτας κατά παθών δεσπι δείξον χαμεζήλων εν μάχες ασπαζωμένου σου, εν τη λαρίση πιστός, μορφήν πηγή ζωοδόχε, πάση την πληστάνουσαν ρώσιν και δύναμη.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδηγός λαρισαίων προς ουρανών δώματα, απλανής πηγή ζωοδόχε πέλησα ύποτε, των προσιών των ναός οφέρον ημώ εικόνα, Θεία σου να σπάσαστε την χάρη των πριτών.
0: Ιατρεύσον τα ασθενεία νοσούν των καταφευγόντων, τη η χάρη τη ευλαβό λαρίση η άτυρα. Πηγή ζωοδόχε Θεογεννήτωρ.
1: Επίβλεψον ενευμένη απανίμητε Θεότο και επί την εμή χαλεπίν του σώματο κακοσύν. Και ίασε τη ψυχή μου το άλογο.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, το διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων τη ιερά παρακλησιό ταύτη μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνα.

0: Μας υπερέχου των δούλων σου, προστρεχόντων πίστης η Θεία Χάριτη, ελαρίσι Μητροπάρθενε, κρίνιζο δοχεά και σώδινε.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, σώσον πάντας εκθλίψεων,

0: της προς ολοκλήρωσιν, προσκυνούντας την ακύρατο μορφήν, ελαρίσει ζωοδόχε κρίνει πάντοτε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άγνισον τον νουν και τους λογισμούς διόρθωσον,

πέψον σι χάριν ημίν Θεότο και ο ζωοδόχον πηγή να νυμνούσισε και προσκυνούσιν ευλαβώς, συμμορφήν ευρεθείς ανεν φρέατη.

Θεοτόκε και τη συγχάρη κατάπεψον πάσιν, ο ζωοδόχων πηγήν προσκυνούντον σε και εξ Αγίας ομορφής απατλούντον ψεκάδα.

0: Εύτος επεσκάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνυμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τα όνοματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Πέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία όρθι ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάθη.
1: Και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινήν μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαριού και εις πάσοτο την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος η τη κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μητούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν τη κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδούγαρα από τον ίν μακαριού σημε πάσε γενέ, ότι επί είσαι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή ως ημίν αστρής. Και υπέστρεψε

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο στον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράνδου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων, Θεοστέπτων Βασιλέων και Εις Αποστόλων Κωνσταντινού και Ελένης, των Εναγίης Πατρών ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγοριού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδωρών Τρινού στη Στρατιλά, του Μινάτ Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπος Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Γραψάνη, Ζωάνου του Μνευασιώτου, Δαμιανού του Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνη και Γεωργίου του Ενιωάννη, των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατέρων ημών, των Ασκησιλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου, του Ενάθο, Σαββατογιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ευτιμίου του Μεγάλου Νουφρίου και Γερονίμου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαιών Θεόπατρων Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Χριστοφόρου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρο Νικολάου του Ενβουνένη, όν και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μονε πολύ ελέ, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και ελέη σου.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσιν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίνκια.

0: Παθώντας Μπορμπορώδης πηγάς ξηραίνουσα.
1: Χέρις της ΕΟ αστείος βλαστός, χέρις των οσίων και μαρτύρων ο κοινωνός. Χέρις των βουνένων και πάσης Θεσσαλίας, Αγλαΐσμα και κλαίος Μάρτης Νικόλαε.
0: Χέρις ο Λαμψάκου θείος ποιμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε, κύριε, τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την σειρά των εσπερών μας κηρυγμάτων, πάντοτε από το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Μελετίου, έχοντας ως θέμα «Τι είναι ο Χριστός?». Και θα δούμε στη συνέχεια ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι μοναδικό πρόσωπο με προϊστορία. Είναι μοναδικό πρόσωπο για το οποίο υπήρχαν προφητείες. Όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν να υπάρχουν με τη γέννησή τους. Και πάβουν να ζουν και να ενεργούν με τον βιολογικό τους θάνατο. Αντίθετα, ο Ιησούς μαρτυρείται ότι ζει αιωνίως. Ζει πριν γεννηθεί, ζει και ενεργεί και ο κόσμος τον περιμένει. Και μετά τον βιολογικό του θάνατο εξακολουθεί να ζει. Πριν ο Χριστός γεννηθεί, ένας λαός μιλάει για Αυτόν και τον περιμένει. Η προσδοκία της ελεύσεως του Ιησού υπήρχε πάντοτε στον κόσμο, όπως μας λέει και ο Γάλλος φιλόσοφος ο Πασκάλ. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο στον κόσμο για τον οποίο μιλούσαν όχι απλώς πριν γεννηθεί, αλλά από καταβολής κόσμου, και τον περίμενε συνειδητά ένας ολόκληρος λαός. Ο Χριστός είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει προϊστορία. Ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος, κανένας άλλος, για όλους τους άλλους αρχίζει να γίνεται λόγος από τη στιγμή που έγινε αισθητή η σύλληψή του στην κοιλιά της μάνας τους. Προϊστορία έχει μόνο ο Χριστός. Ποιος μας το εγγυάται αυτό? Μοναδικό φαινόμενο η προφητεία. Ποιος ομιλεί για τον Χριστό πριν γεννηθεί? Η Παλιά Διαθήκη και όλος ο λαός της. Η Παλιά Διαθήκη αποτελείται από 49 ιερά βιβλία που γράφτηκαν στο διάστημα τουλάχιστον 1200 ετών, από 1500 έως 250 π.Χ. Το κάθε βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης δεν μιλά μόνο για το παρόν, για την εποχή του, αλλά και για το μέλλον μέχρι τη συντελεία του κόσμου. Η Παλιά Διαθήκη λοιπόν είναι γεμάτη από προφητείες και οι προφητείες είναι η ειδοποιώς διαφορά της Παλιάς Διαθήκης από τα Ιερά Βιβλία όλων των άλλων θρησκειών. Ομιλεί ο Θεός και λέγει: ποιος άλλος Θεός σας προεφήτευσε ποτέ κάτι? Ποιος άλλος Θεός σας είπε ποτέ μία προόριση για το μέλλον? Αν έχουν κάτι τέτοιο, ας μας το δείξουν. Μα έγκυρα και επίσημα, με μαρτυρίες και με αποδείξεις και με στοιχεία. Δεν θα βρουν να παρουσιάσουν τίποτα. Μα δεν συμβαίνει το ίδιο με μένα, λέει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη. Εσείς είστε μάρτυρες, εσείς μπορείτε να το διακηρύξετε και όλα όσα σας λέγω κάθε φορά δια των προφητών μου πραγματοποιούνται. Και εγώ, όποτε και αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να επιβεβαιώσω τα λόγια σας για μένα. Και ο Υιός μου που κάποτε θα έρθει θα σας το αποδείξει, ότι όλες οι προφητείες είναι σωστές. Εγώ είμαι ο Θεός, σεις θα μαρτυρείτε για μένα και εγώ θα μαρτυρώ για σας, επικυρώνοντας και εκπληρώνοντας τα λόγια σας. Λόγια από τον προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο 43. Εγώ είμαι ο πρώτος, εγώ είμαι και ο τελευταίος. Εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός. Αν κάποιος έχει την εντύπωση πώς μπορεί να σταθεί δίπλα μου ας έλθει και δεν χρειάζονται πολλά. Και ας μας πει μερικά πράγματα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, έστω και όχι στο απότερο. Μη πλανάστε, είναι μια ειδοποίηση η οποία μας τη λέει ο Θεός από την Παλιά Διαθήκη ακόμα. Δεν ξέρετε πόσα πράγματα σας προείπα από την αρχή μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτά αρκετά να σας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα? Και μετά ήρθε η ώρα να κριθείτε απατεώνες. Ελάτε, αν δεν είστε απατεώνες, είναι μια άλλη προειδοποίηση προς τους ψευδοπροφήτες, δαιμόνια που απατάτε τον κόσμο ότι τάχα είστε θεοί, πείτε μας τι θα γίνει στο μέλλον. Θέλουμε να μάθουμε τα έσχατα, αυτά που έχουν να συμβούν στο απόδερο μέλλον. Εμπρός λοιπόν, είπατε μας κάτι, πείτε μας κάτι, να καταλάβουμε ότι είστε θεοί. Όλα αυτά είναι λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, από τον προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο 41, 43, 44. Οπότε βλέπουμε, απλά είναι στη μετάφραση, ότι ο Θεός από την αρχή είχε πει από την Παλιά Διαθήκη όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, και όλες οι προφητείες οι οποίες έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Χριστού που θα γεννηθεί στον κόσμο. Ο Θεός είναι ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον. Αυτό μας το κάνει ξεκάθαρα και θυμόμαστε και στο Ιερό Ευαγγέλιο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν για παράδειγμα μας λέει για την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας ότι κανείς δεν ξέρει αυτή την ώρα, ούτε οι άγγελοι του Θεού, παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Άλλωστε, στο άμεσο μέλλον, οι προφητείες αναφέρονται, άλλωστε στο άμεσο μέλλον, άλλωστε στο απότερο και άλλωστε και στα δύο ταυτόχρονα. Η εκπλήρωση της προφητείας που αφορούσε το άμεσο μέλλον μας υποχρεώνει να παίρνουμε στα σοβαρά και εκείνη που αναφέρεται στο απότερο μέλλον. Δηλαδή, αν κάτι που αναφέρεται στο άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι εκπληρώνονται, αυτό σημαίνει ότι με την ίδια ακρίβεια θα εκπληρωθούν και οι προφητείες οι οποίες αναφέρονται στο απότερο μέλλον, στο αργότερα. Ο διαπρεπής επιστήμων ερευνητής της Παλιάς Διαθήκης, αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιανακόπουλος, γράφει: «Τα πιο ρευστά πράγματα είναι η θάλασσα και ο αέρας, μα ακόμη πιο ρευστά είναι οι καρδιές των ανθρώπων και ο χρόνος». Αυτά λοιπόν τα δύο, καρδίας και χρόνος, τα τόσα ρευστά ο Θεός με τις προφητείες τα συνδέει και τα ακινητοποιεί. Και ιδού πώς. Και μας λέει ένα παράδειγμα. Το έτος 736 π.Χ. οι Ασσύριοι και το βασίλειο του Ισραήλ έκαναν συμμαχία εναντίον του βασιλείου του Ιούδα. Οι Ιουδαίοι τρομοκρατούνται, και τότε ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι πριν κλείσουν δύο χρόνια οι εχθροί θα αποσυρθούν, ότι μετά από 65 χρόνια το βασίλειο του Ιούδα, του Ισραήλ, θα πάψει να υπάρχει ακόμα και σαν λαός, και ότι μία παρθένος θα γεννήσει ένα αγόρι που θα είναι όχι άνθρωπος απλός, αλλά ο Εμμανουήλ. Αυτό που ερμηνεύεται, που μεταφράζεται μάλλον, ο μεθυμών Θεός. Δηλαδή, αυτά τους τα λέει ο προφήτης Ισαΐας, όταν έκαναν αυτή τη συμμαχία το βασίλειο του Ισραήλ με τους Ασσυρίους εναντίον του βασιλείου του Ιούδα. Είναι μια λεπτομέρεια της Παλιάς Διαθήκης την οποία πρέπει να προσέξουμε. Γιατί χωρίστηκαν στα δύο οι Ισραηλίτες, ο λαός ο εκλεκτός? Θυμόμαστε ότι ο Θεός έχει δώσει πολλές υποσχέσεις στον Δαβίδ, ότι εάν οι απόγονοί του τα κρατήσουν την Διαθήκη, τότε και αυτός θα μείνει μαζί τους και θα τους ευλογήσει στον αιώνα. Αν όμως τα απομακρυνθούν από τις υποσχέσεις τους και από την σωστή οδό της σωτηρίας και από την Διαθήκη την οποία έχει συνάψει μαζί τους, τότε και η σειρά των θα εκλείπει από το βασίλειο του Ισραήλ. Και αμέσως μετά τον Δαβίδ έχουμε τον Σολομώντα, που ενώ στην αρχή ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος του κόσμου και είχε την σοφία του Θεού μέσα του και κατάφερε και έκτισε αυτό το θαύμα το οποίο λεγόταν ο Ναός των Ιεροσολύμων, Μετά, επειδή, όπως διαβάζουμε και ψέλνουμε στο Μεγάλο Κανόνα, αγάπησε τον έρωτα της γυναίκας παραπάνω από τον έρωτα του Θεού και πήρε, όπως ξέρουμε, τις χίλιες γυναίκες, παρασύρθηκε το μυαλό του και η σκέψη του από το Θεό στα πολύ υγιεινά πράγματα και άρχισε να πέσει και στην πίστη του στο σημείο να χτίσει ειδωλατρικούς ναούς και να προσφέρει και ο ίδιος θυσίες και θυμιάματα στα είδωλα. Και τότε ο Θεός είπε ότι όχι από σένα, αλλά από τον άμεσα απόγονό σου, από τον γιο σου, θα πάρθει η βασιλεία του Ισραήλ. Και χωρίστηκαν στα δύο. Οι 10 φυλές ήταν το βασίλειο του Ισραήλ και οι 2 φυλές κοντά στο Ιεροσόλυμα έμειναν ως βασίλειο του Ιούδα. Και αυτό μόνο και μόνο επειδή ο Χριστός, σύμφωνα με τις προφητείες, πρέπει να έρθει και να καθίσει πάνω στο τρόνο του Ιούδα, πάνω στο θρόνο του Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, μετά βλέπουμε ότι δεν αρκεί αυτός ο χωρισμός, αλλά όπως πολλές φορές ο άνθρωπος και μέσα του καλλιεργεί διάφορες ζυζάνιες και διχόνιες, έτσι έφτασαν στο να πολεμήσουν μεταξύ τους, σαν ένα εμφύλιο πόλεμο. Οι ίδιοι Ισραηλίτες, χωρισμένοι στα δύο, ποιο βασίλειο θα είναι πιο δυνατός, ποιος θα επευρετήσει και ποιος θα νικήσει. Και ενώ κάναν συμμαχία με ξένους λαούς, με ειδωλολάτρες, εναντίον του βασιλείου του Ιούδα, έρχεται ο προφήτης Ισαΐας να τους πει ότι τίποτα δεν μπορεί να νικήσει αυτό που ο Θεός είχε πει πριν από πολλούς αιώνες. Και πράγματι, μετά από 15 έτη, διαλύεται το βασίλειο του Ισραήλ σαν κράτος. Και μετά από 65 χρόνια, διαλύεται και σαν λαός. Οι Ισραηλίτες μεταφέρονται εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα και στην χώρα τους μετακομίζονται αλλογενείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή πήγαν εναντίον του Θεού και έκαναν συμμαχία με τους ειδωλολάτρες, το πλήρωσαν πολύ ακριβά με τον τρόπο αυτό. Οι 2 πρώτες προφητείες εκπληρώνονται. Οι Ιουδαίοι, βλέποντας να επαληθεύουν οι 2 αυτές προφητείες, πιστεύουν ότι θα επιλέξει και η άλλη προφητεία. Και τότε, κάποτε, ότι θα γεννηθεί από Παρθένο ο μεθυμών Θεός, ο Εμμανουήλ, αφού βγήκαν από το ίδιο αψευδές στόμα. Έτσι και οι καρδιές των συγχρόνων του Ισαΐου συνοδεύονται με την εποχή του Χριστού. Έρχεται μετά ο Χριστός, κάνει θαύματα, μα προλέγει ότι ιδρύει μια βασιλεία της οποίας πηλεάδου ου κατεσχύσουσι. Και όπως ξέρουμε, αυτό ισχύει την Εκκλησία, ότι οι πύλες της κολάσεως, οι πύλες άδου, δεν θα νικήσουν ποτέ την Εκκλησία του Χριστού. Ταυτόχρονα, εμείς βλέποντας τα θαύματα του Χριστού και την εκπλήρωση των προφητιών, που είναι από τα πιο παράδοξα θαύματα, πιστεύουμε στον Χριστό και συνδεόμαστε με Αυτόν και με τους προφήτες που Τον προεμήνυσαν. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι οι προφητείες συνδέουν μεταξύ τους τα πιο ρευστά και ασταθή πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο, τις καρδιές και τον χρόνο, και συνεπώς είναι το πιο μεγάλο και πιο δυνατό θαύμα. Είναι έγκυρες και αυθεντικές οι προφητείες? Και απαντάμε εμείς, ναι, είναι απόλυτα έγκυρες οι προφητείες της Αγίας Γραφής. Οι προφητείες για τον Χριστό περιέχονται στην Παλιά Διαθήκη. Όλες γραφτήκανε πολλά χρόνια προ Χριστού, από 2.000 χρόνια και το λιγότερο 300 χρόνια προ Χριστού. Αυτό είναι αναντήρητο, αφού οι προφητείες περιέχονται στην Παλιά Διαθήκη, που σώζεται υπό 2 απαράλλακτες νοηματικά μορφές, οι οποίες μορφές είναι το εβραϊκό κείμενο που βρίσκεται στα χέρια των Εβραίων σαν ιερή βίβλος τους και το κείμενο των Εβδομήκοντα, δηλαδή μια μετάφραση του κειμένου του εβραϊκού στα ελληνικά που έγινε το 280 π.Χ. επί Πτολεμαίου του Δευτέρου στην Αλεξάνδρεια και αποτελεί το επίσημο κείμενο της Εκκλησίας μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό που ονομάζουμε εμείς Παλιά Διαθήκη είναι η επίσημη μετάφραση στα ελληνικά της Παλαιάς Διαθήκης από τους σοφούς 70 ή 72, η μετάφραση των Εβδομήκοντα, 280 χρόνια π.Χ. αποδεδειγμένα στα χρόνια του Πτολεμαίου του Δευτέρου, ο οποίος, όπως λέγαμε πολλές φορές, συμβουλευόμενος από τους επιστήμονες της εποχής εκείνης, του έδωσε να καταλάβουν ότι για να είναι σπουδαίος, δυνατός αυτοκράτορας της Αιγύπτου, δεν πρέπει να υποστηρίζεται μόνο στο στρατό του και να υπολογίσει μόνο τον στρατό και το πλήθος των όπλων, αλλά να κατέχει την επιστήμη, την σοφία της γης. Και τότε ιδρύονται αυτά τα περίφημα, οι περίφημες βιβλιοθήκες της Αλεξανδρίας και του Φάρου της Αλεξανδρίας, όπου υπήρχαν και έχει συλλέξει όλα τα σημαντικότερα κείμενα του κόσμου, είτε αγοράζοντάς τα, είτε με αντιγραφή, είτε καμιά φορά και με κλοπή. Όταν έφτασε για τα κείμενα τα εβραϊκά, τότε ζήτησε από τους αρχιερείς του εβραϊκού λαού να του στείλουν τα βιβλία από το ναό των Ιεροσολύμων και να του στείλουν και ανθρώπους ικανούς, σοφούς, οι οποίοι να ξέρουν να μεταφράζουν τα βιβλία αυτά στα ελληνικά, και ανάμεσα από αυτούς είναι, όπως ξέρουμε, και ο Σιμεών ο Θεοδόχος, αυτός που μετέφρασε το βιβλίο του Ιερεμία, του Ισαΐα, συγγνώμη, τις προφητείες που λέγαμε πιο πριν, ότι θα γεννήσει η Παρθένος και θα ονομάσει το όνομα του παιδιού Εμμανουήλ. Οπότε αυτά τα κείμενα τα έχουμε εμείς μέχρι σήμερα. Είναι τα επίσημα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί. Οι Εβραίοι έχουν την Παλαιά Διαθήκη ολοίδια με την δική μας, ως ιερό βίβλο της θρησκείας τους, και ταυτόχρονα έχουν απορρίψει τον Χριστό και τον μισούν. Βλέπουμε λοιπόν τι παράδοξα πράγματα. Δηλαδή, τις ίδιες προφητείες που τις έχουμε εμείς σε μετάφραση στα ελληνικά, τις ίδιες προφητείες τις έχουν και οι Εβραίοι στα εβραϊκά. Στο πρωτότυπο κείμενο, στο γνήσιο, και παρόλα αυτά τον Χριστό τον μισούν και τον απέρριψαν. Με άλλα λόγια, ούτε έγραψαν την Παλαιά Διαθήκη για χάρη μας, ούτε την μετέφρασαν για χάρη μας, αφού η μετέφραση έγινε προ Χριστού, ούτε την κρατούν για χάρη μας, αφού μισούν τον Χριστό. Άρα έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει ούτε αλλοιωθεί, ούτε νοθευτεί. Η πεποίθηση αυτή ενισχυθεί από έναν ανεκαλυφθάσαν τα χειρόγραφα του Κουμουράν. Τι είναι τα χειρόγραφα του Κουμουράν? Τα χειρόγραφα του Κουμουράν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά έγγραφα, χειρόγραφα σε περγαμινά, του πρώτου αιώνα, στα χρόνια του Χριστού και λίγο πιο πριν, σε μια περιοχή όπου υπήρχε ένας παράδοξος τρόπος μοναχισμού, ασκητισμού. Υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν ασκητικά σαν μοναχοί και είχαν καταγράψει και είχαν σώσει αυτά τα κείμενα στα εβραϊκά. Και βρίσκεται μεγάλη ποικιλία κειμένων από πολλά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία βεβαιώνουν και τα κείμενα που έχουμε εμείς. Διότι πολλές φορές λέγανε ότι με την μετάφραση καμιά φορά μπορούν να μπουν και λάθη μέσα στα κείμενα και η μετάφραση να μην είναι ακριβής. Τα κείμενα του Κουμράν έρχονται να βεβαιώσουν και τα εβραϊκά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία τα έχουν οι Εβραίοι, και αυτά που έχουμε εμείς σήμερα στην δική μας κατοχή της Εκκλησίας, η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Να δούμε τώρα προφητείες για τον Χριστό. Θα αρχίσουμε με προφητεία περί του προδρόμου. Και είναι αυτό το γνωστό που ξέρουμε. «Ιδού εγώ αποστέλω το άγγελόν μου και επιβλέψε οδόν μου προ προσώπου μου, και ενώ ο πρόδρομος θα μεσουρανεί με ταυτόν, ήξη εις τον ναόν εαυτόν ο Κύριος, ον ημίς ζητείτε, και ο άγγελος της Διαθήκης, ον ημίς θέλετε. Ιδού έρχεται και καθείτε χωνεύων και καθαρίζων». Από τον προφήτη Μαλαχία, το κεφάλαιο 3. Ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Παιδίον εγεννήθην ημίν Υιός, δηλαδή αγόρι, και δόθη ημίν, και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχον Ειρήνης, Πατήρ του Μέλλοντος Αιώνος. Από τον προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο 9, και είναι γνωστό το κείμενο για μας, διότι το ψέλνουμε στο μεγάλο απόδειπνο. Στο μεθυμόν ο Θεός. Οπότε βλέπουμε ότι η Εκκλησία όχι απλά τα έχει αυτές τις προφητείες, τις έχει, αλλά και μέσα από την ημνογραφία πάντοτε πρόσεχε ο κόσμος να τις γνωρίζει και να τις καταλάβει. Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσεται έτερος προς Αυτόν, Αυτός δημιούργησε τον κόσμο, Αυτός αποκάλυψε τη σοφία Του στους ανθρώπους, μετά δε τούτο επί της γης όφθη και της ανθρώπης να ανεστράφει. Από τον προφήτη Βαρούχ. Θα πούμε μόνο δύο ακόμα προφητείες ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Από τον προφήτη Μιχαία, αυτό που ακούμε πριν τα Χριστούγεννα. Βηθλεέμ, είσαι η μικρότερη πόλη της φυλής Ιούδα, γιατί εκεί θα γεννηθεί σαν άρχοντας εκείνος που υπάρχει απ' αρχής, από όταν δημιουργήθη ο κόσμος.

0: στείλει για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από την αρχή, από τους πρωτοπλάστες, σε όλα τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και μέχρι τις ημέρες μας. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Για κανέναν άλλον άνθρωπο στον κόσμο δεν υπήρχε μια προϊστορία, όπως λέγαμε στην αρχή. Η ζωή του κάθε ανθρώπου έρχεται με τη γέννηση και τελειώνει με το θάνατο. Η ζωή του Χριστού έρχεται πολλούς αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού και να γίνεται άνθρωπος και διαρκεί αιώνια και μετά τον θάνατό του, εφόσον μιλάμε για την Ανάσταση του Χριστού, και είναι αυτό το γεγονός το οποίο είναι το θεμέλιο της πίστεως μας. Έτσι λοιπόν και με αποδείξεις από την επιστήμη πάντοτε και εκτός της πίστεως μας και εκτός της Εκκλησίας βλέπουμε ότι αυτή η αλήθεια η οποία είναι ο ίδιος ο Χριστός μένει στον αιώνα. Με την χάρη του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς να προσπαθήσουμε στη ζωή μας να ερμηνεύσουμε σωστά αυτά τα κείμενα, να ψάξουμε τις αλήθειες στα κείμενα της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος να βαδίζουμε και εμείς προς τον Χριστό μας, προς τον Μεσσία, προς την αιωνιότητα. Αμήν.
1: Του προφήτου σου Ισαΐου την μνήμη, Κύριε, ορτάζοντες δι' αυτού σε δισοπούμεν σώσοντας ψυχάς ημών. Στολέστες εξαίματος οραϊζόμενος, Κύριο παρίστασε το βασιλείο ουρανών, Χριστοφόρε αείδη με.
2: Όθεση να σωμάτων και μαρτύρων χωρίες, άδειστη τρισαγίου και φρικτή μελωδία, διότι εσύ και εσύ εστέσες, σώζε

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενώρητων επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, ετι δέκει των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τ' ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχτήν την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρία ταύτην και πάσαν μονιμπόλην χωράν κινήσων απολύν θρημούλιμ, ουσίσμου κατά πονισμού καιρός μαχαίρας, επιδρομής χαίρισαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γεννή μην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλ...

0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,
1: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστων ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, σήτη Αγία Εκκλησία εν ωρία τάφη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίω επί σε ανέτειλε, χόρευε νυν και αγάλωσιον, σι δε αγνή τέρπο Θεότο και εν τη εγέρση του τόκου σου.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρί και ο και Αγιώ Πνεύματι και νυν και έκυρος ονός τον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου μου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, των Εναγίης Πατρών ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσάριων, ως Αρχιεπίσκοπων Αρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων αιών μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του Εντρινάβου, Γεωργίου του Γραψάνη, Ζωάνου του Μονεβασιού του και Δαμιανού του Εγκυσάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νεοκολάου τεν Βουνένης, ον και τη μνήμη είναι επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι, ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, η Παναγία βοήθειά μας και αύριο με υγεία.

Πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του, εκ της Σκήτης Κολιτσού, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του, εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Θεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε», ο ασθενών απεκρίνατο, «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες, Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος».

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Φερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Πρώτη πιστών. Εσύ Κύριε, μας φανέρωσες το μεγάλο αυτό μυστήριο της σωτηρίας. Εσύ καταξίωσες εμάς τους φτωχούς και ανάξιους δούλους σου να γίνουμε λειτουργή της Αγίας σου Τράπεζας. Εσύ λοιπόν, με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, κάνε μας ικανούς να εκπληρώσουμε τη διακονία αυτή. Να σταθούμε δηλαδή, χωρίς να κατακριθούμε, μπροστά στην Αγία σου δόξα και να σου προσφέρουμε θυσία δοξολογίας, διότι εσύ είσαι που ενεργείς τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Δώσε Κύριε η θυσία μας να γίνει δεκτή και ευπρόσδεκτη ενώπιόν σου και για τα δικά μας αμαρτήματα και για τα σφάλματα που από άγνοια διέπραξε ο λαός. Διότι σε σένα αρμόζει κάθε δοξολογία, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τας ευθείας».

0: Στη Μόσχα εργάζεται και μαθητεύει σε χειρουργική κλινική του καθηγητή Διάκονοφ. Οι κανονισμοί της κλινικής υποχρέωναν καθέναν από τους νέους γιατρούς να εκπονήσει μια διατριβή. Ο καθηγητής Διάκονοφ του πρότεινε το θέμα «Η φυματίωση στην άνθρωση του γόνατος». Ο Βαλεντίν όμως δεν βρήκε ενδιαφέρον και μετά από λίγες μέρες ενημέρωσε τον καθηγητή για τη δική του επιλογή σχετικά με τη μέθοδο τοπικής αναισθησίας. Ο καθηγητής δεν γνώρισε τη μέθοδο και το σχετικό βιβλίο του καθηγητή Μπράουν. Ακούγοντας τις θέσεις του μαθητή του, ενθουσιάστηκε και τον παρότρινε να αφήσει το δικό του θέμα και να ασχοληθεί με την τοπική αναισθησία. Για την ολοκλήρωση της μελέτης του, επειδή έπρεπε να γίνουν εργαστηριακές ανατομικές έρευνες με ενέσεις ζελατίνης, αναγκάστηκε να ζητήσει μεταγραφή στο Ινστιτούτο Τοπογραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής, το οποίο διεύθυνε ο καθηγητής Ρέιν, πρόεδρος του Χειρουργικού Συλλόγου Μόσχας. Ούτε και ο Ρέιν γνώριζε κάτι για τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Ο Βαλεντίν άρχισε με ζήλο τις ερευνές του. Εργαζόταν μέρα νύχτα. Γράφησε ένα γράμμα του προς τη γυναίκα του. «Δεν θα φύγω από τη Μόσχα εάν δεν πάρω από εδώ όσα χρειάζομαι. Γνώσεις και ικανότητα να δουλεύω επιστημονικά. Εγώ συνήθως δεν έχω μέτρο στη δουλειά και ήδη νιώθω υπερκόπωση. Και έχω πολλή δουλειά μπροστά μου. Για να ολοκληρώσω τη διατριβή πρέπει να μάθω τη γαλλική γλώσσα και να διαβάσω 500 περίπου μελέτες στα γαλλικά και στα γερμανικά. Εκτός τούτου, πρέπει να διαβάσω πολύ για τις εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να γίνω διδάκτορη ιατρικής πριν τον Ιανουάριο του 1910, εάν βέβαια όλον αυτόν τον καιρό δεν με απασχολήσουν για άλλα θέματα επιπλέον, αλλά μετά θα ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος μπροστά μου». Και γράφοντας την τελευταία φράση, δεν εννοούσε καθόλου απλώς μια πετυχημένη επιστημονική καριέρα που θα το απέφερε δόξα και χρήματα. Άλλο ήταν το όραμά του. Η ανακούφιση του αρρώστου επιθυμούσε να κάνει πιο υπερφερτό τον πόνο των αρρώστων και πιο εύκολο το έργο των γιατρών. Μη λησμονούμε ότι η ιατρική επιστήμη τα χρόνια εκείνα δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει τις σημερινές γνώσεις και βέβαια τα σύγχρονα μέσα. Η γενική αναισθησία που τότε έκανε τα πρώτα δειλά βήματά της ήταν ακόμη ατελής. Ο ίδιος ο Βαλεντίν έλεγε πως η γενική αναισθησία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό και επέμενε στην τοπική αναισθησία και προσπαθούσε με τις πολύμοχθες έρευνές του να την τελειοποιήσει. Τα έτη 1908-1909 στο περιοδικό «Χειρουργική» ο Βαλεντίν δημοσιεύει τις πρώτες επιστημονικές μελέτες του για την τοπική αναισθησία. Διηγείται για τις ερευνές του την περίοδο αυτή ο ίδιος. Πολύ σύντομα κατάφερα να βρω έναν απλό και σίγουρο μαζί τρόπο να γίνεται ένεση στο σημείο εξόδου του ισχυϊκού νεύρου από τον κλωβό της λεκάνης, κάτι το οποίο ο καθηγητής Χέρι Μπράουν θεωρούσε πως ήταν αδύνατο να γίνει. Είχα βρει έναν τρόπο να κάνω ένεση στο μέσο του ισχυακού νεύρου, αλλά και τρόπο εφαρμογής της μεθόδου αυτής της τοπικής αναισθησίας στην άκρα χείρα. Σχετική με αυτές μου τις ανακαλύψεις ήταν η εισήγησή μου στο χειρουργικό σύλλογο της Μόσχας και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων ήταν πολύ μεγάλο. Τόσο πολύ είχε αφοσιωθεί στην επιστημονική έρευνα που είχε ξεχάσει τις στοιχειώδεις δικές του ανάγκες και της οικογένειάς του. Η επιστημονική έρευνα δεν του απέφερε χρήματα και έφτασε στα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό αναγκάστηκε να εργαστεί και πάλι σε επαρχιακό νοσοκομείο. Πρώτα κατέφυγε στο χωριό Ρωμάνοφσκα της περιοχής Σαράτοφ κοντά στην πόλη Μπαλάσοφ νοτιοανατολικά της Μόσχας. Η Ρωμάνοφκα βρισκόταν στο ποτάμι Χόπερ. Οι κάτοικοι διακρίνονταν για ένα πρωτογονισμό. Συχνά μεθούσαν, δημιουργούσαν επεισόδια και μάλιστα αιματηρά. Οι ασθένειες, ιδίως της σύφυλης και πνευμονίας, θέριζαν τον πληθυσμό. Οι γιατροί και νοσοκόμες δεν προλάβαιναν να εξυπηρετούν τους ασθενείς. Καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρία του μικρού νοσοκομείου, δυναμικότητος 25 κλινών. Από επίσημα έγγραφα πληροφορούμαστε πως την εποχή που ο Βαλεντίν πήγε στο Ρωμάνοφκα επισκέπτονταν κάθε χρόνο τα εξωτερικά ιατρία 31.640 ασθενείς. Οι γιατροί δέχονταν 25 με 30 ασθενείς την ώρα και πολλές φορές παραπάνω. Αφιέρωναν για κάθε ασθενή το πολύ 2 λεπτά. Σε αυτά τα 2 λεπτά έπρεπε να γίνει εξέταση ή διάγνωση και να δοθεί θεραπευτική αγωγή. Και έπειτα από αυτή την εξαντλητική υπηρεσία, οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται με το άλογο τα χωριά, να εξετάζουν τους ασθενείς, να κάνουν επιτόπου χειρουργικές επεμβάσεις. Αλλά και οι χώροι των ιατρείων στο Ρωμάνοφκα και στα γύρω χωριά ήταν φρικτοί, μικροί και αποπνικτικοί. Σε ένα δωμάτιο 3 γιατροί δέχονταν ταυτόχρονα 3 ασθενείς και μοιράζονταν το ίδιο γραφείο. Στον ίδιο χώρο πίσω από ένα παραβάν γίνονταν γυναικολογικές εξετάσεις. Δίπλα έκαναν μικροχειρουργικές επεμβάσεις, παραδίπλα αλλαγές, εμβόλια στα παιδιά κλπ. Το όλο σκηνικό συμπεριλωνόταν από τις φωνές, τα κλάματα, το συνοστισμό στις αίθουσες αναμονής, το θόρυβο, τις λιποθυμίες από την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι γιατροί θα έπρεπε να είχαν ατσάλινα νεύρα, εξαιρετική υπομονή και ηρωισμό για να αντέξουν όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση. Σε αυτές τις πρωτόγονες και απάνθρωπες συνθήκες εργάστηκε ο Βαλεντή για 1,5 χρόνο. Εργαζόταν εντατικά στα εξωτερικά ιατρεία, περιόδευε στα χωριά και ταυτόχρονα ανέλαβε και το χειρουργικό τμήμα. Μέσα σε ένα χρόνο έκανε 300 χειρουργικές επεμβάσεις. Την εμπειρία του από τις επεμβάσεις δημοσίευσε σε μικρή μελέτη του. Παρόλη του την εξοντική εργασία του, συνέχισε και τις μελέτες του για την τοπική αναισθησία κατά τις περιόδους των ετήσιων αδειών του στη Μόσχα. Όπως αφηγείται ο ίδιος, δούλευα από το πρωί ως το βράδυ στο Ινστιτούτο του καθηγητή Ρέιν και του καθηγητή Καρουζίν στην έδρα της περιγραφικής ανατομίας. Εκεί μελέτησα περίπου 300 κρανία και βρήκα έναν πρωτόγνωρο τρόπο να γίνεται η ένεση στο δεύτερο κλάδο του τρίδημου νεύρου στην άμεση έξοδό του από το στρογγύλο τμήμα. Η θητεία του στη Ρωμάνοφκα πλησιάζει στο τέλος της. Ο γιατρός Βαλεντίν ζει μια νέα εμπειρία όπως τον αφηγείται στη βιογραφία του. Λίγο πριν φύγουμε από τη Ρωμάνοφκα γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μου Αλιώσα με πολλές περιπέτειες. Παρόλο που πλησίαζε η ώρα να γεννήσει η γυναίκα μου έφυγα για τον Παλάσοφ για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Υγειονομικού ελπίζοντας πως θα προλάβαινα να γυρίσω πίσω πριν τη γέννα. Δίχως να περιμένω το τέλος της συνεδρίασης, έτρεξα στο σταθμό, αλλά το τρένο ήδη είχε σφυρίξει για δεύτερη φορά και αναχωρούσε από την αποβάθρα. Δεν είχα προλάβει να αγοράσω το εισιτήριο και όταν μπήκα στο βαγόνι αντίκρισα πολλούς Τατάρους, γεγονός που με ανησύχησε, διότι δεν θα μπορούσαν να ταξιδεύουν οι άνθρωποι αυτοί προς την κατεύθυνση της Ρωμάνοφκα. Και έτσι κατάλαβα ότι πήρα το τρένο του Χάρκοβου και όχι το δικό μου και ότι έπρεπε να κατέβω στον πιο κοντινό σταθμό για να επιστρέψω πίσω στον Παλάσοφ. Αλλά ο Θεός με βοήθησε και στη Ρωμάνοφκα με περίμενε η γυναίκα μου και ο νεογέννητος γιος μου. Τη γυναίκα μου ξεγέννησε μια συνάδελφος γιατρός η οποία είχε γυρίσει πριν από μένα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και η οποία βρέθηκε εκεί γιατί πήγαινε στην περιοχή που εργαζόταν. Από τη μακρινή Ρωμάνοφκα ο Βαλεντή μετακομίζει προς τα βόρεια πιο κοντά στη Μόσχα στην πόλη Περεσλάβλς-Ζαλέσκι. Η πόλη θεωρείται από τις παλιές ρωσικές πόλεις και βρίσκεται 130 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, μαζί με την πόλη του Αγίου Σεργίου, του Ροστόβ, του Γιαροσλάβ, την Κοστρομά, το Σουνζάλ, το Βλαντιμίρ, αποτελούν το λεγόμενο χρυσό δαχτύλιο της Μόσχας και παρουσιάζουν σήμερα εξαιρετικό αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Ο Βαλεντίν βρέθηκε σε μια ωραία γραφική πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου ωραίες και δεν διέφεραν από τις συνθήκες του Ρωμάνοφκα. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι, ενώ ο καθημερινός καθαρισμός του βόθρου, που αντικαθιστούσε το σύστημα της αποχέτευσης, ακινητοποιούσε για ώρες τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Βαλεντίν ανέλαβε τη νέα του θέση ως αρχίατρος και χειρουργός. Έμεινε με την οικογένειά του σε ένα αγρόκτημα ένα χιλιόμετρο μακριά από το νοσοκομείο. Κάθε πρωί Μια άμαξα ερχόταν για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά και αυτό το χρόνο της μετάβασης δεν τον άφηνε ανεκμετάλλευτο. Έπαιρνε μαζί του 15 με 20 κάρτες λεξικό με γερμανικές και γαλλικές λέξεις και τις αποστήθιζε στο δρόμο. Καταγράφουμε μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά του εκείνη την εποχή. Ο μεγαλύτερος γιος του Μιχαήλ Βαλεντίνοβιτς θυμάται. Ο πατέρας εργαζόταν την ημέρα, το βράδυ, τη νύχτα, ασταμάτητα. Το πρωί δεν το βλέπαμε γιατί έφευγε νωρίς για το νοσοκομείο. Γευματίζαμε μαζί, αλλά και εδώ ο πατέρας παρέμενε σιωπηλός. Συνήθως διάβαζε κάποιο βιβλίο. Η μητέρα προσπαθούσε να μην το αποσπάσει την προσοχή. Άλλωστε και αυτή ήταν λιγομίλητη. Η πρώην οικιακή βοηθός του, Ελισαβέτα Νικανόροβνα, η οποία εργάστηκε σχεδόν 7 χρόνια στην οικογένεια των Βόινο Γιασενέσκι, τους θυμόταν με πολύ αγάπη. Η Άννα Βασιλίγευνα ήταν η πιο όμορφη γυναίκα της πόλης, ψηλή, γεροδεμένη, αλλά κουραζόταν γρήγορα. Και πώς να μην κουραστεί, δεν ήταν όπως τώρα που πας στο κατάστημα και αγοράζεις όσα χρειάζεσαι. Τον άντρα της τον αγαπούσε πάρα πολύ, ποτέ δεν του αντιμίλησε. Μπορεί και να υπήρχαν μεταξύ τους παρεξηγήσεις, αλλά μπροστά στα παιδιά και στην υπηρεσία δεν έλεγαν κουβέντα. Ο κύριος ήταν αυστηρός. Με τις δουλειές του σπιτιού δεν ανακατευόταν. Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει περίσσια κουβέντα. Αν δεν του άρεσε κάτι, κατά τη διάρκεια του γεύματος σηκωνόταν και έφευγε από το τραπέζι σιωπηλός, ενώ η Άννα Βασίλεγγυβνα έτρωγε το πιάτο με τα μάτια. Έψαχνε να βρει τι δεν του καλοάρεσε. Ο κύριος έπαιρνε το πρωινό του μόνος του στις 8 το πρωί. Ερχόταν για γεύμα στις 5, έπειτα διχόταν τους ασθενείς στο ιατρείο του. Μετά το βραδινό σαμοβάρι πήγαινε στο γραφείο του. Διάβαζε εκεί και γραφείο σου είχε πετρέλαιο η λάμπα. Τον καλούσα συχνά τις νύχτες στο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν σιωπηλά και έφευγε. Δεν εκνευριζόταν ποτέ αν τον καλούσαν. Ζούσαν ήσυχα. Μια φορά το μήνα τους επισκεπτόταν μια γνωστή τους ηγουμένη από τη Μονή Φιοντόροφσκη. Ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Κάπου-κάπου έρχονταν να τους δει ο γιατρός Μιχνέβιτς με τη γυναίκα του Σοφία. Εργάζονταν μαζί στο νοσοκομείο. Με τα παιδιά ο κύριος και η κυρία ήταν πολύ στοργικοί. Δεν τα τιμώρησαν ποτέ, δεν τους είπαν άσχημη κουβέντα. Μόνο το μίσα μερικές φορές η μητέρα του για τις αταξίες που έκανε τον έβαζε στο πατάρι, αλλά γρήγορα τον έβγαζε από εκεί. Για το πατάρι ο Μιχαήλ δεν θυμόταν τίποτα, αλλά η τρυφερότητα και η καλοσύνη που επικρατούσαν στην οικογένεια είχαν ριζώσει βαθιά μέσα του. Ο Μιχαήλ θα πει αργότερα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Τα έπιπλά μας στο Περεσλάβλ ήταν πολύ κακοφτιαγμένα. Οικονομίες ο πατέρας δεν είχε ούτε τότε ούτε ποτέ άλλοτε. Αυτό επισημαίνει και η Ελισαβέτα Νικανόροβνα. Δεν είχαν λόγους να περηφανεύονται για κάποια αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο η οικογένεια των Βόινο Γιασενέσκι. Κρασί και τσιγάρα δεν κρατούσαν στο σπίτι τους, γλυκά επίσης δεν είχαν ποτέ. Μόνο βιβλία που έστελναν ταχυδρομικός. Βιβλία είχαν πολλά. Ούτε στα θέατρα πήγαιναν, ούτε επισκέψεις έκαναν και αυτούς σπανίως τους επισκέπτοντα. Το 1916 ο Βαλεντίν ετοίμασε και επέβαλε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία. Η διατριβή ενθουσίασε τους καθηγητές.
1: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου.

0: επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκυμε. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη

των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου δόξαση.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, να χαλάσει όλη την κτήση και να την ξαναφτιάξει δισεκατομμύρια μεγαλύτερη και καλύτερη. Τέτοια δύναμη έχει. Όμως αυτός, ο παντοδύναμος Θεός, που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν δίδει. Επομένως, όλα εξαρτώνται από την θέληση και την μετάνοια του ανθρώπου. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσομαι, Αλλαγία Θεοτόκη σώσομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν.
2: Με τον πατέρα Αρσένιο. Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Φραγκίσκος έλαβε το μεγάλο δώρο της καρδιακής προσευχής και η Θεία Πρόνοια του έστειλε ένα ακόμα μεγάλο δώρο ανυπολόγιστης αξίας. Επισφραγίζοντας τον λόγο του οσίου γέροντος Δανιήλ του Καντουναγκιώτου, ο Θεός έστειλε κοντά στον λαϊκό ακόμη Φραγκίσκο τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, ο οποίος έγινε ο αγαπητός συνασκητής του μέχρι το θάνατό του. Είναι αδύνατο να γράψει κάποιος για τον γέροντα Ιωσήφ χωρίς να αναφέρει και τον πατέρα Αρσένιο, διότι αφότου γνωρίστηκαν, έζησαν μαζί σαν αδέλφια άχρη θανάτου. Ποτέ τους δεν χώρισαν, ποτέ τους δεν αντάλλαξαν ψυχρό λόγο, ποτέ τους δεν επέτρεψαν κάτι να μπει ανάμεσά τους. Τόση ομόνοια και σύμπνοια είχαν, ώστε ήταν σαν μια ψυχή σε δύο σώματα. Και πράγμα θαυμαστό, η βαθιά τους αγάπη ποτέ δεν εξετράπησε παρησία, αλλά πάντοτε σε θεάρεστη άμυλα πνευματικών αναβάσεων. Ο πατήρ Αρσένιος δεν είχε την οξύτητα του πνεύματος που είχε ο γέροντας Ιωσήφ. Ήταν πολύ απλός και αναδείχτηκε μεγάλος ασκητής, τέλειος υποτακτικός, άνθρωπος επουράνιος που γνώριζε να προσεύχεται. Με λίγα λόγια, νυπτικός ησυχαστής σε μέτρα εφάμιλα των αρχαίων πατέρων. Ο αγιασμένος πατήρ Αρσένιος, κατά κόσμον Αναστάσιος Γαλανόπουλος, του Δημητρίου και της Σωτηρίας, γεννήθηκε το 1886 στη Σαμψούντα του Μαρτυρικού Πόντου από ευλαβεστάτη οικογένεια με ιερατική παράδοση. Η πολυμελής οικογένεια του πατρός Αρσενίου το 1898 από τους διωγμούς των Τούρκων κατέφυγε στον Ορθόδοξο Κάφκασο όταν εκείνος ήταν 12 ετών. Έτσι οι γλώσσες του ήταν τα ποντιακά, τα τουρκικά και τα ρωσικά. Τα δε ελληνικά του ήταν ελάχιστα. Από τα μέλη της οικογενείας του νεαρού Αναστασίου, ο παππούς του ήταν ζωντανό παράδειγμα ιερέως με πολλή αγάπη και υπομονή, αλλά και ο πατέρας του, που ήταν και αυτός ιερέας και μάλιστα πολύ αγιασμένος, αφού με την προσευχή του έβγαζε δαιμόνια. Η δε μητέρα του ήταν και αυτή κόρη ιερέως. Μέσα σε αυτήν την ευλογημένη οικογένεια μεγάλωσε ο μικρός Αναστάσιος. Η ευλαβεστάτη μητέρα εμφύτεψε στα παιδιά της την αρετή και τον πόθο για την προσευχή. Έτσι, τόσο η μικρότερη αδερφή του η Παρθένα, όσο και ο μικρός Αναστάσιος, είχαν από νηπιακή ηλικία έντονο τον πόθο της μοναχικής ζωής. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Λεωνίδας, ήθελε και αυτός να μονάσει. Οι γονείς του όμως, μη γνωρίζοντες τον μοναχικό του πόθο, φρόντισαν να τον αποκαταστήσουν με μια σεμνή, ταπεινή, εργατική και σόφρονα κοπελίτσα, την Δέσποινα. Από αυτό το γάμο γεννήθηκε ο μετέπειτα παπά Χαράλαμπος. Το βρέφος το βάφτισε ο Αναστάσιος, δίνοντάς του αυτό το όνομα, και έγινε κατεξοχήν δικό του παιδί, καθότι ο Χαράλαμπος αργότερα ακολούθησε τα ευλογημένα ασκητικά ίχνη του θείου του στο Άγιον Όρος, γενόμενος κατά πάντα τέλειος μοναχός δίπλα στον πατέρα Αρσένιο και τον γέροντα Ιωσήφ. Ελεύθερος από μέρημνες και υποχρεώσεις, ο Αναστάσιος έλαβε την αμετάκλητη απόφαση να μονάσει στα Ιεροσόλυμα. Η ευλογημένη οικογένειά του δεν έφερε καμία αντίρρηση, μάλιστα το θεώρησαν τιμή τους, όπως και είναι άλλωστε. Η δε οσία μητέρα του έλεγε μεταξύ των άλλων συμβουλών: «Κοίταξε να τηρήσεις αυτά που κάνουν εκεί». Ο Αναστάσιος ξεκίνησε από τον Κάφκασο για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων και μάλιστα με συνθήκες πολύ επικίνδυνες. Απαραίτητος σταθμός για όλους σχεδόν τους Ρώσους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα ήταν η Βασιλεύουσα. Σ' αυτήν έφτασε ο Αναστάσιος. Εκεί, ενώ ο νεαρός ζηλωτής Αναστάσιος έψαχνε πλοίο για την Παλαιστίνη, τον πλησίασε κάποιος απατεώνας, ο οποίος προσφέρθηκε να τον ξεναγήσει. Του κέρδισε την εμπιστοσύνη, του έφαγε τα χρήματα που είχε για ναύλα και τον οδήγησε κατόπιν σε ένα κακόφημο οίκο για να διανυχτερεύσει. «Εγώ», διηγείται ο κατόπιν ο πατήρ Αρσένιος, «μόλις πήγα κατακουρασμένος από το ταξίδι, ζήτησα να με βάλουν κάπου να κοιμηθώ. Μια γυναίκα μου έδειξε μια γωνιά σε ένα διάδρομο. Αμέσως ξάπλωσα κάτω και κοιμήθηκα, αλλά συχνά πυκνά ξυπνούσα ακούοντας θορύβους, τραγούδια, άπρεπες κουβέντες». Όταν ξημέρωσε ο νεαρός Πάγκαλος Ιωσήφ, σηκώθηκε, ευχαρίστησε και έφυγε. Είδηση δεν πήρε. Τι απλή και αγιασμένη ψυχή. Μόλις βγήκε έξω, τον πλησίασε κάποιος άγνωστος, τον σταμάτησε και τον ρώτησε. «Εσύ, τι γύρευες εδώ μέσα?» «Με έφεραν για να κοιμηθώ». «Εδώ, παιδί μου, που σε έφεραν είναι κακόφημο σπίτι. Άντε, πήγαινε τώρα και άλλη φορά να προσέχεις». Όταν αργότερα ρωτήθηκε ποιος ήταν εκείνος ο άγνωστος, απάντησε με απλότητα. «Μπορεί να ήταν και ο φύλακας Άγγερος, μπορεί και ο Άγιος Αλέξιος». Ο απένταρος πια Αναστάσιος με τη χάρη του Θεού κάπως κατάφερε να βρει ξανά ναύλα και έτσι ταξίδευσε για την Παλαιστίνη. Μετά από πολλές περιπέτειες και ταλαιπωρίες, χάρης και στις προσευχές της Αγίας Μητέρας του, έφτασε στους Αγίους Τόπους γύρω στα 1910. Ήταν τότε 24 ετών. Ο Αναστάσιος, ο μετέπειτα πατήρ Αρσένιος, περιπλανόμενος πέρασε και από τη μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, όπως και από το Σαραντάρι Όρος. Όταν έβαζε μετάνοια στους μοναχούς εκεί, τραβούσαν το χέρι. Δεν ήσαν ιερείς για να του δώσουν ευλογία και έτσι από ταπείνωση το τραβούσαν. Και ο ταπεινός Αναστάσιος έλεγε μέσα του: «Ω, τόσο αμαρτωλός είσαι, ώστε δεν σ' αφήνουν ούτε το χέρι να φιλήσεις». Τελικά αποφάσισε να μονάσει στη μονή του Αγίου Σάβα. Εκάριδε μοναχός λαμβάνοντας το όνομα Ανατόλιος στο Σαραντάρι Όρος. Τον διέκρινε παιδική απλότητα, φλογερή πίστη και δυνατός πόθος για προσευχή. Στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, ο ηγούμενος του ανέθεσε τα καθήκοντα του δοχιάρη, του αποθηκαρίου δηλαδή. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Ανατόλιος γνωρίστηκε με έναν ευλαβέστατο ιεροδιάκονο, τον πατέρα Βασίλειο, τον μετέπειτα φημισμένο γέροντα Ιερώνυμο της Αιγίνης. Αυτός ήταν μεγάλη μορφή και πολύ ενάρετος, άνθρωπος με πολύ προσευχή. Κατήγετο δε και αυτός από τα μέρη της Ανατολής, από την Κέλβερη της Καπαδοκίας. Με την κοινή αγάπη τους για νοερά προσευχή και πνευματική ζωή, οι δύο άντρες πολύ σύντομα συνδέθηκαν με στενή πνευματική φιλία. Ο πατήρ Βασίλειος εντυπωσιάστηκε με τον βαθύ πόθο και την ακόρεστη δίψα για προσευχή του πατρός Ανατολίου. Έτσι τα βράδια, μετά τα διακονήματά τους και τις ακολουθίες, συναντιόντουσαν και συζητούσαν διάφορα πνευματικά θέματα και προσεύχονταν μαζί με την κατανυχτική ευχή για ώρες ολόκληρες. Και οι δύο θεώρησαν την συνάντησή τους αυτή ευλογημένη συγκυρία. Εν τω μεταξύ, η μικρότερη αδελφή του είχε γίνει μοναχή σε ηλικία 16 χρονών στην Ιερά Μονή Θεοσκεπάστου του Πόντου, με το ονομαστήσα Ευπραξία. Πυρουμένη από θείο ζήλο, ήλθε στα προσκυνήματα του Σωτήρου στα Ιεροσόλυμα. Αφού λοιπόν συναντήθηκαν τα δύο αδέλφια, ο πατήρ Ανατόλιος αμέσως της αποκάλυψε αυτόν τον θησαυρό, τον πατέρα Βασίλειο, για να απολαύσει και αυτή τις σοφές διδασκαλίες του γύρω από την προσευχή. Ο σοφός ηγούμενος της Μονής επέτρεψε στη μοναχή Ευπραξία να παραμείνει στον ξενώνα της Μονής για μια εβδομάδα. Στο διάστημα αυτό μαζεύονταν οι τρεις τους κάθε βράδυ και ο πατήρ Βασίλειος τους δίδασκε την κατανυχτική ευχή μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μοναχή Ευπραξία, πραγματικά οσία ψυχή, τόσο εντυπωσιάστηκε από τις διδασκαλίες και την ενάρετη ζωή του πατρός Βασιλείου που τον έκανε γέροντά της. Και όταν αργότερα ο πατήρ Βασίλειος κατέληξε στην Αίγινα, πήγε εκεί και αυτή και τον υπηρέτησε για 47 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα μετά την κοίμηση του αγαπητού της γέροντος, η τρισευλογημένη γερόντισσα αξιώθηκε να τον δει αρκετές φορές εν οράματι. Στους Αγίους Τόπους ο πατήρ Βασίλειος έμεινε περίπου ένα χρόνο και μετά έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Πίστευε πως στην πόλη θα έβρισκε κάποιον να τον καθοδηγήσει υψηλότερα. Έτσι έμεινε ο πατήρ Ανατόλιος μόνος του, συνεχίζοντας την μακαρία ζωή της προσευχής και της προσφοράς. Εν τω μεταξύ όμως, με τις συμβουλές του γέροντας Ιερονύμου, η καρδιά του είχε πειρωθεί να έβρει την νοερά προσευχή, και επειδή δεν ήταν κανείς εκεί να τον οδηγήσει, είπε: «Αν που θα καθίσω εδώ, θα πάω στη Βηθλέμ». Πήγε στη Βηθλέμ και έγινε νεοκόρος λίγα έτη. Του έδωσαν εκεί λίγα χρήματα και πήγε και αγόρασε ένα ράσο μεταξωτό. Τι ήξερε αυτός από υφάσματα? Το μετάξι και το λινάρι για αυτόν το ίδιο ήταν. Αλλά οι Άγιοι Τόποι τότε είχαν χάσει πλέον το ησυχαστικό τους περιβάλλον. Τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας άνοιξαν τις διόδους για τις πλατιές μάζες προσκυνητών. Κάθε χρόνο η κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Εκτός των άλλων ήρχοντο και οι Αράβησες και τον ενοχλούσαν. Γι' αυτό και είπε: «Στάσου, Ανατόλιε, σήκω και φύγε, γιατί θα την πατήσεις εδώ που είσαι». Καταλάβαινε τον κίνδυνο. Πήρε λοιπόν ευλογία από τον ηγούμενο και φεύγουν μαζί με έναν άλλον πόντιο μοναχό το 1918 και πήγαν με το σιδηρόδρομο από την Ιερουσαλήμ στην Αλεξάνδρεια. Τα λίγα χρήματα που είχαν ξοδεύτηκαν, γι' αυτό και πήγαν στον Πατριάρχη τον Φώτιο τον Πρώτο και του λένε: «Δεν έχουμε χρήματα να πάμε μέχρι το Άγιον Όρος». Και αυτός που ήταν πολύ ελεήμων άνθρωπος τους έδωσε τα αναγκαία. Μπαίνουν λοιπόν στο καράβι και φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τον βοήθησε ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος από το 1912 υπηρετούσε στην ενορία του Αγίου Γεωργίου στη Χάλκη, και έτσι ξεκίνησε για το Άγιο Όρος. Όταν αποβιβάστηκε στη Δάφνη, νόμιζε με την απλότητα που είχε ότι θα βγουν όλοι οι ασκητές από τις σπηλιές και θα του πούν: «Ω, καλώς τον Ανατόλιο, καλώς τον Ανατόλιο». Φυσικά δεν βγήκε κανένας να τον προεπαντήσει. «Τι γίνεται εδώ?» λέει. «Κανένας δεν βγήκε, ρε παιδί μου». Φόρεσε λοιπόν το μεταξωτό ράσο και άρχισε να γυρνάει το όρος, ψάχνοντας να βρει πού θα εγκαταβιώσει. Μόλις τον είδαν οι αγιορείτες πατέρες με τέτοιο ράσο, άρχισαν να τον κοιτούν παραξενεμένοι. Ο πατήρ Ανατόλιος έλεγε μέσα του: «Για να με κοιτάνε αυτοί, κάτι έχω». Ύστερα το κατάλαβε, πούλησε το ράσο και με τα χρήματα έκανε σαρανταλίτουργο για τους γονείς του. Ο νεαρός μοναχός έψαχνε να βρει δάσκαλο να του διδάξει την νοερά προσευχή, αλλά δεν βρήκε κανέναν. Κι έτσι αποφάσισε να μονάσει στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Προτίμησε την Σταυρονικήτα, που τότε ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι, για να έχει ευχέρεια να αγωνίζεται με την ευχή περισσότερο. Ο πατήρ Ανατόλιος, όταν ήταν στη Ρωσία, δούλευε στα καπνά και είχε μάθει να καπνίζει. Όταν έφυγε για μοναχό σταμάτησε, αλλά το πάθος είναι φιλεπίστροφο. Μία αφορμή και λίγια προσεξία θέλει για να ξαναφυτρώσει πάλι. Επειδή λοιπόν στην ιδιόρυθμη μονή ήσαν μερικοί πατέρες που κάπνιζαν, άρχισε και εκείνος να κάνει το ίδιο. Σιγά σιγά συνήθισε να πίνει και κρασί, πράγμα που στον κόσμο δεν το είχε. Έτσι βρέθηκε σε κίνδυνο. Αλλά επειδή ήταν καλοπροαίρετος και πολύ ταπεινός, ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, αλλά τον οδήγησε στον Φραγκίσκο. Αφού έκανε λίγα χρόνια στη Σταυρονικήτα, έγινε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Αρσένιος στις Καριές, στο Σιμωνοπετρίτικο κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, σύμφωνα με τη βολή του αναδόχου του. Από κάπου έμαθε ότι κάποιος έχει νοερά προσευχή και ασκητεύει κάτω από ένα βράχο. Μόλις το άκουσε αυτό, φούντωσε η καρδιά του. Έκανε προσευχή στον Άγιο Νικόλαο λέγοντας: «Άγιε Νικόλαε, εάν βρω αυτόν, εγώ δεν ξέρω αμαρτία. Έχω, δεν έχω, θα πάω να μείνω εκεί, εάν έχει νοερά προσευχή». Και μόλις τελείωσε αυτές τις λέξεις, τον πληροφόρησε ο Θεός με αισθητή φωνή: «Αρσένιε, φεύγε και σώζου», καθώς είχε πληροφορήσει και τον ομώνυμό του Άγιο Αρσένιο τον Μέγα. Αφού πήρε ευλογία από τον ανάδοχό του, έβγαλε τα ρούχα του και τα πέταξε από το παράθυρο κάτω και βγήκε από την πόρτα. Τα πήρε και έφυγε. Πήγε στα κατουνάκια στον διάσημο γέρο Δανιήλ και του λέει: «Θέλω να βρω τον άνθρωπο με την ωραία προσευχή και να ασκητέψω μαζί του». «Από πού είσαι?» «Από τη Σταυρονικήτα». «Ωχ, είσαι από ιδιόρυθμο μοναστήρι και θέλεις να γίνεις και ασκητής εσύ, παιδί μου?» «Ναι, θέλω να γίνω ασκητής». «Καλά. Πήγαινε στην τάδε σπηλιά εδώ κοντά, όπου ασκητεύει ένα καλό παλικάρι που λέγεται Φραγκίσκος. Αν σε κρατήσει θα είναι καλά. 2 υπέρ των 1. Να μην πλανηθεί αυτός, αλλά και εσύ να βρεις έναν καλό σύντροφο. Μόλις άκουσε έτσι ο πατήρ Αρσένιος, έκανε φτερά, πέταξε αμέσως και βρήκε τον Φραγκίσκο κάτω από τον βράχο που ασκήτευε. Με την απλότητά του δεν χρονοτρίβησε. Εξαιτίας του πόθου που είχε, μόλις τον αντίκρισε, τον ρώτησε. «Τι κάνεις εδώ μέσα, αδελφέ μου Φραγκίσκε, έχεις νοερά προσευχή?» Ο Φραγκίσκος έμεινε ευρόντιτος από την τολμηρότητα της ερωτήσεως του άγνωστου μοναχού. «Γιατί θέλεις να μάθεις αν έχω?» «Να, την θέλω κι εγώ. Έφυγα από τη Ιεροσόλυμα για αυτό τον σκοπό». «Ναι, έχω, πάτερ, νοερά προσευχή και ήρθα εδώ να κλάψω τις αμαρτίες μου». «Να'ρθώ κι εγώ μαζί σου να αγωνιστώ?» «Θα μπορέσεις εσύ?» «Θα μπορέσω». «Κάνεις προσευχή?» «Κάνεις μετάνοιες?» «Κλαίς για τις αμαρτίες σου?» «Δεν κλαίω. Κάνω μετάνοιες και προσευχή, αλλά δεν κλαίω». «Να κλαίς για τις αμαρτίες σου, να χύνεις δάκρυα. Και αν θέλεις να μείνεις μαζί μου να αγωνιστούμε, να πας να ερωτήσεις τον γέροντα Δανιήλ». Έφυγε ο Αρσένιος πολύ ωφελημένος. Πάει στο γέροντα Δανιήλ και του λέει: «Πολύ πνευματικός άνθρωπος. Αυτά τα λόγια δεν τα έχω ακούσει ούτε στα Ιεροσόλυμα. Α, βρήκες το φίλο σου τώρα. Πρέπει να πάω, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και πρέπει να αγωνιστώ πιο πολύ. Εδώ οι πατέρες είναι άγιοι και δεν έχουν τόση ανάγκη από μετάνοια. Εγώ έχω πολλές αμαρτίες και πρέπει να πάω στη σπηλιά. Έχω την ευχή σου?» «Να πας». Πήγε στη σπηλίτσα του Φραγκίσκου και με τη μακαρή απλότητα που τον διέκρινε, σαν δώρα του πήγε ένα σίκο, λίγο παξιμάδι και ένα σκαμνάκι. «Με δέχεσαι και μένα?» «Σου έφερα σίκο, σου έφερα και παξιμάδι», σκέφτηκε ο γέροντας Ιωσήφ. «Καλός είναι αυτός, απλούτσικος. Έλα κάτσε, θα αγωνιστούμε μαζί». Και από τότε ασκήτευα μαζί. 37 ολόκληρα χρόνια ήσαν μαζί και ποτέ δεν χώρισαν. Ποτέ δεν επέτρεψαν κάποιον πειρασμό να μπει ανάμεσά τους. Σαν αδέλφια ήσαν. Σαν μια ψυχή σε 2 σώματα. Τόση ομογνωμία και αγάπη είχαν. Αρχικά ο πατήρ Αρσένιος, σαν πρεσβύτερος και στην ηλικία και στη μοναχική ζωή, ήταν ο γέροντας του Φραγκίσκου. Βλέποντας όμως την πνευματικότητα αλλά και το μυαλό του Φραγκίσκου, του παραχώρησε τα πρωτεία. Μια μέρα του λέει: «Θα κάνεις υπακοή σε ό,τι σου πω?» «Ναι». «Εντάξει. Εσύ είσαι ο γέροντας από τώρα». Κι έτσι έγινε γέροντας ο Φραγκίσκος, ενώ ακόμα δεν ήταν μοναχός. Αλλά και ο Φραγκίσκος εκτιμούσε τον πατέρα Αρσένιο σαν γέροντά του. Και ενώ ο γέροντας Ιωσήφ, όσους αργότερα ήλθαν να γίνουν υποτακτικοί κοντά του, τους αποκαλούσε τέκνα, τον πατέρα Αρσένιο πάντοτε ονόμαζε αδελφό και συνασκητή του. Και στις κοινές συνάξεις του απέδιδε τιμές γέροντος. Ήσαν σαν 2 συνασκητές και συναγωνιστές, αλλά κανονικός γέροντας ήταν ο Φραγκίσκος. Μετά από λίγο καιρό είχαν πάει στις Καριές και θέλησε ο πατήρ Αρσένιος να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την φοβερά προστασία. Ρωτάει τον Φραγκίσκο και εκείνος για να τον δοκιμάσει του λέει: «Πρώτα να μου βάλεις μετάνοια». Τώρα πώς να βάλει μετάνοια δημόσια, αφού αυτός ήταν μοναχός και μάλιστα μεγαλόσχημος και 10 χρόνια μεγαλύτερος, ενώ ο Φραγκίσκος ήταν κοσμικός ακόμη. Ήδρωσε, ξύδρωσε, κοίταξε γύρω 2-3 φορές μην τυχόν ήταν κανείς και τέλος έβαλε μετάνοια. Μετά από αυτήν την πετυχημένη εξέταση δεν ξαναδυσκολεύτηκε πλέον. Αργότερα, έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, ήθελα να έχω σαν γέροντα και οδηγό μου τον γέροντα Ιωσήφ, δηλαδή τον Φραγκίσκο, έστω και αν ήμουν μεγαλύτερος. Εκείνος είχε μυαλό, εγώ δεν είχα. Εκείνος ήταν θεωρητικός, γνωστικός, ενώ εγώ ήμουν πρακτικός. Κάποτε 2 άνθρωποι ήθελαν να περάσουν ένα ποτάμι, ο ένας τυφλός και ο άλλος ανάπηρος. Εσήκωσε στους ώμους του ο τυφλός αυτόν που δεν είχε πόδια, αλλά είχε μάτια, και διάβηκαν τον ποταμό. Ο γέροντας είχε ανοιχτά τα νωρά μάτια, αλλά δεν είχε αρκετή σωματική δύναμη. Εγώ ήμουν πρακτικός, είχα πόδια, αλλά δεν είχα μάτια νωρά. Δεν ήμουν νηπτικός. Τον πήρα στην πλάτη μου και υπορευόμασταν. Αυτός με οδηγούσε και περάσαμε τον ποταμό του παρόντος βίου. Ο γέρο Αρσένιος είχε πάρει από το ιδιόρυθμο μοναστήρι συνήθειες όχι καλές. Ο Φραγκίσκος αυτά του τάκοψε με μιας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να συγκατοικήσουν μαζί. Ο πατήρ Αρσένιος, γενναίος αγωνιστής ο ίδιος, τα δεχόταν όλα χωρίς γονγκισμό, αφού στα λόγια του Φραγκίσκου διέβλεπε την σωτηρία του. Του έλεγε ο Φραγκίσκος: «Εκείνο δεν είναι καλό, εκείνο θα το σταματήσεις. Ή θα διορθωθείς και θα καθίσεις φρόνημα, ή από εδώ φύγε». «Τζάνεμ, θα διορθωθώ». «Λες, τζάνεμ, θα διορθωθώ, αλλά δεν διορθώθηκες». «Εμ, κάνε υπομονή». Ο Φραγκίσκος αγίασε τον πατέρα Αρσένιο. Για να δείτε πόσο αυστηρός ήταν, όταν ο πατήρ Αρσένιος πήγαινε να πει: «Ο τάδε καλόγερος έκανε έτσι, αλλιώς». «Κοίταξε, το τι κάνουν έξω από εδώ δεν θα το φέρνεις εδώ μέσα. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, αυτό απαγορεύεται. Εμείς τι κάνουμε». Μετά από λίγο ξεχνιόταν και πήγαινε πάλι να πει κάτι ο πατήρ Αρσένιος. «Πέρασε εκείνος ο κοινοβιάτης. Α, αμελής άνθρωπος». Δεν προλάβαινε να τελειώσει αυτές τις λέξεις και φαπ, κεραυνόσενε θρία. Του έλεγε απότομα: «Μη μιλάς. Μη λες για κανέναν άνθρωπο τίποτα. Ποιος είσαι εσύ να κρίνεις? Δεν τρέπεσαι? Καλά, δεν θα το ξανακάνω». Περνούσαν λίγες ώρες, του ξέφευγε πάλι. Ο τάδε, παπ, άλλη μπαταριά. «Καλά, δεν θα το ξανακάνω». «Μη λες τίποτα, πατέρα Αρσένιε». Ο καλοπροαίρετος αγωνιστής πατήρ Αρσένιος όλα τα δεχόταν με απίστευτα γενναίο φρόνημα. Σκεφτείτε ταπείνωση. Ενώ ήταν ήδη 36 ετών και είχε 12 έτη μοναχός, εντούτοις όλα τα κατεφρόνησε και έκανε υπακοή σε ένα νεαρό λαϊκό 24 μόλις ετών. Αυτά δεν γίνονται χωρίς εσωτερικό αγώνα και αιματηρή βία.

0: Ότι παλάμη τι αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε Κύριε, δόξου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο, συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας, και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνιν επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέη σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κυρίου Ιερονύμου θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θριάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώ και εστους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
5: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και κηδείας νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
4: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Άξιον εστίνος ελιθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε που ουράνιε δίες κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανό. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλισε, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ νητού ευδοκία, χαίρε εθνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχλι προ την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνου και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επιγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνησκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφρονήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
6: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάρη δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
6: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βουάνση πάντας. Χαίρες

0: πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς του σιβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο.

0: πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.

0: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένας ασφαλής τρόπος. Γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό της αιμοδοσίας. Τα σετ είναι μίας χρήσεως, έτσι, και δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Και από ό,τι είδαμε και ακούσαμε μάλλον πριν, με τις προϋποθέσεις που μπορεί να δώσει κάποιος, καταλάβουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δώσουν, έτσι. Και καλό είναι να το κάνουν κιόλας πράξη αυτό, να το κάνουν πράξη προσφοράς.
1: Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε τον φόβο από τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει, παρόλο το ότι η διαφήμιση γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία είναι αρκετά διαδεδομένη, να φύγει τουλάχιστον ο φόβος μερικών που λένε ότι να πάω να δώσω αίμα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχω, ακόμα και από αυτό που αναφέρεται για τις ενέσεις που είναι μιας χρήσεως. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί αυτό για τους ανθρώπους.
2: Ακριβώς για το θέμα του φόβου που αναφέρατε, γι' αυτό και εμείς στοχεύουμε πλέον τη νέα γενιά. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση από το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο, το λύκειο, ακόμα και στον νηπιαγωγείο, να εξοικειωθούν τα παιδιά με την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας, να κατανοήσουν την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας και έτσι να είναι πιο εύκολο να έρθουν να δώσουν αίμα.
1: Η αλήθεια είναι όντως αυτή, είναι ότι πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους πάνω στον τομέα αυτό, να ξέρουν ότι είναι, γιατί υπάρχει ακόμα στους νέους ανθρώπους η ανασφάλεια για το μέλλον, οπότε το να τους δώσει ένα κίνητρο προσφοράς τους ανεβάζεις και ψυχολογικά, το να πεις ότι ξέρεις το δικό σου τέμα μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Και αυτό, όπως το τονίσατε και εσείς, στην προσέλευση των ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων μετά το δυστύχημα των Τεμπών, που φάνηκε ευαισθητοποίηση του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων
3: πρόγραμμα
1: ανθρώπων.
3: Πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του, εκ της Σκήτης Κολιτσού, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.
4: Χωρίς στεφάνι, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, διαβάζει η Μαρία Γουλιδάκη. Τάχα δεν ήταν νοικοκυράκι αυτή στο σπίτι της και στην αυλή της. Τάχα δεν ήταν κι αυτή έναν καιρόν, νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκιον. Και τήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά και μετήρχε το τα οικιακά έργα της καλύτερα από κάθε μίαν. Είχε δε μεγάλην καθαριότητα εις το σπίτι της και εις τα κατόφλιά της, πρόθυμη να σπρίζει και να σφουγγαρίζει, χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην, είτε είναι συνήθις εις όλες τας γυναίκας, τας αγαπώσας μέχρι υπερβολή στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινεν η μεγάλη εβδομάς, εδιπλασίαζε τα σπρίσματα και τα πλησίματα, τόσον όπου έκαμνε το πάτωμα να στράφτει και των τείχων να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη Πέμπτη, και αυτή άναυτε την φωτιάν της, έστεινε την χύτραν της και έβαπτε κατά κόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε την λεκάνη της, εγονάτιζεν, εστάβρωνε τρεις φορές τα λεύρη και ζύμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατωθεί με τα άλλας γυναίκας για να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιάς υψηλής και χονδρής ή στην άκρα ουράν όλου του στήφους των γυναικών, κολλητά με τον τείχον, αλλά φοβήτω μήπως γυρίσουν να την κοιτάξουν. Την μεγάλη Παρασκευή, όλη την ημέραν, ερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και μυρολογούσε τα νιάτα της και τα φίλτατά της όσα είχε χάσει. Και ονειρεύεται το ξυπνητή και μελετούσε να πάγει και αυτή το βράδυ, πριν αρχίσει η ακολουθία, να σπαστεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει, καθώς η εμόρους εκείνη, η κλέψασα την ίασήν της από το Χριστόν. Αλλά την τελευταία στιγμή, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζει, της έλειπε το θάρρος και δεν απεφάσιζε να υπάγει. Της ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων εξήρχητο του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων, εν αλλάξει της μουσικής των ορφανών Χαντζικώστα, και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιώφος πολλής, τότε ο Γιαμπής ο Επίτροπος προέτρεχε να φθάσει στην οικία του, για να φορέσει των μεταξωτών και εντιτών του σκούφων και κρατών των ηλέκτρινων κομβολόγιών του, να εξέλθει στον εξώστην, με τη ματαιουμένη από έτους εις έτος ελπίδα, ότι οι ιερείς θα πεφάσιζον να κάμουν, στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν εις την γειτονιάν, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη την λαμπαδίτσαν την με το φως, ίσα με την παλάμην της, και έριπτεν άφθονον, μοσχολίβανον, εις το πύληνον θυμιατών, προσφέρουσα μακρόδεν το μύρον εις εκείνον, ως της εδέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού, και μη τολμώσα εγκύτερον να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και υλοτρίτους και αιμοσταγής πόδας του. Και την Κυριακήν το πρωί, βαθιά μετά τα μεσάνυχτα, ίστα το πάλιν μισοκριμένη εις το παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και αλειτούργη την λαμπάδα της, και ήκουε τας φωνάς της χαράς και τους κρότους, και έβλεπε και εζήλευε μακρόδεν εκείνας, όπου επέστρεφαν, τρέχουσε φρουφρού από την εκκλησίαν, φέρουσε τας λαμπάδας των λειτουργημένας, αναμένας έως το σπίτι ευτυχής, και μέλουσε να διατηρήσωσι διόλων των χρόνων το Άγιον Φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε και μυρολογούσε, την φθαρίσαν νεότητά της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οικόδωνε στον ναόν για την αγάπην, την Δευτέραν Ανάστασην καλουμένην, μόνον τότε τόλμα να εξέλθει από την οικίαν. Αθορύβως και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολώσα από τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει, δια τι θέλημα εις την αυλήν καμιάς γειτονήσης. Και από τείχων εις τείχων έφτανεν εις τη βόρειον πλευρά του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας, κρυφά και κλεφτά, έμβαινε μέσα. Εις τας Αθήνας ως γνωστόν, η πρώτη Ανάστασης είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η δασκάλα εφοβήτωτας νύχτας να υπάγει στην εκκλησίαν, μήπως την κοιτάξουν και δεν εφοβήτω την ημέραν να μην την ειδούν. Διότι οι κυράδες την εκκοίταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δε ανέβρισκε μεγάλη διαφοράν. Δεν ήθελεν ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας και υπεβιβάζει το εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή ήταν η τύχη της. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήταν το θέαμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένη, εάγιε εικόνες στήλμπουσε, η ψάλτε αναμέλπονται στα πασχάλια, οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση επί το στέρνον, τελούντες των ασπασμών. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα λευκά σποδιάστον εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και φλιάρουν προς αλλήλας, χωρίς να προσέχουν εις την ιερά ανακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστάς λαμπάδαστον και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένε και έπαιζαν και μάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά του προαυτόν ισταμένου πεδίου. Ηλούστρι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρώμαζον τες δούλες. Ο μοναδικός αστιφύλαξ τους εκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγαν από την μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύς επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους και ερένων μανθόνερων τες παραμάνες. Δύο ή τρεις νεαρέ μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού, 7 ή 8 παραμάνες, εκρατούσαν πεντάμινα και πτάμινα βρέφη εις τες αγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τα θυπότα τους γλυκείς οφθαλμούστων, βλέποντα απλίστος το φως των λαμπάδων, των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του αναρχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως, το δια των ιάλων του ναού εισερχόμενον, το ανεμίζον ράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα. Τα γένεια των παπάδων σιώμενα εισπάσαν κλίσιν της κεφαλής, εισπάσαν κίνησιν των χιλέων, δια να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλιβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακος, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους τοίχους των άλλων πεδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο, παίζοντα με τους βοστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα άναρθρους αγγελικούς φθόγκους. 2 οκτάμινα βρέφη εις τας αγκάλας 2 νεαρών μητέρων, έτινες ίσταντο όμον με όμον πλησίον μιας κολώνας, μόλις είδαν το εν το άλλο και πάρα αυτά εγνωρίστησαν και συνήψαν σχέσεις. Και το εν, ωραίων και καλών και εύθυμων, έτεινε την μικράν απαλήν χείρα του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτό και εψέλιζαν ακαταλήπτους ουρανίους φθόγκους. Αλλη φωνή του βρέφους ήτο λυγεία και οικούστη ευκρινώς εκεί γύρω. Και ο γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Εις ώρας τας νυκτερινάς ακολουθίας των παθών, πολλάκις είχε περιέλθει τα σπυκνά των γυναικών τάξης για να επιπλήξει πτωχήν την άμητέρα του λαού, διότι είχε κραυμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχήν μητέρα για τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, ή της ίστατο ο λίγον παρέκει, ο πίσω από τον τελευταίον κίωνα, κολλητά με τον τείχον, ΣΥΡΙΖΑ εις την γωνίαν, εσκέφθη ακουσίως της και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γυνείο που ήτον, ότι καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχήν νεαράν μητέρα δια τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού διότι έχει βρέφος τη λάζων. Καθημερινώς δεν μεταδίδουν την θείαν κοινωνίαν οι συνήπια κλαίοντα και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας μεταλήψεως διότι κλαίων. Έως πότε όλη η αυστηρότης των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον εις βάρος των τοχών και των ταπεινών. Εκ του μικρού τούτου περιστατικού, η Χριστίνα έλαβε να φαρουμήν να ενθυμηθεί ότι προχρόνων μία νύκτα, κατά την ύψωσιν του Σταυρού, όταν επήγαινε εκκλησιαστή εις τον αΐσκον του Αγίου Ελισαίου, παρά την πύλην της αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τας λέξεις «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός», έφνης κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν από τον γυναικονίτην, εν βρέφος ήρχισε να ψελίζει μεγαλοφόνος, αμιλόμενον προς την φωνή του αναγνώστου. Και οποία αναγλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο γελάδιμα. Τόσον ωραίον πρέπει να είτε το οσανά, το οποίον έψαλον, το πάλε, οι παιδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν. Εκ στόματος νηπίων και τυλαζόντων, κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτόμενη ότι καμία μήτυρ δεν θα είτε τόσο αφιλότιμος, ώστε να μην στενοχωρείται και να μην σπέβδει να κατασυγάσει το βρέφος της και να μην παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις τον τείχον δια θαύματος, θύρα δια να εξέλθει το ταχύτερον. Περιτέ δε ήσαν εν ουθεσίου του Επιτρόπου, πρόσθετον παρακαλούσε θόρυβον και αφού προς βρέφον θυλάζον όλα τα συνήθη μέσα της πυθούς είναι ανίσχυρα, μόνη δε η μύτηρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθούς, την χρήση των οποίων περιττό να έλθει τρίτος της για να της υπενθυμίσει. Και έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο μυαλό από τας γυναίκας. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα. Αλλά τι να είπε. Αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδεία δεν είχε, για να φοβείται τας επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει, χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο Ανήρ, τον οποίον είχε, δεν ήταν σύζυγός της. Ήσαν ανδρόγυνον, χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι, οπόσατι αυτά παραδείγματα. Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσω μεν σήμερον. Ελείψει όμως άλλης προνοίας, χριστιανικής και ηθικής, για να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογική, οφείλουν να ψηφίσωση των πολιτικών γάμων. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκην από τα συστάσεις των κομματαρχών για να διορίζεται δασκάλα εις των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής Οντελικανάτας, ο Ταβερνάρης, την είχε εκμεταλλευθεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείον και δεν ίσχυε πλέον να τη διορίσει, της είπεν «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ». «Πότε?» «Με το λίγος μήνας, μετά ένα εξάμηνον, μετά ένα χρόνον». Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνος ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον. Εκείνος είχε και άλλα σερωμένας και γένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφανότου ανδρός της εις το σπίτι. Τα εθέρμενεν εις την αγκαλιάν της, ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε και τα ανέστεζε και πάσχιζε να τα μεγαλώσει. Και όταν εγίνοντο 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχε το οχάρος, συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλας δυσμόρφους συντρόφους, και τις τα έπαιρνεν από την αγκαλιάν της. 3 ή 4 παιδιά της είχαν αποθάνει, ούτω εντός 7 ή 8 ετών. Και αυτή επικραίνετο, εγύρασκε και άσπριζε. Και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ως να είσαι αναγνήσια η δικά της. Και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιείπταντο εις τα άνθη του παραδείσου, εν συντροφία με τα αγγελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος. Και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε, υπέφερεν εν σιωπή. Και έπλυνε και συγύριζεν όλων των χρόνων. Την μεγάλην Πέμπτην έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα. Και τα σκαλάς ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπον να υπάγει κι αυτή εις την εκκλησίαν, μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθίαν της αγάπης, κρυφά και δειλά, εισήρπεν εις τον ναόν, για να ακούσει το Αναστάσιος ημέρα, μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της Ανέστη, ένεκα της ταλαιπωρίας των τοχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα, και του ληστού το μνήσθητή μου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν, και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν εις την βασιλείαν του την αιωνίαν. Και κάπου εδώ η ιστορία ολοκληρώνεται. Θερμές ευχαριστίες σε όλες και όλους για τη στήριξή σας. Καλή αντάμωση!

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί εγκρατείας» και ότι «ου μόνον επιβρωμάτων ταύτην παραληπταίων, αλλά και των λοιπών της ψυχής κινημάτων». Έλεγε ο Αββάς Ιωσήφ για τον Αββά Ποιμένα, ότι είπε το εξής: «Να τι λέει ο λόγος που είναι γραμμένος μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτός που έχει επανοφόρη ας το πουλήσει και ας αγοράσει μαχαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει ανάπαυση ας την εγκαταλείψει και ας κρατήσει τη στενή οδό». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα: «Πώς οφείλουν να είναι όσοι ζουν στο κοινόβιο?» Και του λέει ο γέροντας: «Αυτός που ασκείται στο κοινόβιο οφείλει όλους τους αδελφούς να τους βλέπει ως έναν και να προσέχει το στόμα του και τα μάτια του, και έτσι θα βρει ανάπαυση». Είπε επίσης: «Όταν ο Δαβίδ πάλεψε με το λιοντάρι, πιάνοντάς το από το λαρύγγι, το κατάκτησε και αμέσως το σκότωσε. Και εμείς λοιπόν, εάν κυριαρχήσουμε στον λάριγγα και στην κοιλιά μας, με τη βοήθεια του Θεού θα νικούμε τον αόρατο λέοντα». Είπε ο Αββάς Ποιμήν: «Αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορώ να τα κόψω. Το φαγητό, την ενδυμασία και τον ύπνο. Όμως εν μέρη μπορώ και αυτά να τα κόψω». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα λέγοντάς του: «Τρώγω πολλά λαχανικά». Ο γέροντας είπε: «Δεν σου συμφέρει. Καλύτερα φάγε το ψωμί σου με λίγα λαχανικά. Και μην πηγαίνεις στα πατρικά σου χωράφια για να τα προμηθεύεσαι». Είπε άλλη φορά ο Αββάς Ποιμήν: «Η ψυχή με τίποτε δεν ταπεινώνεται, εάν δεν στερηθεί το ψωμί». Έλεγαν για τον Αββά Πίωρ ότι έτρωγε περπατώντας. Και όταν τον ρώτησε κάποιος: «Γιατί τρως έτσι?» «Δεν θέλω», είπε, «να έχω το φαγητό ως κύριο έργο, αλλά ως πάρεργο». Σε άλλον που ρώτησε για το ίδιο θέμα απάντησε: «Για να μην αισθάνεται η ψυχή μου ευχαρίστηση σωματική, ούτε την ώρα που τρώγω». Έλεγαν για τον Αββά Πέτρο, τον Πιονίτη, αυτόν που ήταν στα κελιά, ότι κρασί δεν έπινε. Όταν τον βρήκαν τα γεράματα, οι αδελφοί ανακάτωναν λίγο κρασί με νερό και τον παρακαλούσαν να το δεχτεί. Τους έλεγε λοιπόν: «Πιστέψτε με, αυτό το θεωρώ σαν αρωματικό κρασί», και καταδίκαζε τον εαυτό του πίνοντας το νερωμένο κρασί. Έλεγαν για τον Αββά Παύλο ότι πέρασε τη Σαρακοστή με μία μικρή ποσότητα φακές και μία στάμνα νερό. Επίσης, έμεινε έγκλειστος ως τη γιορτή του Πάσχα, πλέκοντας και ξεπλέκοντας ένα καλάθι από φοινικοβλαστούς. Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Παλάδιο: «Πάτερ, πες μου τι να κάνω, γιατί έχω 3 χρόνια που νηστεύω, 2-2, και δεν μπορώ να απαλλαγώ από τον δαίμονα της πορνείας». Και είπε ο γέροντας: «Παιδί μου, όταν ο Κύριος απέστειλε τον προφήτη Ισαΐα προς τους Ισραηλίτες, του είπε τα εξής: «Φώναξε με όλη σου τη δύναμη και μη λυπηθείς τη φωνή σου. Ύψωσέ την σαν φωνή σάλπιγγας και πες στον λαόν μου τα αμαρτήματά τους και στους απογόνους του Ιακώβ τις παρανομίες τους. Κάθε μέρα ζητούν να με βρουν και επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό και λένε: γιατί νηστέψαμε και δεν το έλαβες υπόψη σου? Ταπεινώσαμε τις ψυχές μας με την νηστεία και δεν το πρόσεξες.
και απαντά σε αυτούς ο Θεός. Τις μέρες που νηστεύετε, πραγματοποιείτε τα δικά σας θελήματα. Κακοποιείτε εκείνους που είναι στην εξουσία σας και όλους τους αντιπάλους σας τους ταλαιπωρείτε. Ενώ νηστεύετε, καταλήγετε σε φιλονικίες και μάχες και θέλετε να εισακουστεί η φωνή σας από τον Κύριο. «Δεν επιθυμώ εγώ αυτού του είδους την νηστεία», λέει ο Κύριος. «Ούτε και αν κάμψεις τον τράχυλό σου σαν τον κρίκο και στρώσεις να κοιμηθείς πάνω σε σάκο και στάκτη, ούτε με αυτά θα είναι δεκτή η νηστεία σας». «Εσύ λοιπόν, παιδί μου, πώς περνάς όταν νηστεύεις?» Και λέει ο αδελφός τον γέροντα. «Εγώ το πρωί νωρίς βρέχω τους φοινικοβλαστούς και δουλεύω λέγοντας ψαλμούς. Και όταν τελειώσω ένα καλαθάκι, προσεύχομαι και το μεσημέρι λίγο κοιμάμαι. Όταν σηκωθώ, βγαίνω από το κελί μου και πάλι δουλεύω, έως ότου κάνω 3 καλαθάκια. Και όταν έρθει το δειλινό, προσεύχομαι, κάνω 100 μετάνοιες και κοιμάμαι. Και σηκώνομαι για τον κανόνα. Τη δεύτερη μέρα, κατά τις 3 μαγειρεύω φαγητό και τρώγω μέχρι να χορτάσω καλά». Του λέει τότε ο γέροντας: «Αυτό, παιδί μου, δεν είναι νηστεία. Γιατί αν νηστεύεις από φαγητό και κακολογείς κάποιον ή τον κατακρίνεις ή κρατάς κακία ή δέχεσαι πονηρούς λογισμούς ή με τη σκέψη επιθυμείς κάτι παρόμοιο, σου συμφέρει πολύ 5 φορές τη μέρα να τρως και να αποφεύγεις αυτά, παρά να μένεις νηστικός και να σε έχουν κατακτήσει εκείνα. Γιατί ποια η ωφέλεια να απέχει κανείς από τροφές και να κατέχεται από όλες τις άλλες επιθυμίες? Δεν γνωρίζεις ότι κάθε άνθρωπος που ικανοποιεί την επιθυμία του με τη σκέψη και χωρίς να γευθεί τις τροφές, ήδη έχει χορτάσει και μεθύσει? Αλλά εάν θέλεις να εγκρατεύεσαι και να νηστεύεις, για να είναι η νηστεία σου δεκτή από τον Θεό, πάνω από κάθε τι άλλο, να φυλάγεσαι νηστεύοντας από κάθε πονηρό λόγο, από κάθε καταλαλιά και κατάκριση και από κουβέντες πονηρές άλλων. Καθάρισε την καρδιά σου από κάθε τι που μολύνει τη σάρκα και το πνεύμα, από κάθε μνησικακία και διάθεση ανήθικου κέρδους. Και την ημέρα που νηστεύεις, να αρκίσεις το ψωμί, το νερό και τα χόρτα, ευχαριστώντας τον Θεό. Υπολόγισε μάλιστα τα έξοδα που θα έκανες για τα φαγητά που επρόκειτο να φας εκείνη την ημέρα και δώσε τα σε κάποιον αδελφό που είναι από τα ξένα ή σε χείρα και ορφανό, και αυτός που θα τα πάρει, αφού χορτάσει, θα προσευχηθεί στον Κύριο για σένα. Να έχεις υποταγμένο το σώμα σου με πολλές μετάνοιες και αγρυπνίες και με κρυφή άσκηση. Να αποκοιμιέσαι καθισμένος. Άφησε και τα καλαθάκια και καταπιάσουμε τα κοφίνια. Γιατί η νεανική ορμή, εάν δεν υποταχθεί με κόπο πολύ και μόχθο, με νηστεία και αγρυπνία, και εάν δεν παιδαγωγηθεί με χαμεκητία και ξηροφαγία, δεν μπορεί να ξεφύγει από τον πειρασμό της πορνείας. Γι' αυτόν τον λόγο και οι πατέρες μας δεν όρισαν να μονάζουν οι νέοι σε κελιά και σε τόπους που ζουν οι αναχωρητές, αλλά σε κοινόβιο, μάλλον να συνεχίζουν καρτερικά την ασκητική του ζωή, ντυμένοι όχι με ενδύματα απαλά, αλλά τραχιά και τριμμένα, και να βρίσκονται σε πλήρη ασφάλεια κάτω από την εποπτεία των προεστώτων. Γιατί η αργία, η άνεση, το φαγητό 2 φορές την ημέρα και ο ύπνος μας εκθέτουν συνήθως όχι μόνο στο δαίμονα της πορνείας, αλλά και της ακιδείας και της καινοδοξίας και υπερηφάνειας. Η χαμεκητία είναι το να κοιμάται κανείς κατά γης. Ήταν και είναι μια από τις ασκήσεις των μοναχών, όπως και η ξηροφαγία, η λήψη ξηρής τροφής, αμαγείρευτης τροφής. Η ακιδεία εμφανίζεται ως ανία, ως αθυμία, ως πλήξη
ως ατονία και αποστροφή προς τα μοναχικά καθήκοντα. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος παρατηρεί «Αυτούς που προκόβουν στην προσευχή ή και αυτούς που επιμελούνται την προσευχή, κυρίως ο δαίμονας της ακηδείας είναι αυτός που ως επί το πλείστον συνηθίζει να τους καταπολεμεί». Και συνεχίζει «Η ακηδεία είναι θάνατος της ψυχής και του νου. Εάν θα παραχωρούσε ο Θεός να ενεργήσει ο πειρασμός της ακηδείας με όλη την δύναμη που διαθέτει, κανείς ποτέ από τους αγωνιζομένους δεν θα σωζόταν. Δικό μας έργο είναι να αντιστεκόμαστε με όση δύναμη έχουμε και του Θεού έργο είναι μυστικά να μας σηκώνει και φανερά να μας αποδεικνύει νικητές εναντίον του πειρασμού». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Σισόη «Τι να κάνω όταν βρεθώ στην εκκλησία και πολλές φορές στρώνουν τραπέζι και με κρατούν?» Του λέει ο γέροντας «Έχει κόπο το πράγμα». Ρωτάει τότε ο μαθητής, ο Αβραάμ «Αν η συνάντηση γίνεται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή και πιει ένας αδελφός 3 ποτήρια, μήπως είναι πολύ?» Και ο γέροντας απαντά «Εάν δεν υπάρχει σατανάς, δεν είναι πολύ». Πολλές φορές έλεγε στον Αββά Σισόη ο μαθητής του «Αβά, σήκω να φάμε». Και εκείνος ρωτούσε «Δεν φάγαμε, παιδί μου?» «Όχι, πάτερ», αποκρινόταν ο μαθητής. Τότε έλεγε ο γέροντας «Εάν δεν φάγαμε, φέρε να φάμε». Είπε κάποια φορά ο Αββά Σισόης με πεποίθηση «Έχε θάρρος. Να, έχω 30 χρόνια που δεν παρακαλώ τον Θεό πια για αμαρτία».

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

Αχιλλείου φωνή. Με τον άνθρωπο που πρέπει να τα έχεις καλά απαραίτητος είναι με τον εαυτό σου. Αυτόν αντικρίζεις κάθε μέρα μόλις σηκωθείς στον καθρέφτη και μαζί του κάθε βράδυ κοιμάσαι.

Τον προηλίου ήλιον δύνατα ποτέ εν τάφο, προέφθεσαν προς όρθρον εξητούσες ημέραν, μυροφόρη κόρε και προσελήλες ευών. Ω φίλε, δεύτε της αρώμας συνυπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα νιστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγωμεν σπεύσομεν ως περιμάκι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μίαν σπαργάνης αλλά εν συνδόνι εν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο Δέσποτα εξεγέρθητη,

0: τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήριο ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδωγαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίς και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας, εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας Εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

0: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Θα σας παρουσιάσουμε άλλο ένα αναστάσιμο ποντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. 28. Ότε ταύτα Χριστός επινθάνετο παρά αυτά εκβοή σας έφη το άδειο Κύριος. Συνδικάζομαι σύ και συγκρίνομαι. Ούγαρ θέλω εγώ τυραν είσαι ποτέ. Σίγαραν εδείς ή και κρίματος άξιος. Καλός περοράς άνθρωπος γέγονα άρτη, αναμάρτητος λόγος ημί παντοδύναμος κτίστης των όλων Θεός. Καν γάρ ορατός ή ορώμε, ου κρίνομαι ως δεσπότης, αλλός αδάμο γεώδης λέγω νυν δίκην μετά σου και νικήσας εκβάλωσε της πρώτης τυραννίδος, πολύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Μόλις άκουσε αυτά ο Χριστός από τον Άδη, αμέσως δυνατά εφώναξε ο Κύριος εκείνον. Αντιδικώ μαζί σου και αναμετριέμαι, όχι γιατί θέλω ποτέ να τυραννήσω, εσύ βέβαια το θέλεις, ως αναδιάντροπος και αξιοκατάκριτος που είσαι, αλλά καθώς το βλέπεις έγινα πρόσφατα άνθρωπος. Είμαι αναμάρτητος λόγος, παντοδύναμος Θεός των πάντων κτίστης. Και αν πραγματικά με βλέπεις άνθρωπο, δεν πάει να πει πως κρίνομαι ως Κύριος, αλλά ως κομματένιος άνθρωπος τώρα με σένα λογαριάζομαι. Και αφού σε νικήσω, θα σε βγάλω από την εξουσία σου την τυραννική. Εγώ που σύντριψα του διαβόλου τα βέλη, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20. Παύσε άδικε, άνομε, δόλιε των δολίων ρημάτων, έφη το άδειο αλότριος. Μη τυράννη λοιπόν ό, ταλέπορε, την γάρ γνώμην την τούτου με μάθηκας όσπερ εξ αρχής τα δεινά ημιν έδρασε. Τι ούντο λοιπόν σπέβδης αυτόν λιδωρήσε. Ούγαρ δίνα σε φέριν αυτού τα σενίας ας πάσιν επέδειξεν. Ουγάρ σταυρός του σωτήρος όλεθρος ημίν εφάνη και η συν τούτο φυτία ενεριζώθη τη κτήση. Στέλεχος εγκεντρίζει, δι' αυτού τους πάντα σώζει, πολύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και του θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Σταμάτα άδικε, παράνομε, πονηρέ τα δολερά σου λόγια, είπε στον άδειο διάβολος. Μη βασιλέψεις πια τυραννικά ταλέπορε, γιατί τη διάθεσή του έμαθες, πως δηλαδή απ' την αρχή μόνο κακά μας έκαμε. Γιατί λοιπόν βιάζεσαι να τον κακολογήσεις, αφού στα αλήθεια δεν μπορείς να αντέξεις τις βουλές του που σ' όλους εφανέρωσε. Ο σταυρός δηλαδή του Σωτήρος ήταν για μας ξολοθρεμός και σ' ολόκληρο τον κόσμο το φύτεμά του ρίζωσε. Μπόλιασε ξύλο και με αυτό όλους τους ανθρώπους σώζει. Αυτός που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 23. Άρα, όπερ και πρώην υπέδειξε το μωσείο δεσπότης, ξύλων εκείνο ίνθισε καθημών, για αν τούτο εγνώστη της άπασιν, η βουλή ημών ίν κατευλήθη σαφώς. Πάντες γάρ αυτό προσδραμώντες εφραίνονται, ή θεούν εγώ μη υπ' αυτού εζωγρίθην, μη της λόγης μου της μιαρής των Ιούδαν προδούνε ειν άγκασα, και τον Πιλάτων δικάσε και το σταυρό παραδούνε, και το λοιπόν τυραννήσε κατά Χριστού βασιλέως. Πάντων γάρ εστερήθην, και το κράτος μου αφήλεν, ολίσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Άρα λοιπόν, αυτό το ξύλο που έδειξε ο Κύριος παλιά στο Μωυσή, εκείνο άνθησε εναντίον μας. Αν τούτο το έμαθαν όλοι, σίγουρα τώρα τα σχέδιά μας εχάλασαν, γιατί τρέχουν όλοι κοντά του και φρένονται. Μακάρι το λοιπόν εγώ, εχμάλωτός του να μην γινόμουνα, ούτε με τα πατηλά τα λόγια μου να είχα πιέσει τον Ιούδα να προδώσει και τον Πιλάτο να καταδικάσει και να παραδώσει στο Σταυρό για να κυριαρχώ μετά τυραννικά στο Βασιλέα Χριστό. Τώρα πραγματικά όλα τα έχασα και εκμυδένισε τη δύναμή μου. Εκείνος που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 23. Θέλω γνώνε σε άδειο μόψυχε, ότι πάντα υπέστης όσε θελεί.

καταλάβει ότι όλα τα έπαθε ο Χριστός γιατί θέλησε να σώσει το ανθρώπινο γένος. Γιατί χάρη των ανθρώπων έγινε άνθρωπος και έλαβε θέλοντας ανθρώπινο σώμα για να ξαναδώσει ως Θεός ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Αυτά είπε θρηνώντας ο διάβολος τον Άδη. Αν δεν είχα τρέξει να θανατώσω το Χριστό, ποτέ δεν θα μπορούσε αυτός να μας νικήσει. Μα βιαστήκαμε, τούτον να συλλάβουμε ως άνθρωπο και να αντισταθούμε στις πόρτες και τις αμπάρες να ασφαλίσουμε. Και μας χάλασε τώρα τα σχέδια εκείνος που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20.32. Ω υπέστημεν άρτη ως άπειρη εννοήσομεν τούτο, πως το μνημείο επέστησαν τίνες πυραυγής μεν τη όψη ορώμενη, και στολήν την λευκήν περιβεύλυντο, και όσα στραπήν εκχυλαίων εξέπεμπων και των φοβερών λίθων εκύλησαν τότε, και τους φύλακας πάντας ομού ως νεκρούς επιτάφων ανέδειξαν, και δύο γυναίκες ελθούσε είδων αυτούς νεκροθέντας, και εν το λίθο τους δύο φυλάτοντας το μνημείον και λέγοντας αυτές ταύτα ότι ηγέρθη εκ του τάφου ο λύσας του βελίαρτα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Αυτό που πριν λίγο σαν άπειροι πάθαμε, ας το καταλάβουμε τώρα. Πώς δηλαδή εστάθηκαν κοντά στο μνήμα του Ιησού μερικοί με όψη φωτεινή και λευκοφορεμένη, και έβγαζαν από τα χείλη τους κάτι σαν αστραπή, και κύλησαν τότε λοιπόν το φοβερό λιθάρι, και όλους μαζί τους φύλακες σαν νεκρούς πάνω στον τάφο τους έκαμαν. Ήρθαν γυναίκες μάλιστα και τους είδαν νεκρωμένους, και τους δύο αγγέλους την πέτρα των μνημείων αφορούνε, και να λένε στις γυναίκες πως σηκώθη από τον τάφο εκείνος που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20.33. Σφραγισθέντες το ξύλο σου, δέσποτα, μεγαλύνομεν έπι την σύνδη ανθρώπους εν ανθρώπισιν, αθανή και εθνητών σε γινόσκοντες ως θεών και βρωτών ένα ιών, ή γάρ και παθήν σαρκικός οκονόμησας, όμως αμερής μένης αή εν τριάδη, αλ εν πίστη τη αύτη σωτήρ την σύν εκκλησίαν κρατέωσον, τον δε λαόν σου στηρίξας σώσον ως μόνος ικτήριμον, η να της η αναστάση πάντες ημείς προσκυνούμεν, σίγαρ πάση παρέχεις φωτισμόν, ζωήν και γνώσιν, ο λύσας του βελίαρτα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Με το ξύλο Κύριε του Σταυρού σου σφραγισμένη δοξολογούμε με ύμνους τη δική σου ενανθρώπιση για χάρη μας. Αθάνατο και θνητό σε γνωρίζουμε ως Θεό και άνθρωπο έναν Υιό. Γιατί αν και καταδέχτηκες να σταυρωθείς ως άνθρωπος, όμως μένεις πάντοτε αχώριστος από την Τριάδα την Αγία και με τέτοια πίστη στην Εκκλησία σου δυνάμωσε σωτήρα, τον δε λαό σου στήριξε και σώσε, εσύ που είσαι ο μοναδικός στην καλοσύνη για να προσκυνούμε όλη την Ανάστασή σου, γιατί εσύ παρέχεις σ' όλους φώτιση, γνώση και ζωή, εσύ που σύντριψες του διαβόλου τα βέλη, του Άδη την νίκη και του θανάτου το κεντρί.

πάντα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήνε εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία. Φως νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευόησεν. Ελέησον με Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ευρίσκονται τρεις κατηγορίες ξύλων, δένδρων. Ήτανε τα δέντρα για το ζήν, τα δέντρα για το εύζήν, το δέντρο δηλαδή για το εύζήν, και το δέντρο για το αΐζήν. Τα πολλά δέντρα ήταν για να μπορεί ο άνθρωπος να τρέφεται, ήταν φυτοφάγος ο άνθρωπος μετά τον κατακλυσμό. Του έδωσε ο Θεός την άδεια να τρώει και κάποτε από το κρέας. Υπήρχε ένα δέντρο στο μέσον του Παραδείσου που ήταν για να γνωρίσει το καλό ή το κακό. Αν έκανε υπακοή θα γνώριζε το καλό. Και το άλλο ήταν για να ζει αιωνίως και γι' αυτό και ο Θεός τον έβγαλε έξω, διότι θα γινόταν αιώνιο το κακό εάν έμενε μέσα και έτρωγε από αυτό το ξύλο. Και ακριβώς αυτή την εικόνα έχουν και οι Θεότατοι Πατέρες όταν ορίζουν την ημέρα της σημερινή που είναι ακριβώς η μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να προβάλλει το ξύλο της ζωής. Γιατί το ξύλο του Σταυρού είναι για την Εκκλησία το ξύλο της ζωής. Το ξύλο της ζωής είναι αυτό το οποίο μας δίνει την αιώνια ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού. Και όπως είπαμε από τον τίτλο, ο Θεός είναι ο ίδιος στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται από τους πατέρες και σκιά. Τι είναι η σκιά, λέει η φυσική, σε ένα είδωλο, πράγμα, άνθρωπος κλπ. Υπάρχει η σκιά του. Άρα, για να υπάρχει Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει Καινή. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός, ότι εγώ είμαι πριν τον Αβραάμ. Όταν το ρώτησαν πόσο χρόνο είσαι, λέει πριν τον Αβραάμ. Άρα, ο Χριστός εμφανίζεται στην ιστορία, στην ώρα μηδέν, άρα προϋπάρχει. Όλα τα του Χριστού εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η σκιά τους. Και ασφαλώς και ο ίδιος ο Σταυρός. Γι' αυτό είπαμε στον τίτλο «Ο Σταυρός του Χριστού χθες, σήμερα και εις τους αιώνες». Θα δούμε λοιπόν πώς υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ο Σταυρός. Όταν ο Ιωσήφ ήταν το καλό παιδί του Ιακώβ. Τον Ιακώβ ο Θεός τον ονόμασε και Ισραήλ, δηλαδή ο Θεός είναι δυνατός. Και το βλέπουμε αυτό και μέχρι σήμερα στον Ισραήλ. Τον Ιακώβ λοιπόν, μετά την πάλη που είχε με τον Θεό, εκεί που είδε την κλίμακα που έμεινε τον ουρανό και την γη, τον ονόμασε ο Θεός Ισραήλ. Έκανε 12 παιδιά, το πιο καλό του παιδί, το πιο ένδοξο ήταν ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είχε από τον Θεό, δια του πατρός του Ιακώβ, μία μεγάλη τιμή. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι εντυπωσιακό ότι την έδωσε στον Ιούδα, που ήταν το χειρότερο του παιδί και από τον οποίο βγήκε και ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας. Αλλά και στον Ιωσήφ έδωσε μία μεγάλη ευλογία. Είχε δύο αγόρια ο Ιωσήφ, τον Μανασί και τον Εφραίμ. Ο Εφραίμ ήταν ο μικρός, ο Μανασίς ήταν ο μεγάλος. Πήγε λοιπόν, όπως του είπε ο Ιακώβ, τα παιδιά του, τα αγόρια του μπροστά στον πατέρα και στο δεξί του χέρι έβαλε βέβαια τον μεγάλο, τον Μανασί. Στο αριστερό του χέρι έβαλε τον Εφραίμ. Και ο Ιακώβ έκανε αυτή την κίνηση. Με το δεξί του χέρι ευλόγησε τον Εφραίμ, τον μικρό, και με το αριστερό του έκανε σχήμα σταυρού. Είναι η πρώτη εμφάνιση του σταυρού. Και βγήκαν δύο φυλές. Όταν ο Θεός αποφάσισε δια του Μωυσέως να βγει ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος 400 χρόνια κάθισε στην Αίγυπτο και πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ ώστε από μια οικογένεια βγήκαν 2 εκατομμύρια περίπου Ισραηλίτες. Όταν ο Θεός αποφάσισε να γίνει αυτό, τότε έγινε η 10η πληγή, θυμάστε, και πάλι εκεί στη 10η πληγή λέει ο Θεός δια του Μωυσέως, όταν θα περάσει ο ολοθρευτής άγγελος, πρέπει να σφάξετε ένα μονοετές αντιμελές αρσενικό αμνό. Αυτό που κάνουμε εμείς με τον Οβελία, τον αμνό, τον σουβλίζουμε για να μην του σπάσουμε τα κόκκαλα, γιατί είναι εντολή του Θεού. Ωστού να αυτού συντριβήσετε. Και με αυτό θα κάνετε στις παστάδες των θυρών ένα σταυρό, δεν καταλάβαινε τι θα πει σταυρός, πάλι. Οι ελάχιστοι Εβραίοι που δεν το κάνανε, έχασαν το πρωτότοκο παιδί τους. Αποφασίζει μετά από αυτή τη φοβερή πληγή, από ανθρώπου, βασιλέως έως κτήνους, αποφασίζει ο Φαραώ να διώξει τον λαό του Θεού, να του επιτρέψει να φύγει, να πάει στη γη της Επαγγελίας. Και πράγματι έτσι γίνεται. Τότε εμφανίζεται η Νεφέλη. Τι ήταν η Νεφέλη, λένε κάποιοι πατέρες, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η Νεφέλη αυτή ήταν υπερφυσική. Δηλαδή το πρωί τους έκανε σκιά, το βράδυ σηκωνόταν όρθια για να τους δείξει που θα σταματήσουν και τους φώτιζε. Όταν εμφανίζονταν κάποιος εχθρός, τότε η Νεφέλη έμπαινε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους εχθρούς. Προς τους εχθρούς γινόταν σκοτεινή, αδιαπέραστη. Προς τους Ισραηλίτες φωτεινή. Έμαθε, είπαμε, ο Φαραώ ότι έφυγαν, ότι τους οδηγεί κάποια Νεφέλη. Η Νεφέλη έκανε ένα λάθος εντός εισαγωγικών. Δεν τους πήγε από εκεί που είναι σήμερα η διόρυγα του Σουέζ, που δεν υπήρχε τότε και άρα ήταν ξηρά και μπορούσαν να διαβούν προς την γη της Επαγγελίας, αλλά τους πήγε νοτιότερα. Άρα ήταν, όπως λέμε, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, μάλλον μπρος ρέμα και πίσω ο Φαραώ που ήθελε να τους λιανίσει. Έστειλε 600 άρματα, τετεθωρακισμένα θα λέγαμε σήμερα, με τον εκλεκτό του στρατό, τους επίλεκτους, για να τους εχμαλωτήσουν και πάλι, γιατί ήταν φθηνά εργατικά χέρια. Τότε ο Μωυσής έκανε μια πύρινη προσευχή στο Θεό, που ο Θεός είπε, γιατί φωνάζεις προς εμένα, τι βοάς πρόσμε. Και του έδωσε εντολή να χτυπήσει σταυροειδώς με το ραβδί του, το ξύλινο, το θαυματουργό, την Ερυθρά Θάλασσα. Και τότε έπνευσε ένας άνεμος νότιος, ο οποίος έκανε ένα εντυπωσιακό θαύμα, ίσως το εντυπωσιακότερο θαύμα που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Άνοιξε η θάλασσα, υπολογίζουν 8 με 10 χιλιόμετρα ήταν το σημείο εκείνο, άνοιξε η θάλασσα και έφτιαξε 2 τεράστια ενιδρία. Και όχι μόνον αυτό, αλλά απεξήρανε και τον Πυθμένα, ο οποίος επί δισεκατομμύρια χρόνια, υπολογίζουμε ότι γίνεται περίπου 5 δισεκατομμύριων ετών, επί δισεκατομμύρια χρόνια έβρεχε τον Πυθμένα. Από εκεί βγήκε η φράση που τη λέμε κι εμείς, αβρόχης ποσί. Γιατί κανονικά έπρεπε να μην μπορούν να περπατήσουν, να μπουν μέσα στη λάσπη και να μην μπορούν να διαβούν τη θάλασσα. Αλλά ο Θεός όταν κάνει ένα θαύμα, κάνει πολλά θαύματα και υποθαύματα. Και έτσι, χτυπώντας αρχικώς οριζόντια και μετά κάθετα κατά την εντολή του Θεού, σχηματίζοντας σταυρό, ο Μωυσής στη θάλασσα έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα. Όταν βγήκαν και άρχισαν να ψάλουν οι Ισραηλίτες, μπήκανε ο εκλεκτός στρατός, οι ειδικές δυνάμεις του Φαραώ μέσα στη θάλασσα. Σου λέει, άνοιξε, δεν ξέρω πώς άνοιξε, πάντως ευκαιρία και εμείς να μπούμε να τους πιάσουμε. Αλλά εκεί πάλι η εντολή του Θεού ήταν να χτυπήσει τη θάλασσα και να κλείσει και να αποπνιγούν όλοι. Η Αμερικανική Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν από 30 περίπου χρόνια βρήκε τα λείψανα αυτού του στρατού, των αρμάτων. Είναι γεγονότα δηλαδή, αδιαφυσβήτητα, όλα αυτά όσα γράφονται στην Παλαιά Διαθήκη και επιβεβαιώνεται και από την αρχαιολογική σκαπάνη. Αλλά εδώ έχουμε πάλι το σημείο του σταυρού. Όταν προχώρησαν περίπου 80 χιλιόμετρα, φτάσανε στην έρημο Μερά και εκεί βρήκανε νερό γιατί δίψαγαν πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσαν να το πιούν γιατί ήταν πικρό. Πάλι με εντολή του Θεού έβαλε ο Μωυσής το ξύλο και μετεβλήθη το νερό εις γλυκή. Τούτο το τίμιον σταυρών προετύπωσε, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ξύλων το πικρόν είδωρ γλυκένων. Και ο Ιερός Χρυσόστομος εξαφορμής του θαύματος αυτού μας λέει να δοξολογούμε το δωρεοδότη Κύριο, γιατί τώρα πίνουμε όχι είδωρ από πέτρας, αλλά αίμα από πλευράς του Σταυροθέντος Κυρίου, από το ξύλον του Σταυρού. Κι άλλο θαύμα συναντάμε με το Σταυρό, πολύ γνωστό και αυτό, όταν τους επιτίθενται οι Αμαλικίτες, τότε ανεβαίνει ο Μωυσής, ο γέροντας. Ο Μωυσής έχει 3 σαραντάρια στη ζωή του, 120 χρόνια έζησε. 40 χρόνια ήταν βασιλόπουλος, 40 χρόνια ήταν τσοπάνης στον Ιωθό, τον πεθερό του, και 40 χρόνια ήταν ο ηγέτης του Ισραήλ. Ήταν δηλαδή 80 χρονών και κάτι όταν έγινε αυτή η μάχη. Και όπως και οι πρώτοι χριστιανοί, έτσι και οι Εβραίοι, τότε προσήφχοντο σταυροειδώς, έκαναν σχήμα σταυρού το σώμα τους. «Κύριε, ελέησέ μας!» Έτσι και ο γέροντας, ο Μωυσής, προσευχότανε με αναπεπταμένα στα σχήρας και κάνοντας σχήμα σταυρού. Αλλά ήταν ώρες η μάχη, όλη την ημέρα. Παππούς ήταν, δεν μπορούσε. Και πέφτανε τα χέρια του για λίγο να ξεκουραστεί. Αλλά μόλις πέφτανε, χάνανε. Μόλις ξανασηκωνότανε, νίκαγαν. Ο σταυρός. Πάντα με το σταυρό. Νικούσαν χωρίς να ξέρουν τι θα πει σταυρός. Αλλά ο Θεός ήθελε να δείχνει. Με το σταυρό θα νικάτε τον εχθρό. Τότε σκέφτηκε ο Ααρών και ο Ορ που ήταν δίπλα του και του κράταγαν τα χέρια και τους κατετρόπωσαν. Πολλά ακόμα έχουμε τον Ιεζεκίλ που τους λέει «Κάντε ένα σχήμα σταυρού στα μέτωπά σας». Διήλθε μέσον ο Κύριος και τους είπε στον Ισραήλ ότι το σημείο τούτο πρέπει να σχηματίσετε. Ξέρουμε επίσης το μεγάλο κακό που είχε γίνει με τα φίδια στην έρημο, που το αναφέρει και ο ίδιος ο Κύριός μας στον νυχτερινό μαθητό Νικόδημο. Και λέει σημείων, λένε στο κείμενο των Εβδομήκοντα, στον Εβδομήκοντα το μασοριδικό, το εβραϊκό, λέει ταφ. Το ταφ ήταν σαν το σημερινό λατινικό ταφ, το αγγλικό. Δηλαδή σταυρός. Θα φτιάξει, λέει στο Μωυσή, ένα ξύλο σε σχήμα ταφ, δηλαδή σταυρού. Και θα βάλει στο χάλκινο φίδι και όποιος το βλέπει και το ατενίζει θα σώζεται. Και έχει το Χριστός μας, ο οποίος είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και λέει στον, το ακούσαμε και σήμερα, το ακούμε δηλαδή στις γιορτές του Σταυρού, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν διαρήμο, ούτως υψωθήν εδώ τον Υιόν του ανθρώπου. Εγώ θα γίνω το νέο ομοίωμα του ανθρώπου, όπως ο όφης των όφεων, που δεν θα έχει όμως δηλητήριο, αλλά θα σώζει από το δηλητήριο. Και λέει ότι πρέπει να πάθω. Θα πάω στα Ιεροσόλυμα, εγώ ο Υιός του ανθρώπου, και πολλά θα πάθω από τον Πρεσβυτέρων και τον Γραμματέων και τον Αρχιερέων, και αποκτανθήνε και την τρίτη μέρα εγερθήνε. Και πάει ο Απόστολος Πέτρος και του κάνει παρατήρηση του Χριστού, ήταν και πολύ μικρότερος στην ηλικία ο Χριστός, με το θάρρος και την απλότητά του, λέει «Τι πας να κάνεις, αλίμονό σου», είπε. Τότε ο Κύριος μας έκανε την δρυμύτερη παρατήρηση, ούτε στον Ιούδα δεν είχε κάνει τέτοια παρατήρηση. Και μάλιστα την έκανε πολύ θεόσοφα. Τον ακολουθούσαν και οι μαθητές, αλλά και όχλος. Δηλαδή καλοδιάστη άνθρωποι ήταν το ακροατήριό του. Και περίμενε να πλησιάσουν, λέει το Ευαγγέλιο, και ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και τότε είπε, Είπα γιο πίσω μου σατανά, ότι σκάνδαλον μου ή ότι ου φροντίστε του Θεού αλλά των ανθρώπων. Δεν σκέφτεσαι τι σκέφτεται ο Θεός. Έχεις ανθρώπινη σκέψη και λες να μην πεθάνω από την αγάπη του, το έλεγε. Αλλά ο Θεός θέλει να σταυρωθώ. Γιατί μόνο άμα σταυρωθώ θα σωθεί η ανθρωπότητα. Και πράγματι ο Χριστός επιθυμούσε τον σταυρό. Αυτό το οποίο στην αρχή στην Γεστημανή είπε παραλυθέτω το ποτήριο, μετά ουμή πείω το ποτήριο τούτο. Και όπως ξέρουμε, πάνω στο σταυρό η τελευταία του λέξη είναι το τετέλεστο, το θριαμβικό, το ισχυρό, που έδειξε ότι δεν πεθαίνει από αδυναμία όπως όλοι και από αμοραγία η σταυρωμένη, αλλά από δύναμη, με την χαρά ότι νίκησε. Και κλείνει στην κεφαλή, παρέδειξε το πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι δεν πέθανε όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, και μάλιστα οι σταυρωμένοι, από εξάντληση. Και βέβαια σε όλους τους πεθαμένους, πρώτα πέφτει, πρώτα πεθαίνουν και μετά πέφτει το κεφάλι. Ενώ τονίζει αυτές τις λεπτομέρειες ο Ευαγγελιστής, που είναι και αυτό από τις μάρτυρες, ότι πρώτα κλείνει το κεφάλι και λέει: τώρα θέλω να πεθάνω. Γιατί ο Χριστός ποιος άνθρωπος δικαιούται να μην πεθάνει, αφού ήταν αναμάρτυρος. Και λέει: το τετέλεστε, ολοκλήρωσα το έργο μου. Πράγματι λοιπόν, ο Χριστός δοξάζεται πάνω στο σταυρό. Λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας ότι οι Άγιοι Απόστολοι καθιέρωσαν το σημείο του Σταυρού. Και το σημείο του Σταυρού είναι κάτι το οποίο το συναντάμε από τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας μας σε όλους τους πιστούς. Ο Τερτυλιανός, ο οποίος ζει τον 2ο αιώνα, μας λέει ότι ο τύπος του Σταυρού ήταν εν χρήση εις πάσας του βίου στα περιστάσεις. Έτι δε και εις αυτάς του ελαχίστου ενδιαφέροντος. Ήον όταν εγείροντο εκ της κλίνης, όταν σηκωνόντουσαν από το κρεβάτι, όταν ενεδίοντο σταύρωναν τα ρούχα τους, τα ημάτια αυτών σταύρωνα, όταν εκοιμώντο, όταν εξήρχοντο της οικίας, όταν είναι από τον λίχνο το βράδυ για να φωτίσουν. Επίσης εν τη τραπέζι, δεν υπήρχαν ακόμα οι προσευχές που κάνουμε τώρα, ότε και αυτούς και τα τρόφιμα εσφράγιζαν. Σφραγίζαν τα τρόφιμα, θυμάστε στην καραντίνα μας λέγανε πλύντε, πλύντε, γιατί δεν ξέρεις πού ακούμπησαν. Κάνα σταυρό και ήταν σίγουροι. Όπου και να είχαν ακούμπησει, ό,τι και να είχαν κάνει. Το σημείο του σταυρού εν πάση επί χρήση ήταν η αφετηρία και ο πρόδρομος. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέει ότι ο γαράρχον του κόσμου, ο πονηρός, τούτου χέρι, όταν της αρνείται των σταυρών, όλεθρον κάρε αυτού γινώσκοντα την ομολογία του σταυρού. Το βλέπουμε και σήμερα στους χιλιαστές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει το επάρτον τούτο και απευκταίον, αυτό που ήταν κατάρα και όλοι το αποφεύγανε το σταυρό, το τη εσχάτη τιμωρία σύμβολο νυν τώρα γέγονε ποθινών και επέραστον. Όλοι το θέλουν και όλοι το αγαπάνε. Ουδέγαρ ούτω στέφανος βασιλικός καλοπίζει κεφαλή. Ούτε η κορώνα του βασιλιά δεν στολίζει τόσο πολύ την κεφαλή παρά ο σταυρός. Ως σταυρός παντός κόσμου τιμιότερος όν. Και ο άπαντας και ο άπαντες επεφρήκεσαν πρώην, φρήκεζαν οι άνθρωποι, τούτον είναι το σχήμα, ούτως εστιν άπασιν περιμάχητον, ως πανταχού τούτο ευρίσκεστε. Και στους άρχοντες και στους αρχομένους, και στις γυναίκες και στους άνδρες, και στις παρθένους και στους γιγαμικότες, και στους δούλους και στους ελευθέρους. Και τέλος πάντων, παντού οι πάντες και σε κάθε μέρος χρησιμοποιούν. Εν ερήμες, εν αγορές, εν οδείς, εν όρεση, εν άπες, παιδιάδες, εν βουνείς, εν θαλάτης, εν πλοίης, εν νήσεις, εν κλίνες, εν ηματίης, εν όπλης, εν παστάση, εν συμποσίης, εν σκεύεσιν, αργυρίς, εν χρυσές, εν μαργαρίτες, εν γραφές, εν σώμαση αλόγων. Πολλά, θυμάστε και τον Άγιο Κωνσταντίνο που του έβαλε ένα κομμάτι από τον ύλο, από τα καρφιά του Χριστού στο άλογο του για να το προστατεύει. Παντού λέει όπου και να πας θα δεις το σταυρό του Χριστού να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί. πολύ εντυπωσιακό και πολύ γνωστό είναι το θαύμα με την εμφάνιση του Σταυρού αρχικώς και μετά του ίδιου του Χριστού στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μαξέντιος με τον οποίο ήρθε στην Μολβία γέφυρα ο Μέγας Κωνσταντίνος σε αντιπαράθεση ήταν ένας έκφυλος άνθρωπος που όπως λένε οι ιστορικοί της εποχής εκείνης οι Λατίνοι έσπευδαν οι βασιλιάδες υπηκής, ο Μαξέντιος, ο Μαξιμιανός και ο Σεβίρος, ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον στον πόλεμο κατά των χριστιανών και σε πάση κακία και θυλημανία συζώντες ανατομές βρεφών των εγκυμονουσών γυναικών εν μαντίε σε φρόντο. Έσπαζαν, με συγχωρείτε, τις έγκυες, πέραν το έμβριο και κάνανε μαγείες. Τέτοια ήταν η κατάσταση όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος ήρθε σε πόλεμο με τον Μαξέντιο. Και τότε εμφανίζεται το σήμα του Σταυρού ενώ έδιε ο ήλιος και το μονόγραμμα του Χριστού. Και όπως το ονομάζει ο ιστορικός Ευσέβιος, είναι θεοσημεία. Διαβάζω την ερμηνεία. Κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ η μέρα έκλεινε προς τη δύση της, με τα ίδια του τα μάτια είδε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος πάνω στον ουρανό. Φανταστείτε να δει ο ήλιος, τι ωραία εικόνα ήταν αυτή, την εντυπωσιακή που διάλεξε ο Χριστός για να εμφανιστεί. Έδιε βασίλευε, όπως λέμε, ο ήλιος και χρήσιζε και κοκκίνιζε όλη την περιοχή του ορίζοντα και από πάνω, πολύ πιο φωτεινός από τον ήλιο, το μονόγραμμα του Χριστού και ο Σταυρός και η επιγραφή εν τούτο νίκα. Πάνω λοιπόν στον ουρανό το νικηφόρο σημείο του Σταυρού να έχει σχηματιστεί πιο πάνω από τον ήλιο, να είναι φωτεινό και να συνδέεται με μια επιγραφή που έλεγε εν τούτο νίκα. Απορία και θαυμασμός κυριάρχησε σε ολόκληρο το στράτευμα, γιατί ολόκληρο το στράτευμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου το είδε αυτό. Βρίσκονταν σε απορία και παρακολουθούσε το θαυμαστό αυτό σημείο. Αυτή την απορία είχε και το βράδυ ο Μέγας Κωνσταντίνος και προσπαθούσε να καταλάβει τι να σημαίνουν αυτά. Τότε εμφανίστηκε ο Χριστός και του εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το Χ και το Ρο, δηλαδή πάνω, στο πάνω μέρος και γύρω γύρω ολόκληρο από το σημείο στηριζόταν σε ένα στεφάνι πλεγμένο σε πολυτελείς λίθους και χρυσό. Και πάνω από αυτό το σύμβολο είχε, όπως είπαμε, τα δύο γράμματα Χ και Ρο. Και ενώ βρίσκονταν σε αυτή την απορία, εμφανίστηκε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και του είπε ότι με αυτό το σημείο θα νικήσεις. Και πράγματι, έτσι και έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Του είπε μάλιστα, ο Χριστός όταν φανερώθηκε, ο Μέγας Κωνσταντίνος ήξερε τη διεθνή γλώσσα της εποχής εκείνης που ήταν τα ελληνικά και του μίλησε στα ελληνικά ο Χριστός και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο αξίζει να κρατήσουμε εμείς οι Έλληνες και του λέει «Λάβε και Άρων, πάρε και σήκωσέ το ψηλά εξού το λάβαρον» που έγινε μια ενιαία λέξη, βγαίνει από αυτή την εντολή του Χριστού στο Μέγα Κωνσταντίνο να φτιάξει λάβαρα τα οποία θα εικονίζουν τον Σταυρό, το σημείο της νίκης όπως του είπε ο Χριστός και με αυτό το σημείο θα νικήσεις. Και πράγματι μετά ο Μέγας Κωνσταντίνος στην κατίδωλο πόλη της Ρώμης έφτιαξε ένα άγαλμα, ο αυτοκράτορος ήταν σαν το Θεό της εποχής εκείνης, τον θεοποιούσαν, ο οποίος κράταγε το Σταυρό. Από εκεί βγήκε η φράση που λέμε με το Σταυρό στο χέρι, το ηρωνεύονται οι άνθρωποι του πονηρού, γιατί ακριβώς ο Σταυρός στο χέρι είναι που καίει τον πονηρό. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτοτε λέει έκανε συνεχώς το Σταυρό του. Το άγαλμα αυτό, το μεγάλο, έγραφε «Εν τούτο το σωτηριώδες σημείον ενίκηκα» και ήταν και το μόνο άγαλμα που πήρε από την Παλαιά Ρώμη και το έβαλε απέναντι από την Αγία Σοφιά, στον υπόδρομο, στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Και βέβαια, αυτό γιορτάζουμε και σήμερα. Σήμερα γιορτάζουμε μια γιορτή που το συναξάρι μας την καταγράφει στην 6η Μαρτίου. Όλες οι Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής γιορτάζουν κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι εκμεταθέσεως.
1: Κι άλλος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βέβαια, και η Ορθοδοξία,
0: που είναι 20 Μαρτίου του 843 από την αυτοκράτηρα Αυγούστα, την Θεοδόρα, που είναι άφαρτο το Άγιο Λείψανό της στην Κέρκυρα μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Και καθιερώθηκε και μετατίθεται βέβαια στην πρώτη Κυριακή, γιατί αν δεν είσαι Ορθόδοξος, όσο και να αγωνιστείς, δεν κερδίζεις τίποτα. Και η σημερινή γιορτή λοιπόν είναι εκμεταθέσεως και γιορτάζουμε την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελλήνη του 326. 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την απελευθέρωση και επαναφορά από το Κοστρόι, που είχε εχμαλωτήσει ο Κοστρόης δηλαδή, από τον ευσεβέστατο βασιλέα Ηράκλειο, από τον οποίο εκείνη την εποχή βγήκε και το σώσον κύριε το λαό σου, το γλώσσο της βιονομίας σου. Και αυτό λοιπόν δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο Σταυρός του Χριστού και στην εποχή του Βυζαντίου. Και να έρθουμε τώρα στο 1821 που πλησιάζει η γιορτή, όταν έγινε στην Επίδαυρο η πρώτη εθνοσυνέλευση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, αποφάσισαν να έχουν ως σημαία επίσημη του έθνους πλέον την σημαία με τον Σταυρό, τον Λευκό και την Αρανόλευκη, τα τέσσερα κομμάτια, τα γαλάζια. Αυτό διότι όλα τα μπαϊράκια, όλες οι σημαίες της Επαναστάσεως είχαν το σημείο του Σταυρού. Επικυρώθηκε λοιπόν από την πρώτη Εθνοσυνέλευση ότι αυτή πλέον θα είναι η επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους. Όλες οι σημαίες από τον Αλέξανδρο Ψηλάντη το Φεβρουάριο, 22 Φεβρουαρίου του 1821, είχε τη σημαία με τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που κράτησαν το Σταυρό. Και γράφανε «Εν τούτο νίκα, με αυτό το Σταυρό θα νικήσεις». Και όπως ξέρουμε, ο Παπαφλέσσας μετά την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς έκοψε από το αντερίτο που λέμε εμείς ιερείς, το εσωτερικό του ράσου που ήταν μπλε, ένα μεγάλο κομμάτι, πήρε και από τον Φουστανελά, τον Κεφαλά, έναν αγωνιστή, ένα κομμάτι από τη φουστανέλα του Λευκό και έφτιαξε τη σημαία, η οποία τελικά, όπως είπαμε, επικράτησε. Έτσι βλέπουμε πόσο άρρηκτη είναι η σχέση του Σταυρού με την πατρίδα μας. Αυτό που λέει ο Παπαρηγόπουλος, ο εθνικός μας ιστορικός, ότι η Ελλάς που διεσώθη ημί δια της μεταχριστιανισμού συμμαχίας. Πράγματι, αυτό το βλέπουμε. Και γιατί έχει τόσο μεγάλη δύναμη ο Σταυρός? Διότι ο Σταυρός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό όταν γιορτάζουμε και το Σεπτέμβριο, αλλά και σήμερα, κάνουμε απόλυτη νηστεία σαν να είναι Μεγάλη Παρασκευή. Διότι δεν είναι σύμβολο ο Σταυρός, είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό και στην προσευχή μας, τελικά μια προσευχή έκτακτη. Σεισμός, πιστεύω, Παναγία μου, κάνουμε το Σταυρό μας. Διότι έρχεται ο Χριστός. Σταυρός και Χριστός είναι το ίδιο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Και ακριβώς γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη δύναμη. Τι λέει ο Απόστολος? «Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Τι λέει πάλι? «Θεώσει εν Χριστώ κόσμο καταλάσσον εαυτό». Ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Και Θεός είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τι λέει ωραία ο υμνογράφος, μιλάει ο Ιωσήφ από Αρημαθέα στον Πιλάτο, «Τον επί πάντων Θεών ετείται και κυδεύει». Και σε λίγο, «Πώς σε κυδεύσω, Θεέ μου», είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων που λένε οι θεολόγοι, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος Ιησούς μπορεί να μεταδοθεί και στη Θεία του φύση. Πάσχει ο Θεός, το είπαν και οι αρχαίοι Έλληνες όταν είδαν την ολική έκλειψη ηλίου. Πρέπει, λέει, ένας Θεός να πάσχει.
1: Έτσι έλεγαν. Αυτό κατάλαβαν με τον σπερματικό λόγο, με τον ελάχιστο φωτισμό. Και βέβαια, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, μπορούσε να σώσει ο Θεός τον άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο. Και απαντάει, ναι, αλλά θα τον έσωσε και θα τον έκανε όπως ο Αδάμ. Όχι όπως έγινε τώρα, πολύ αναβαθμισμένος. Δεν ήταν συμφέρον, λέει, στον άνθρωπο να μην γίνει αυτό το οποίο έκανε τελικά ο Χριστός. Μπορούσε να σταυρωθεί ένας Άγιος άνθρωπος, η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος. Όχι, δεν θα μας έσωζαν. Επέβλεψε την δούλη αυτού, ο σωτήρ μου, λέει η Παναγία, λέει στην οδή της. Είναι ο σωτήρας μου. Ούτε ένας άγγελος, ούτε ένας αρχάγγελος θα μπορούσε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να μας σώσει. Αλλά δεηθήκαμε να πάθει ένας Θεός. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, πόσον εχύσει τούτο υπέρ των ανθρώπων. Χρειαζόμαστε, τα είχαμε βάλει με τους δαίμονες και χρειαζόμαστε τις θείας βοηθείας, λέει πάλι ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό λέμε στον Εσπερινό, ψάλλουμε της υψώσου τιμίου σταυρού, ουδέν δε ίον το θαύμα της εμείς σωτηρίας. Ρανίδες αίματος ολίγου, κόσμων όλων αναπλάκωσε. Είναι αίμα θεϊκό, ο Υιός του Όφεως αναπλάττεται πάλι με αίμα θεϊκό. Θαύμος είναι κατ' ειδήν, λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή, των ουρανών και δικήν, των επιπάντων επί του Σταυρού κρεμάμενων. Κρεμάται στο Σταυρό ο ίδιος ο Θεός. Εδεήθημεν Θεού σε σαρκωμένου και νεκρωμένου ή να ζήσωμεν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ήταν απαιτητό να πάθει ο Θεός στην ανθρώπινη φύση του. Και γι' αυτό ήταν τόσο αυστηρός ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο, που το συνηθίζει ο πονηρός αυτό, να βάζει πολύ αγαπητά μας πρόσωπα για να μας πειράξουν, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε την Εύα στον Αδάμ, βλέπουμε και τη Εύα κατάλαβε τι έπαθε όταν το έλεγε στον Αδάμ. Κατάλαβε ότι αυτό που της είπε ο διάβολος δεν ίσχυε, ότι θα γίνει ως Θεός, και παρόλα αυτά έπαιξε αυτό το ρόλο. Το ίδιο γίνεται και με τη γυναίκα του Ιώβ. Το ίδιο τώρα με τον καλύτερο μαθητή. Πειράζει τον Χριστό ο πονηρός να μην σταυρωθεί. Αλλά ο Χριστός με την απάντηση που έδωσε λέει κάτι πολύ πιο προωθημένο. Λέει, δεν είναι απαραίτητο μόνο να πεθάνω εγώ, τι λέει στο μυστικό δείπνο. Όλες οι συμφωνίες υπογράφονταν με αίμα. Γι' αυτό λέει αίμα τάβρων και τράγων, λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Η συμφωνία της Καινής Διαθήκης, της Καινούργιας Συμφωνίας Θεού και ανθρώπων, υπογράφονται με το αίμα του Χριστού. Αλλά θέλει και το αίμα του ανθρώπου. Έτσι θα υπογράψει ο άνθρωπος. Μα θα μου πείτε, η βάπτιση δεν είναι συμμετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού? Είναι. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Αλλά τον σταυρόν αυτό τον καθημέρα, κάθε μέρα πρέπει να σηκώνει ο Χριστιανός. Όχι, λέει, δεν αρκεί. Πρέπει να πεθάνω εγώ οπωσδήποτε, λέει ο Χριστός, για να σωθείτε. Δεν αρκεί όμως να πεθάνω μόνο εγώ. Θα πρέπει και όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί ή ελθεί, να απαρνείται κάθε μέρα τον εαυτό του και να έρει τον σταυρό. Τι σημαίνει αυτό? Το σημαίνει, ας δούμε την εποχή μας τη σημερινή. Όλες οι κοσμοθεωρίες, πολιτικές παρατάξεις κλπ. Συμφωνούν σε ένα πράγμα. Στην καλοπέραση. Σαν να είναι εδώ ο παράδεισος. Τι λέει η Ορθοδοξία? Η Ορθοδοξία λέει άσκηση. Όσο πιο δύσκολο είναι κάτι,
0: τόσο πιο ορθόδοξο είναι. Άμα δείτε πόσες μέρες νηστείας έχουμε, μια φορά ήταν στην Αυστρία πριν 10 χρόνια, ήταν σε ένα σχολείο μια ρωμαιοκαθολική θεολόγος στα παιδιά και ένας ορθόδοξος θεολόγος, λέει στον ορθόδοξο που είναι γνωστός μου, του λέει, ξέρετε, κάθισα και μέτρησε πόσες νηστείες έχετε και είπα ευτυχώς που δεν είμαι ορθόδοξη. Λέει ορθόδοξος, και εγώ το ίδιο λέει. Κάθισα και μέτρησα πόσες νηστείες έχουμε και είπα ευτυχώς που είμαι ορθόδοξος. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικά βλέπει ο ορθόδοξος. Του αρέσει η άσκηση. Η εποχή μας σήμερα είναι όχι άσκηση. Όσο περισσότερη καλοπέραση θέλουμε. Αλλά έτσι δεν συναντάς τον Χριστό. Το πρώτο λοιπόν που λέει αράπ το σταυρόν αυτό και ακολουθεί το είναι να μας αρέσει η κακοπάθεια, η άσκηση, η νηστεία, η υπακοή, η εκοπή του ιδίου θελήματος. Το δεύτερο είναι ότι ο εαυτός μας δεν θέλει να πεθάνει ο αμαρτωλός. Τα πάθη του, οι διαναμίες του. Με συγχωρείτε πώς είναι αυτός που καπνίζει, ξέρει ότι αυτοκτονεί σταδιακά, ο ναρκωμανής, ο αλκοολικός, αλλά το συνεχίζει. Δεν μπορώ να το κόψω. Έτσι είναι κάθε αμαρτία. Ενώ ξέρω ότι με πεθαίνει, την κάνω. Για να πεθάνεις λοιπόν αυτό που σε πεθαίνει, θέλει πάρα πολύ κόπο. Πάρα πολύ. Τι λένε οι πατέρες, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Αν κάποιος δεν πονάει που είναι χριστιανός, δηλαδή που τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας και να ομολογήσουμε ότι νηστεύουμε και διάφορα, τότε δεν είναι ορθόδοξος. Όσο πιο πολύ πονάει, όσο πιο πολύ πεινάει, γιατί πολλές φορές κάνουμε νηστεία εν πλεισμονή, τόσο περισσότερο είναι χριστιανός. Έχει και αυτή τη διάσταση λοιπόν, ότι πρέπει ισόβια να σταυρώνεις τον εαυτό σου. Ο εγωισμός, σαν τη Λερναία είδα, συνεχώς βγάζει καινούργια κεφάλια. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ό,τι και να κάνεις, μπράβο σου λέει. Και συγγνώμη να ζητήσεις, μπράβο που σε καλούς και ζήτησε συγγνώμη. Ό,τι και να κάνεις, ξεφυτρώνει ο εγωισμός. Άρα έχει και τη διάσταση αυτή, το αράδο των σταυρών αυτών των καθημέραν. Και έχει βέβαια και την άλλη διάσταση, ότι να προτιμώ να πεθάνω, τι λέγανε οι πρόγονοί μας πάλι, να το επικαιροποιήσω, ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή η ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό, λέγανε. Να έχουμε όλα τα αγαθά της γης, είπαν οι πρόγονοί μας, και να μην έχουμε ελευθερία, και εννοούσαν και θρησκευτική ελευθερία, καλύτερα να πεθάνουμε. Δεν αντέχουμε να μην είμαστε ελεύθεροι, να εκδηλώσουμε τα θρησκευτικά μας αισθήματα. Ο αμαρτωλός, αυτό πρέπει να πει, ελευθερία ή θάνατος. Δεν μπορώ να ζω υποδουλωμένος, όπως το Φαραώ, οι Ισραηλίτες, υποδουλωμένος στον σατανά. Θέλω να ελευθερωθώ. Αλλά ο σατανάς, και κάθε πάθος είναι ένας σατανάς, έχει δικαιώματα πάνω μας, δεν αφήνει εύκολα το σπίτι του. Όσο αγώνα και να κάνει, και θέλει να ματώσει ο άνθρωπος, να πεθαίνει κάθε μέρα. Και βέβαια υπάρχει και το αίμα του μαρτυρίου. Όπως και σήμερα ακόμα πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, βλέπουμε τη Συρία, τη Παλαιστίνη κλπ, χύουν το αίμα τους. Θέλει λοιπόν να πεθάνει ο Χριστός για να σωθούμε. Πρέπει να πεθάνουμε όμως και εμείς. Όταν έχει τέτοιο ορθόδοξο πνεύμα ένας, τότε είναι πράγματι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τη γλύκα του Σταυρού, χαρμολύπου. Είναι άλλος άνθρωπος. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος,

Βλέπετε, ποιος δεν δυσκολεύεται να πει τις αμαρτίες του και γυμνές και καθαρές, όσο πιο καλή εξομολόγηση κάνεις, τόσο πιο πολύ γλύκα έχεις. Το γάρ μετά Χριστού πάσχεν και υπέρ Χριστού, του μετά των άλλων τρυφάν όλων ερετότερων. Ό,τι απόλαυση και να έχεις στη γη, λέει, το να πάσχεις με τον Χριστό και πάσχεις με τον Χριστό που σταυρώνεις τον εαυτό σου, είναι πολύ προτιμότερο από το να απολαμβάνεις όλες τις απολαύσεις της γης. Και τελειώνοντας, να πούμε ότι ο Χριστός στα προδρομικά στοιχεία που μας έδωσε για τη Δευτέρα Παρουσία, μας είπε ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Μας είπε ότι θα γίνουν μεγάλες κοσμογονικές ανακατατάξεις από ψυχών των ανθρώπων από το φόβο των υπερχομένων κακών στον ουρανό, τα βλέπουμε. Μας είπε ότι η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει απότομα όπως η αστραπή, όπως η πόλη της τεκούσης. Ούτε οι ίδιοι οι χριστιανοί δεν θα ξέρουν ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε κόψονται, θα θρυνήσουν πάση φυλέ της γης και όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού με τα δόξεις και δυνάμεις πολλές. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το σημείο, τι είναι αυτό το σημείο, των σταυρών, λάμποντα τότε ως περίλιον ή πολλό φεδρότερον του ηλίου. Είγε τα σακτίνας, εσκοτίνιασε στην σταύρωση του Χριστού, τώρα πολλών φανερότερων των ηλιακών ακτίνων και φεδρότερων γεννήσεται. Έτσι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι θα έρθει με ένα εκτυφλωτικό φως η σφραγίδα του Χριστού πρώτα, ο Σταυρός, στη Δευτέρα Παρουσία και θα ανοίξει την αιωνιότητα. Γι' αυτό λέμε και εις τους αιώνας. Βλέπετε λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος και στην Ανάστασή Του, γιατί ό,τι λένε οι άγγελοι, ο Χριστός τους τα έχει πει, όταν πήγανε οι μαθήτρες, τι είπε, μη φοβήστε εμείς, όπως λιποθύμησαν και από το φόβο τους απενεκρώθησαν οι εμπειροπόλεμοι λεγιονάροι, διότι γνωρίζω ποιον ζητείτε, τον Ιησούν των Αζωραίων των Ισταυρωμένων. Και στην Αποκάλυψη βλέπουμε τον Χριστό, καλά το είδαμε και στην Ανάσταση, να λέει, ορίστε, οι τρύπες είναι στοιχείο τιμής για τον Χριστό η Σταύρωση, και στην Αποκάλυψη θα βλέπουμε να είναι ως εσφαγμένων αρνίων. Είναι ο αμνός του Θεού, αλλά τα σημάδια του δεν τα βγάζει. Είναι η τιμή του, είναι η δόξα του ο Σταυρός. Και στην αιωνιότητα λοιπόν, γιατί δεν θα βλέπουμε βέβαια την ουσία του Θεού, τον Πατέρα του, αλλά θα βλέπουμε όμως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν όλη τη δόξη αυτού, ως εσταυρωμένον και αναστάντα και αναληφθέντα. Άρα ο Σταυρός θα παραμένει και στη Δευτέρα Παρουσία και μετά, και θα είναι η δόξα του Χριστού. Ευχηθείτε, Σεβασμιότατε, να ζούμε τη σταυρωμένη ζωή που θέλει η Αγία μας Εκκλησία και μάλιστα τώρα τη Σαρακοστή και σε όλη μας τη ζωή, για να μπορούμε να έχουμε τη χαρμολύπη της μετανοίας και να αξιωθούμε την απέραντη χαρά της ουράνιας βασιλείας της Αδίτου στους αιώνες των αιώνων.

Ανέ δύο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρας. Ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε. Ή να κράζωσε σωσμένος, ικτήρμον, δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

0: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Λόγος του Εναγίης Πατρός Μον Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εις των βίων της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήτανε κάποτε ένας άντρας που ζούσε στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, όπου διακρίνονταν τόσο για τα λόγια όσο και για την πολιτεία του, και ο οποίος ανατράφηκε από βρέφους μέσα στα μοναστήρια, σύμφωνα με τα μοναστικά ήθη και τους μοναστικούς κανόνες. Και το όνομα του γέροντα αυτού ήταν Ζωσιμάς. Και ας μην νομίσει κανείς πως αναφέρουμε σε εκείνον τον ομώνυμο Ζωσιμά που τον εκατηγόρησαν κάποτε για αιρετικό, άλλος ο ένας και άλλος ο άλλος, και πολλοί μεταξύ τους διαφορά, κι ας είχαν και οι δυο τους το ίδιο όνομα. Αυτός λοιπόν ο Ζωσιμάς, ο Ορθόδοξος, ο οποίος μόνασε αρχικά σε κάποιο από τα πιο παλιά μοναστήρια της περιοχής και όπου σε κάθε είδους άσκηση επιδόθηκε, κατέκτησε το τέλος την ολοκληρωτική εγκράτεια. Ό,τι τηρούσε σε κάθε κανόνα που και σε αυτόν παραδόθηκε από εκείνους που τον εγκαλούχησαν και μάλιστα και ο ίδιος επινόησε πολλές φορές ζητώντας τελείως να υποτάξει το πνεύμα στη σάρκα και στον στόχο του αυτό δεν αποτύχανε. Και τόσο περιλάλητος έγινε ο γέροντας αυτός τελικά για το ήθος του, όπου πολλοί από πολλά μοναστήρια γειτονικά, αλλά και από τα πιο μακρινά έρχονταν σε αυτόν για να διδαχτούν την εγκράτεια από εκείνον. Αλλά ποτέ δεν παραμέλησε και την μελέτη των θείων λόγων, και ας είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό ασχετικής πρακτικής, ό,τι και αν έκανε, ό,τι είτε κοιμόταν είτε ξυπνούσε, είτε ασχολούνταν με κάποια χειρονακτική εργασία, από όπου εξασφάλιζε την τροφή του. Και άμα ζητάς να μάθεις το πώς εξασφάλιζε την τροφή όπου γευόταν, ένα έργο είχε εκείνος αδιάκοπο, που ποτέ δεν τελείωνε, να ψάλει συνέχεια και πάντα να μελετά τις γραφές. Πολλές φορές μάλιστα λένε κάποιοι πως ο γέροντας ότι από τον Θεό αξιώθηκε. Είχε οράματα, καθώς και ο Κύριος είπε «Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ότι την σάρκα όπου καθάρισαν και το μάτι της ψυχής όπου κρατήσαν άγρυπνο βλέπουν οράματα θεϊκής αποκαλύψεως και πρώιμα γεύονται τα καλά όπου μέλλονται για να έρθουν. Το λοιπόν έλεγε ο αβάς Ζωσιμάς μέσα από τη μητρική αγκάλη να πούμε με δώσανε σε τούτο το μοναστήρι και μέχρι το 53ο έτος της ηλικίας μου αυτόν τον δρόμο πορεύτηκα. Και μετά από αυτά ταράχτηκε σφόδρα απολογισμούς οχληρούς ότι τάχα έγινε τέλειος στα πάντα και δεν είχε ανάγκη να διδαχτεί τίποτε πια. Αυτά σκεφτόταν μόνος του. Άραγε υπάρχει στη γη μοναχός ικανός τίποτε να μου μάθει καινούριο ή που να έχει την δύναμη να με βοηθήσει να ασκήσω πρακτικές που δεν ξέρω ή που δεν τις άσκησα μέχρι τώρα. Άραγε βρίσκεται ανάμεσα στους ασχητές της ερήμου κανένας που να με ξεπερνά. Και ενώ αυτά συλλογιζόταν ο γέροντας, παρουσιάζεται ξάφνου κάποιος μπροστά του και του λέγει «Ζωσιμά, καλά αγωνίστηκες μέχρι τώρα και όσο μπορεί άνθρωπος, καλά πορεύτηκες το ασχητικό μονοπάτι, μα στους ανθρώπους ανάμεσα κανένας δεν είναι τέλειος και ο δρόμος που υπολείπεται μεγαλύτερο σου είναι αυτού που ήδη διανύθηκε και ας μην το υποψιάζεσαι. Για να το μάθεις και ο ίδιος λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλοι οδοί σωτηρίας, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του τόπου του πατρός σου και είπαγε ψάξε ένα μοναστήρι στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού». Αμέσως λοιπόν ο γέροντας, ακολουθώντας το παράγγελμα, εγκαταλείπει το μοναστήρι όπου από παιδάκι μόνασε και φτάνοντας εις τον Ιορδάνη, τον πιο Άγιο ποταμό ανάμεσα σε όλους, οδηγείται από το παράγγελμα σε αυτό το μοναστήρι όπου ο Θεός του όρισε να πάει. και αφού έκρουσε με το χέρι του την θύρα, συναντάει πρώτα τον μοναχό που φύλαγε την είσοδο της μονής. Εκείνος με τη σειρά του τον οδηγεί στον ηγούμενο, πως κάποιος ξένος ήρθε, και ο ηγούμενος τον δέχτηκε παρατηρώντας το μοναστικό του ένδυμα και το ευλαβικό του ήθος, και αφού ο Ζωσιμάς έκανε την συνήθεια στους μοναχούς μετάνοια και έλαβε την ευχή του γέροντα, τον ρωτά ο ηγούμενος, «Από πού μας έρχεσαι, αδελφέ, και για ποιο λόγο ήρθε σε εμάς του ταπεινούς?» Και ο Ζωσιμάς αποκρίθηκε, «Πάτερ μου, δεν είναι ανάγκη να αποκαλύψω το από πού έρχομαι, και όσο για το γιατί, αυτό είναι μα την αλήθεια απλό, ότι ήρθα για να ωφεληθώ. Για σας άκουσα ένδοξα πράγματα και αξιέπαινα, ικανά εις τον Χριστό τον Θεό μας να προσεγγίσουν την ψυχή του ανθρώπου». Τότε του λέγει ο ηγούμενος, «Ο Θεός, αδελφέ, ο μόνος ικανός να θεραπεύσει την ανθρώπινη αδυναμία, εκείνος και σένα και εμάς θα διδάξει τα θεία θελήματα και θα μας οδηγήσει στο να πράξουμε τα δέοντα. Ότι δεν δύναται ο άνθρωπος άνθρωπο να ωφελήσει, εκτός και έχει αδιάκουπα τον νου στραμμένο μέσα του και ξασκώντας το νου του πράττει το καθήκον, έχοντας εξασφαλίσει ο Θεός να συντρέχει τις πράξεις του. Πλην, επειδή καθώς είπες, η αγάπη του Θεού σε παρακίνησε εμάς τους ταπεινούς να δεις γέροντες, μείνε μαζί μας, αν πράγματι για αυτόν τον λόγο ήρθες, και όλους μας θα μας τρέψει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, οποιμήν ο καλός, όπου έδωσε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών, και τα ίδια πρόβατα καλή κατ' όνομα». Και αυτά, αφού είπε ο ηγούμενος, ο Ζωσιμάς έκαμε αμέσως μετάνοια, και αφού ζήτησε την ευχή του, είπε «Αμήν» και έμεινε σε εκείνο το μοναστήρι. Και είδε ο γέροντας Ζωσιμάς πράξεις και άκουσε λόγια θαυμαστά εκεί, και όλοι να δουλεύουν με ζήλο στην υπηρεσία του Κυρίου, και δεν έπαβαν να ψάλουν τους ύμνους και τους ψαλμούς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, και με κάποια εργασία να απασχολούν πάντα τα έργα τους, με κάποιο ψαλμό πάντα εις τα χείλη τους, και δεν παραδίνονταν ποτέ στην οκνηρία, και καθόλου δεν απασχολούνταν με υλικές φροντίδες, και δεν γνωρίζανε μήτε τα ονόματα καν των ετησίων προσόδων, μήτε και είχαν καμία έγνοια για τους μόχθους της καθημερινής ζωής. Αλλά αποκλειστικά και μόνο ένα πράγμα απασχολούσε τους πάντες, το πώς δηλαδή να νεκρώσουν το σώμα και τίποτα από τα εγκόσμια να μην νιώθουν σαν να ήταν ανάμεσα στους ζωντανούς ήδη νεκροί. Και ως τροφή είχαν ανεξάντλητη μόνο τα θεόπνευστα λόγια, ότι δεν βάζαν στο στόμα τους παρά μόνο τα αναγκαία, δηλαδή λίγο ψωμί και λίγο νερό, καθώς φλεγόντουσαν όλοι τους από την αγάπη για το Θεό. Αυτά ο Ζωσιμάς, καθώς ο ίδιος είπε, βλέποντας πολλοί, εποφελούνταν, οθούμενος μόνο προς τα υψηλά, πάντα προχωρώντας στον ίδιο δρόμο και συνεργάτες έχοντας βρει πρόθυμους για την ανοικοδόμηση ενός νέου παραδείσου. Όταν είχαν περάσει αρκετές ημέρες, έφτασε ο καιρός όπου οι χριστιανοί έπρεπε να εκτελέσουν τις Άγιες Νηστείες για να καθαρίσουν τους εαυτούς τους και για να τιμήσουν το Θείο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Όσο για την πύλη του μοναστηριού αυτή ποτέ δεν άνοιγε, αλλά έμεινε πάντα κλειστή ώστε ανενόχλητοι να επιδίδονται οι μοναχοί στην άσκηση. Και δεν άνοιγε παρά μόνον αν υπήρχε ανάγκη μεγάλη. Και ο τόπος ολόγερα ήταν εντελώς έρημος και στους περισσότερους μοναχούς από τα γειτονικά μοναστήρια ήταν όχι μόνο αδιάβατος, μα και άγνωστος. Και στο μοναστήρι αυτό υπήρχε κανόνας όπου βαστούσε από τον Θεό και όπου γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οδήγησε, πιστεύω, και ο Θεός τον Ζωσιμά σε αυτό το μοναστήρι. Και ο κανόνας αυτός έλεγε ότι την Κυριακή της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, αφού τελούνταν κατά το σύνηθε η Θεία Λειτουργία και αφού ο καθένας γινότανε μέτοχος των ζωπιών και αχράντων μυστηρίων και λάβανε μικρής ποσότητας τροφή και μαζεύονται όλοι στο ιερό και αφού προσευχηθούν επί μακρών και κάμουν πολλές γονοκλησίες, να ασπάζονται οι γέροντες ο ένας τον άλλον και έπειτα ο καθένας αφού ασπαζόταν τον ηγούμενο να κάμουν η μετάνοια και να ζητά την ευχή του ώστε να την έχει μαζί του, συναγωνιστεί, για το προκείμενο αγώνα. Και αφού γίνονταν όλα αυτά, άνοιγε η πύλη του μοναστηριού και ψάλλοντας όλοι μαζί το «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσομαι, Κύριος επερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσομαι» και όλο τον υπόλοιπο ψαλμό αναχωρούσαν όλοι από το μοναστήρι και αφήναν έναν μονάχα ή κάποτε δύο ανάμεσα στους πολλούς μοναχούς για φύλακα στο μοναστήρι. Όχι για να φυλάγουν όσα που βρίσκονταν μέσα, άλλωστε δεν υπήρχε και τίποτα που θα μπορούσαν να κλέψουν οι κλέφτες, αλλά για να μην μείνει αλειτούργητο το ιερό. Και ο καθένας κουβάλαγε για να θρέψει τον εαυτό του ό,τι ήθελε και ό,τι μπορούσε. Άλλος λίγο ψωμί, άλλος σίκα ξερά, άλλος χουρμάδες, άλλος όσπρια βεγμένα σε νερό και άλλος τίποτα εκτός από το σαρκείο του και το ράκωσο που φόραγε, σκοπεύοντας να τραφεί με τα λιγοστά βοτάνια όπου φύτρωνα σε εκείνη την έρημο γη. Και οι γέροντες είχαν κανόνα και νόμο απαράβατο να μην γνωρίζει ο ένας πού άλλος πορεύεται και τι κάμνει. Και διασχίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό, διασκορπιζόντουσαν όσο μακρύτερα μπορούσαν ο ένας από τον άλλον. Η έρημος απέραντη, όπου βρισκόντουσαν και κανείς δεν συναντούσε κανέναν. Και αν ακόμα τύχαινε κάποιος να δει έναν άλλον από μακριά να πλησιάζει, αμέσως άλλαζε πορεία και να ζητούσε τόπον άλλο και ζούσε ο καθένας με τον εαυτό του και τον Θεό, ψάλλοντας συνέχεια και τρώγοντας αραιά και πού ξηρά τροφή. Έτσι, αφού περνούσαν όλες τις ημέρες της νηστείας, γυρνούσαν στο μοναστήρι την Κυριακή πριν την ζωοποιώ Ανάσταση του Σωτήρα, την οποία η Εκκλησία γιορτάζει παραδοσιακά με τα βαΐων. Και επέστρεφε ο καθένας έχοντας ως καρπούς του δικού του σκοπού τη δική του συνείδηση που γνώριζε πόσο ασκήθηκε και ποιον μόχθον έσπηρε σπόρους. Και κανένας δεν ρώτα για τον άλλον τίποτα σχετικά με τα παραπάνω και πόσο ο καθένας τον δικό του δρόμο πορεύθηκε. Αυτός λοιπόν ήταν ο κανόνας του μοναστηριού και έτσι εκτελούνταν. Ότι καθένας από αυτούς αφότου πήγαινε στην έρημο και αναλάμβανε τον αγώνα εναντίον του εαυτού του κάτω από το άγρυπνο μάτι του Θεού, ελευθερώνονταν από την αγωνία να αρέσει στους άλλους ή να θέλει να τους κάνει εντύπωση, γιατί όσα από αυτά που οι άνθρωποι κάνουν για να αρέσουν στους άλλους, όχι μόνο δεν ωφελούν την ψυχή, μα πολύ την βλάπτουν. Τότε λοιπόν και ο Ζωσιμάς μαζί με όλους τους άλλους και σύμφωνα με τον κανόνα του μοναστηριού, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό με τη σειρά του, και αυτός μη παίρνοντας μαζί του τίποτες εκτός από κάποια ελάχιστα εφόδια για τη χρεια του σώματός του και αυτό το ράχος μονάχα όπου φόραγε. Και πήρε να εκτελεί τον κανόνα περπατώντας στην έρημο και έτρωγε μόλις πεινούσε και κοιμόταν λίγο ξαπλώνοντας τη γη όπου τον έβρισκε η νύχτα. Και ξημερώματα ακόμα έπαιρνε πάλι να περπατά κρατώντας ανάλαχτο το ρυθμό του βαδίσματος. Και του γεννήθηκε η επιθυμία, καθώς έλεγε και ήλπιζε κάπως να γίνει και μέσα στα βάθη τα πιο βαθιά της ερήμου να απαντούσε κάποιον πατέρα όπου θα μπορούσε να τον συμβουλέψει για τα όσα όπου ποθούσε η ψυχή του. Και όλο και τάχυνε το βήμα σαν ήταν να συναντήσει καν έναν ξακουστό Παναδοχείου. Και αφού περπάτησε μέρες πολλές, σταμάτησε κατά την έκτη ώρα της 20ης ημέρας, στρεφόμενος προς την Ανατολή, για να ψάλει τη συνήθη προσευχή. Συνήθιζε κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνει μικρές στάσεις, να μπορέσει λιγάκι να ξαποστάσει και να ψάλει και να κλείνει τα γόνατα και να προσευχηθεί. Και ψάλλοντας και κοιτώντας τον ουρανό με άγρυπνο μάτι, βλέπει στο βάθος δεξιά, ενώ έψηνε τους ψαλμούς της έκτης ώρας, να κάνει την εμφάνισή του είδωλο ενός ανθρωπίνου σώματος. Και ταράχθηκε σφόδρα στην αρχή, ότι νόμισε όπου αυτό που βλέπει ήταν φάντασμα και τρόμος πολύς τον κατάλαβε. Και έκανε το σημείο του σταυρού και αφού έδιωξε τον φόβο, ξαναγυρνώντας το βλέπω του στα νότια, βλέπει στα αλήθεια κάτι να βαδίζει το βάδος. Και είχε το πλάσμα μαύρο το σώμα, σαν να είχε μαυρίσει από τις φλόγες του ήλιου και ελάχιστες τρίχες φαινότανε στην κεφαλή, σαν μαλλί άσπρες και αυτές και έτσι κοντές όπου δεν φτάναν από τον αυχένα πιο κάτω. Αφού αυτό είδε ο Ζωσιμάς, ένιωσε ευχαρίστηση μέσα του και χαρά εξαιτίας του αλόκου του θεάματος και άρχισε να τρέχει προς το μέρος που και το πλάσμα πορευότανε. και χαιρόταν χαρά μεγάλη. Ότι τόσες μέρες μέσα στην έρημο δεν είχε απαντήσει ζωντανό πλάσμα, μήτε άνθρωπο, μήτε και ζώο, πτηνό ή χερσαίο. Ζητούσε λοιπόν να μάθει ποιος ήταν και από πού ερχόταν το πλάσμα, ελπίζοντας πως θα γίνει μάρτυρας σπουδαίων πραγμάτων. Εκείνο όμως, μόλις αντιλήφθηκε το ζωσιμά να πλησιάζει από μακριά, άρχισε να τρέχει μέσα στην έρημο πιο βαθιά. Και ο ζωσιμάς, μη λογαριάζοντας την ηλικία του ή την κούραση όπου είχε συσσωρεύσει τόσες ημέρες πορεία, πίεσε τον εαυτό του να τρέξει για να προλάβει το πλάσμα. Και εκείνος καταδίωκε και εκείνο καταδιωκόταν. Και το βήμα του ζωσιμά πιο ταχύ και το πλησίασε γρήγορα. Και μόλις έφτασε σε μία απόσταση που να μπορεί την φωνή του να ακούσει, άρχισε ο ζωσιμάς να φωνάζει και να κλαίει φωνάζοντας «Γιατί με αποφεύγεις τον γέροντα και αμαρτωλό? Δούλε του ζωντανού Θεού, όποιος κι αν είσαι, μείνε μαζί μου. Μείνε με τον αδύνατο και ανάξιο για χάρη της ελπίδας τούτης που τρέφει σαν ανταμοιβή για τόσους κόπους που κάμεις. Στάσου και δώσε ευχή και ευλογία στον γέροντα, ότι ο Κύριος δεν αποστρέφεται ποτέ του κανέναν». Και αυτά λέγοντας ο ζωσιμάς, κλαίγοντας, φτάσανε και οι δυο τους να τρέχουν σε κάποιο τόπο που κάποιος ξερός χήμαρος είχε αφήσει τα ίχνη του. «Εγώ πάντως δεν πιστεύω πως μπορείς να υπήρχε ποτέ χήμαρος εκεί πέρα, πως θα μπορούσε σε εκείνη την γη να φανεί χήμαρος. Αλλά έλαχε ο τόπος να έχει τούτο το σχήμα».

Μόλις φτάσαν λοιπόν σε εκείνο το μέρος, το πλάσμα εκείνο κατέβηκε και αμέσως ανέβηκε στο άλλο μέρος της όχθης. Και ο βάζος ημάς, εξαντλημένος και μην μπορώντας άλλο να τρέξει, στάθηκε ασθμένοντας στο άλλο μέρος του χυμαρόσχημου εκείνου τόπου και στα δάκρυα, δάκρυα πολλά και λιγμούς στους λιγμούς, ώστε να μπορέσει έτσι όπου ήταν τώρα κοντά του να ακούσει το πλάσμα τον οδυρμό του. Και εκείνο το πλάσμα, εκείνο το κορμί που έφευγε, αφήνει φωνή και λέει, και του λέει, «Αβάσα σημά, γεώρμα του Θεού, συγχώρεσέ με, ότι δεν μπορώ να στρέψω και κατά πρόσωπο και να σ' αντικρίσω. Είμαι γυναίκα και μάλιστα γυμνή, κατά πώς βλέπεις, και εσχύνομαι το κορμί μου, που έχω ακάλυπτο. Αλλά μιας και θέλεις να με ανταμείψεις με την ευχή σου, πέτα μου σε παρακαλώ το ράκος που φοράς να συγκαλύψω με τούτο τη γυναικεία μου ασθένεια και να στραφώ προς εσένα και την ευχή σου να λάβω». Τότε φρίκη και μεγάλη κατάπληξη κατέλαβε τον Ζωσιμά, καθώς έλεγε, μόλις άκουσε να τον φωνάζει με το όνομά του, ότι ήταν οξύνους ο άντρας και περί των θείων σοφότατος, και αμέσως κατάλαβε που δεν μπορούσε να τον φωνάξει με το όνομά του εκείνον που ποτέ της δεν είχε δει και για τον οποίο ποτέ της δεν είχε ακούσει, να γίνεται λόγος εκτός και είχε ευλογηθεί με το χάρισμα της Θείας Οράσεως. Και αμέσως κάνει ό,τι εκείνη του παρήγγειλε και βγάζοντας το ράκος εκείνο το παλιό που εφόραγε, της το πετά και εκείνος πισωπατά. Και εκείνη πιάνοντάς τον καλύπτει όσα μέρη του σώματος χρειαζόταν να καλυφθούν περισσότερο. Στρέφεται το λοιπόν στον Ζωσιμά και του λέγει, «Του ήρθε αβάζω σημά να δεις αμαρτωλό γίνεο, τι να μάθεις από μένα και τι να δεις που άξιζε σε τέτοιο κόπο να μπεις». Και ο Ζωσιμάς έκλεινε τα γόνατα στη γη, την ευχή της ζητώντας, κατά το συνήθες, και εκείνη γονατίζει σε στάση μετανοίας και στακόντουσαν έτσι και οι δυο για ώρα πολύ, γονατισμένοι στη γη, ο ένας στη μία όχθη και οι άλλοι στην άλλη. Και ο καθένας ζητούσε να ευλογήσει τον άλλον, έτσι που για ώρα πολύ δεν ακουγόταν τίποτα άλλο εκτός το ευλόγησον, ευλόγησον. Και μετά από πολλή ώρα λέει η γυναίκα στον Ζωσιμά, «Αβά Ζωσιμά, σύ αρμόζει να ευλογήσεις και να προσευχηθείς, ότι σύ έχεις ευλογηθεί με την τιμή του πρεσβυτέρου και σύ παραβρίσκεσαι χρόνια τώρα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Και πολλές φορές μέχρι τώρα μυσταγωγός έγινες των αχράντων μυστηρίων». Και αυτά λέγοντας η γυναίκα, φόβο μεγάλο αισθάνθηκε ο Ζωσιμάς μέχασα του και μία αγωνία μέσα στην καρδιά του, και έγινε σύνδρομος και στέναζε και η δρότα στον έλουζε και η φωνή του κόμπαζε. Της λέγει λοιπόν με σπασμένη φωνή και συνέχεια ασθμένοντας, «Ω μητέρα πνευματική, από το ήθος σου είναι ολοφάνερο που ήδη εσύ αναχώρησες για τον Κύριο και στο μεγαλύτερο μέρος απονέκρωσε στον κόσμο τούτο τον εαυτό σου. Και είναι ολοφάνερο το χάρισμα αυτό που σου δόθηκε, πως ποτέ κανείς πριν δεν με κάλεσε με το όνομά μου, μήτε και με το αξίωμά μου που να μην με έχει γνωρίσει. Αλλά καθώς η χάρη δεν εξαρτάται από τα αξιώματα, αλλά από τα ψυχικά, τα γνωρίσματα, ευλόγησέ με, σου ζητώ, στο όνομα του Κυρίου και προσευχή σου για μένα». Τελικά, υποχωρώντας μπροστά στην τόση επιμονή του γέροντα, λέει η γυναίκα στον Ζωσιμά, «Ευλογητός ο Θεός, ο οποίος φροντίζει για τη σωτηρία των ανθρώπων και των ψυχών τους». Και αφού είπε με την σειρά του «Αμήν ο Ζωσιμάς», σηκώνονται και οι δυο από την γη και ρωτά η γυναίκα τον Ζωσιμά, «Για ποιο λόγο ήρθες σε μένα την αμαρτωλή, άνθρωπε? Για ποιο λόγο θέλησες να απαντήσεις από κάθε αρετή γίνει ο γυμνωμένο? Από την άλλη πάλι, μιας και σε καθοδήγησε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αν μπορείς με κάποιο τρόπο να μου παρέχεις καμιά υπηρεσία που αδυνατώ λόγω της ηλικίας μου, πες μου, πώς ζει το χριστιανικό έθνος σήμερον, πώς είναι οι βασιλείς, πώς διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εκκλησίας». Και της λέγει τότε ο Ζωσιμάς εν συντομία, «Μητέρα, χάρη στις όσιες προσευχές σου, σε όλα χάρισε ο Χριστός ειρήνη σταθερή. Αλλά δέξου αναξίου γέροντα παράκληση
και προσευχή σου υπέρ του κόσμου όλου και υπέρ εμού του αμαρτωλού, ώστε να μην μείνει άκαρπο το διάστημα της παραμονής μου σε αυτήν εδώ την έρημο. Και τότε του απαντάει εκείνη, «Σύ είναι το πρέπει να βάζω σημά που αξιώθηκε στο αξίωμα του ιερέα, καθώς σου είπα ήδη να προσευχηθείς υπέρ εμού και υπέρ πάντων, ότι εσύ είσαι προορισμένος γι' αυτό, μιας και όμως παρακινούμαστε να υπακούμε εκείνο που ζήτησες, πρόθυμα θα το πράξω». Αυτά λέγοντας, στρέφει προς την ανδολή το κορμί της και σηκώνει το βλέμμα ψηλά και ανοίγει τα χέρια και αρχίζει ψιθυριστά να προσεύχεται. Και από εκεί που στεκόταν ο Ζωσιμάς δεν ακουγόταν καμία φωνή έναρθη, ούτε και μπορούσε να ακούσει τις προσευχές τα λεγόμενα. Και εκεί που στεκόταν καθώς έλεγε, τον κατέλαβε τρόμος πολλής και ξάπλωσε στη γη, μη τολμώντας να πει καμία λέξη. Και ορκιζόταν και έβαζε μάρτυρα τον Θεό, που καθώς την έβλεπε να αργεί πολύ με την προσευχή, σήκωσε λιγάκι το βλέμμα του από κάτω και την είδε να έχει υψωθεί ίσα με ένα πύχη από την γη, για να προσεύχεται στον αέρα κρεμάμενη. Και πάει αυτό ήτανε, μόλις είδε και αυτό φόβο στον φόβο, και άλλο φοβόταν και αγωνιούσε πολύ, και δεν τόλμαργε άχνα να βγάλει από μέσα του, μονάχα επαναλαμβάνοντας, «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», ξαπλωμένος πάντα στη γη και πονηρή τον σκανδαλίζονταν λογισμοί, μη τάχα και ήταν πνεύμα η γυναίκα και προσποιούταν πως προσεύχονταν. Και στρέφεται τότε η γυναίκα στον Αβά και τον σηκώνει από τη γη και του λέει αυστηρά, «Γιατί με υποβλέπεις, Αβά, και σε σκανδαλίζουν λογισμοί πονηροί και σκέφτεσαι πως είμαι πνεύμα και πως προσποιούμαι ότι τάχα προσεύχομαι? Μάθε, άνθρωπε, που μπορεί να είμαι γυναίκα αμαρτωλή, αλλά με προστατεύει το Άγιο Βάπτισμα. Και πνεύμα δεν είμαι, αλλά ολόκληρη και χώμα και στάχτες και σάρκα». Και μόλις είπε αυτά, με το σημείο του σταυρού σφραγίζει το μέτωπο και τα μάτια της, τα χείλη και το στήθος της, έτσι μιλώντας, «Ο Θεός αβάζω σημά να μας φυλά από του πονηρού και τις ενέδρες του, ότι πολύ υπάρχει ανάμεσά μας ακόμα η ισχύς του». Και ο γέροντας, κοιτώντας την μόλις ακούει τούτα τα λόγια, ρίχνει τον εαυτό του στο έδαφος και αγκαλιάζοντας με τα χέρια τα πόδια της και λούζοντάς τα με δάκρυα λέει, «Σε εξορκίζω στόρμα του Ιησού Χριστού, του Θεού μας και της Παρθένου Μαρίας που τον εγέννησε και που για χάρη του ντύθηκε στην γυμνότητα αυτήν και που για χάρη του σε τέτοιο βαθμό τη σάρκα σου εξαχρίωσες, μη κρύψεις από τον δούλο σου τίποτα και όλα να μου τα πεις, το ποια είσαι και από πού κατάγεσαι και το πότε και με ποιο τρόπο σε τούτη την έρημο ήρθες να κατοικήσεις, τίποτα να μη κρύψεις από μένα για σένα, αλλά όλα να μου τα αφηγηθείς, ώστε τα μεγαλεία του Θεού να καταστούν ολοφάνερα. Σοφία γάρ και κρυμμένη και θησαυρός αφανής, τι σοφέλεια από αμφωτέρης, καθώς είναι εγγεγραμμένο, όλα να μου τα πεις, γιόρμα του Θεού, και όχι που για να καυχηθείς να τα μου τα πεις, μήτε για την επίδειξη, αλλά για να με διδάξεις τον ανάξιο, μόνο γι' αυτό. Ότι θαρώ πως ο Θεός, τον που πιστεύεις και υπηρετείς, γι' αυτόν τον λόγο με οδήγησε σε τούτη την έρημο, για να αποκαλύψει ο Κύριος όλα τα σχετικά με σένα, και δεν είναι στα μέτρα μας να αναντιωνόμαστε στις αποφάσεις του Κυρίου. Άμα δεν ήταν ευάρεστος τον Χριστό, το Θεό μας να σε αποκαλύψει και τον τρόπο που αγωνίζεσαι να καταστήσει κατάδειλο, δεν θα επέτρεπε από κανέναν να θεαθείς, ούτε και από μένα να διανύσω, θα προέτρεπε τόσο μεγάλο δρόμο για να σε συναντήσω, εμένα που ουδέποτε σκέφτηκα ή θέλησα πριν το κελί μου να εγκαταλείψω». Και ενώ ο Αβάζος ημάς έλεγε αυτά και άλλα πολλά, τον σηκώνει τρυφερά η γυναίκα και του λέει, «Εσχύνομαι, Αβά μου, να σου ιστορήσω την εσχήνη των έργων μου. Συγχώρεσέ με για όνομα του Θεού. Μιας όμως και είδες έτσι γυμνό το κορμί μου, για σένα θα απογυμνώσω και την ψυχή μου, για να γνωρίσεις και εσύ τι εσχήνη και τι ντροπή τη ψυχή μου πλήρωσαν οι πράξεις μου. Το ότι δεν ήθελα να σου διηγηθώ τη ζωή μου, δεν ήταν όπως ίσως υπέθεσες για να μην καυχηθώ, γιατί τι αλήθεια υπάρχει σε μένα πρόσφορο για να καυχηθώ, έτσι που έγινα σκεύος εκλογής του διαβόλου. Αλλά επειδή ήξερα πως έτσι θα ξεκινήσω να σου διηγούμε, θα φύγεις μακριά μου,
καθώς που φεύγει κανείς από τον όφη, μη αντέχοντας μέχρι τέλους να ακούσεις όλα τα έσχη τόσα πολλά που έπραξα. Αλλά αφού έτσι το θέλησες και αφού πήρα την απόφαση να μιλήσω, τίποτα πια δεν θα κρύψω. Σε εξορκίζω όμως, από τώρα και στο εξής, να μην παραλείψεις για μένα να εύχεσαι, μήπως και βρω σωτηρία και έλεος την ώρα της κρίσης. Και ενώ ο γέροντας έκλαιγε ακατάσχετα, ξεκίνησε γυναίκα την ιστορία της και κάπως έτσι μίλησε. «Εγώ, αδελφέ, γεννήθηκα στην Αίγυπτο, αλλά μόλις έγινα 12 χρονών και ενώ οι γονείς μου ζούσαν ακόμα, προδίδοντας την στοργή τους, το έσκασα και πήγα στην Αλεξάνδρεια. Και το πώς απόλεσα την παρθενία μου στην αρχή και το πώς με κατέτρεχε δίχως εγκράτεια και χωρίς κορεσμό η επιθυμία μου να κάνω τον έρωτα, τον σαρκικό ντρέπουμε, τώρα ακόμα περισσότερο και να το σκέφτομαι. Αλλά δεν ταιριάζει να μιλήσω με σεμνότητα τώρα, αλλά έστω και με συντομία όλα να σου τα διηγηθώ για να γνωρίσεις και εσύ τη Λαγνία και τη Φιλιδονία μου. 17 που λες χρόνους, συγχώρεσον αδελφέ, ζούσα σαν πόρνη, παραδομένη στη φλόγα της ασωτίας και μάλιστα σου το ορκίζομαι χωρίς να πληρώνομαι. Και ήταν φορές που δεν δεχόμουν χρήματα ακόμα και από κάποιους που ήθελα να με πληρώσουνε. Και το έκανα τούτο γιατί νόμιζα πως έτσι θα κέρδιζα την προσοχή τους, γιατί ήθελα όλοι να με προσέχουν. Και έτσι σπάταλα δόριζα από εδώ και από εκεί εκείνο το που ζητούσαν. Και μη φανταστείς πως ήμουν τίποτα πλούσια. Ζητιανεύοντας ζούσα. Και ήταν φορές που δεν είχα να φάω παρά τις λινάτσες από τα ρούχα μου. Αλλά μου αρκούσε η επιθυμία μου, δίχως εγκράτεια και χωρίς κορεσμό, να κυλιέμαι στο Βόρβορο. Και έτσι κυλούσε η ζωή μου και πίστευα πως θα συνέχιζα μέχρι το τέλος της ζωής μου να ζω έτσι την φύση προσβάλλοντας. Και ενώ αυτός ήταν ο τρόπος της ζωής μου, βλέπω κάποτε άνδρες Λιβύους και Αιγυπτίους, λαό πολύ, να τρέχουν προς τη θάλασσα, προς το λιμάνι, και ρωτώ κάποιον που έτυχε να βρεθεί πλάι μου για πού βιάζονται έτσι τρέχοντας όλοι αυτοί οι άνδρες, και αυτός μου απάντησε και μου είπε: «Στα Ιεροσόλυμα όλοι ανεβαίνουν για τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι να γιορταστεί σε λίγες μέρες». Και του λέω τότε κι εγώ: «Άραγε θα με πάρουν και εμένα μαζί τους, άμα θελήσω να ακολουθήσω». Και μου λέει τότε εκείνος: «Αν έχεις τον άβρο σου και τα έξοδα, κανένας δεν συμποδίζει». Και του λέω τότε εγώ: «Βέβαια, αδελφέ μου, λεφτά δεν έχω, ούτε για τον άβλο, ούτε για τα λοιπά έξοδα. Αλλά θα πάω κι εγώ και θα ανέβω σε κάποια από αυτά τα πλοία που μισθώσανε και θα τους έχω να με τρέφουνε ακόμα και αν δεν το θέλουνε. Ό,τι έχω, το κορμί μου είναι, αντί ναύλου, που μπορούν να το λάβουν. Γιατί γι' αυτό ήθελε να πάω. Αβά μου, συγχώρεσον, για να έχω ανά πάσα στιγμή έτοιμους πολλούς εραστές να με χορταίνουν το πάθος. Σου το είπα, αβά, μη με αναγκάσει να σου μιλήσω τα έσχη μου, ότι φρύτω. Κύριος είδεν έτσι με τα λόγια μου να μολύνω και σένα και τον αγέρα που αναπνέμε». Και ο Ζωσιμάς, το χώμα δάκρυα βρέχοντας, έτσι της λέει: «Λέγε για τον Θεό, μητέρα μου, λέγε και μη διακόψεις τον ιρμό τέτοιας μιας ιστορίας ψυχοφελούς». Αυτή τότε, αμέσως παίρνοντας την ιστορία από εκεί που σταμάτησε, του λέγει: «Εκείνος λοιπόν ο νεαρός, ακούγοντας τα αισχρά μου λόγια, βάζει τα γέλια και φεύγει. Και εγώ, αφού γδίχθηκα το κουρέλι του, το που φόρταγα, είχε τύχει μάλιστα να μου το έχει κρατήσει για πολύ καιρό εκείνο, τρέχω προς την θάλασσα κατά που βλέπω και τους άλλους να τρέχουνε. Και βλέπω τότε κάποιους νέους να στέκονται στο γυαλό, ίσα με 10 τον αριθμό ή και περισσότερους, και όλοι να έχουν κάτι ρωμαλαία κορμιά καλοσχηματισμένα, και όλα αρενοπότητα, κινήσεις, και μου φάνηκαν αρκετά ικανοί για αυτό που τους ήθελα. Και φαίνεται υπήρχαν και άλλοι συνταξιδιώτες, γιατί και άλλοι ακόμα είχαν ανέβει στα πλοιάρια ήδη. Και ανεδέστατα τότε, κατά τη συνήθειά μου, πηδώ στο ανάμεσό τους: «Πάρτε καλέ και εμένα μαζί σας εκεί που πηγαίνετε. Όλο και κάπου θα σας φανώ χρήσιμη», έτσι έλεγα. Και αφού γελώντας και άλλα είπα λόγια εσχρότερα, κατάφερα να τους κάνω τους πάντες να γελάνε με τα πάντα. Και αυτοί με τη σειρά τους, βλέποντας την τόση μου κλίση για διαντροπιά, με παίρνουν και με ανεβάζουν στο πλοιάριο που είχαν ήδη ετοιμάσει.
και περιμέναμε λίγο ακόμα να έρθουν και κάποιοι άλλοι και ύστερα ξεκινήσαμε. Τα υπόλοιπα πώς να στα διηγηθώ, άνθρωπε, ποια γλώσσα να τα πει, ποιο αυτή να τα ακούσει, όλα που έγιναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επάνω στο πλοίο. Τι να σου πω, ότι τους ανάγκαζα να μου κάνουν αυτό που ζητούσα ακόμα και δεν το θέλανε, ότι δεν υπάρχει καμιά, έλεγε, από όσες χωρούν και από όσες που δεν χωρούν στο νου του ανθρώπου, την οποία με προθυμία να μην την δίδαξα στους ταλέπορους. Καμιά φορά, τώρα, αβά μου, εγώ αναρωτιέμαι το πώς μας άντεξε η θάλασσα με τόση ασωτεία, το πώς δεν μας έπνιξε, πώς δεν άνοιξε το στόμα της η γη να με καταπιεί ζωντανή, έτσι που τόσες παγίδεψα ψυχές. Αλλά κατά πώς φαίνεται, ο Θεός ζητούσε και τη δική μου μετάνοια, ότι δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά περιμένει και περιμένει στοργικά, ελπίζοντας στην αγκάλι του την επιστροφή μου. Τέλος πάντων, με τα πολλά φτάσαμε κάποτε στα Ιεροσόλυμα και όσες μέρες πριν τη γιορτή παρέμεινα εκεί, τα ίδια και τα χειρότερα έκανα. Και δεν αρκέστηκα μόνο στους νεαρούς που τους είχα να με υπηρετούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και άλλους πολλούς αποπλάνησα και κατοίκους της πόλης και ξένους.

Όταν έφτασε λοιπόν η μέρα της γιορτής της ύψος του Σταυρού, εγώ καθώς και πριν χαζολογούσα από εδώ και από εκεί ψαρεύοντας νεαρούς. Και βλέπω με το που χαράζει η μέρα όλους να τρέχουν προς την εκκλησία και πηγαίνω κι εγώ τρέχοντας μαζί με εκείνους που τρέχαν. Φτάνω μαζί τους στο προαύλιο του ναού και όταν φτάνει η στιγμή της θείας υψώσεως να σμπρώχνω και να με σμπρώχνουν να εκβιάσω την είσοδο στο πλήθος, χωνόμουν όσο πιο γρήγορα να βρεθώ πιο μέσα ολοένα και πιο βαθιά στο κέντρο του κόσμου. Και με χίλιες ταλαιπωρίες φτάνω κάποτε και οι ταλαίπωροι ίσα με τη θύρα που επέτρεπε την είσοδο στο ναό όπου στεγαζόταν το ζωπιό ξύλο. Και με το που πατώ το κατόφλι της θύρας όλοι οι άλλοι περνούσαν ακόλυτα και μένα με παρεκόλαγε άγνωστη δύναμη, μη επιτρέποντάς μου την είσοδο. Και εκεί στο κέντρο του κόσμου να προσπερνά και να με σμπρώχνει, να σμπρώχνω κι εγώ και να με σμπρώχνουν και μόνο εγώ μέσα στο πλήθος να παραμένω στο κατόφλι και να μην παρασέρνει στο προάβλιο πίσω το ανθρώπινο ποτάμι. Και πίστεψα τότε που αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αδυναμίας μου ως γυναίκα και πείσμωνα και ξαναχωνόμουν στο πλήθος και σκοντούσα και έσμπροχνα και προσπαθούσα να ανοίξω τον δρόμο. Αλλά μάταια κόπιαζα. Με το που να ξαναφτάσω, τα κατέφερνα και πέταγε το έρμοντο του ποδάρι μου στο κατόφλι. Όλοι οι άλλοι περνούσανε ανεμπόδιστα και μόνο εμένα ο ναός δεν με καταδεχόταν και σαν να είχε παραταχθεί καμιά στρατιωτική φάλαγγα και είχε διαταχθεί μόνο σε μένα να απογαρεύει την είσοδο. Τόσο βία με εμπόδιζε κάποια άγνωστη δύναμη και πάλι με ξερνούσε στο προάβλιο το ανθρώπινο εκείνο κύμα. Το ίδιο κάνοντας απανωτές 3-4 φορές το τέλος απόκαμα και καμιά δεν μου μείνε δύναμη πια να συνεχίσω να σπρώχνομαι και να σπρώχνω και κατάκοπο το κορμί από την τόση βία. Και παραδόθηκα και έφυγα και κάθισα μόνη σε μια γωνιά στο προάβλιο του ναού. Και μόνο τότε συναισθάνθηκα την αιτία που με εμπόδιζε τον τίμιο να δω και ζωπιό ξύλο, ότι λόγος σωτήριος άγγιχε εξάφου την καρδιά μου, τα μάτια αποκαλύπτοντας με μιας όλη τη δυσοδεία της πολιτείας μου που με απαγόρευε την είσοδο. Και τότε άρχισα να κλαίω και να οδύρωμαι και να χτυπάω το στήθος μου και από τα βάθη της καρδιάς μου βαθιά να στενάζω και κλαίγοντας βλέπω να πλανάται σε εκείνον τον τόπο όπου καθόμουνα η εικόνα της Παναγίας της Θεοτόκου. Και τότε εγώ της λέγω, δίχως να γονατίσω, «Παρθένε Δέσποινα, που και τον Λόγο του Θεού γέννησες και εσύ που του δώσες την σάρκα, το ξέρω, ξέρω που δεν είναι ευπρεπές ούτε και λογικό εγώ ή ανάξια την εικόνα σου να αντικρίζω την αγνή, τη δική σου όπου έχεις αμόλυντη και ψυχή για κορμή. Ότι είναι δίκαιο το ξέρω εσύ και να φρύτης και να αποστρέφεσαι εμένα την άσωτη». Όμως καθώς άκουσα για τούτο γεννήθηκε ο άνθρωπος ο Θεός, τον οποίον εσύ γέννησες, να κάνει τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Βοήθαμε λοιπόν την μόνη ότι δεν έχω κανένα στον κόσμο να ζητήσω βοήθεια. Κάνε κι εγώ να συγχωρεθώ και να μου επιτραπεί και μένα είσοδο στο ναό. Μη μου στερήσεις την θέα του ξύλου όπου σταυρώθηκε η σάρκα του και το αίμα του χύθηκε για τη δική μου σωτηρία, ο Θεός όπου τον γέννησες εσύ. Κάνε Δέσποινα και για μένα οι θύρες να ανοίξουν και να προσκυνήσω κι εγώ το σταυρό και σου το ορκίζομαι στο όνομα εκείνου που εσύ γέννησες, που τούτη τη σάρκα.

πρώτη μου προσευχή και πάλι έρχομαι μαζί με εκείνους που μπαίναν και πια κανείς δεν με έσπρωχνε προς τα έξω και κανένα δεν χρειαζόταν να σμπρώξω. Κανείς πια δεν με εμπόδιζε να πλησιάσω τις πόρτες που οδηγούσαν στο ναό. Και με κατάλαβε τότε και φρίκη και έκσταση και να ριγούσα ολάκερη και έτρεμα. Και φθάνοντας, καρδιοχτύπηστα στήθη την θύρα εκείνη που μέχρι πριν λίγο ήταν σφραγισμένη για μένα, σαν η δύναμη εκείνη που την είσοδο πριν μου εμπόδιζε τώρα να μου ανοίγει μπροστά μου τον δρόμο, και πέρασε έτσι δίχως κόπο και μέσα στα Άγια βρέθηκα και αξιώθηκα το τίμιο να δω ξύλο και του Θεού μου τα μυστήρια. Πως εκείνος ήταν από καιρός ανέτοιμος να δεχτεί την μετάνοιά μου και μέσα να με πάρει στην αγκαλιά του. Και αφού έριξα η άθλια το κορμί μου χαμέ και το Άγιο εκείνο προσκύνησα έδαφος, έτρεξα να αναζητήσω εκείνη που για μένα βρέθηκε εγκύτρια. Και καταγίνομαι το λοιπόν στο μέρος εκείνο όπου σφραγίστηκε η συμφωνία μας και το γόνι κλείνοντας εμπρός την Παρθένο και Θεοτόκο, τέτοια της λέγω λόγια. Συ, φιλάγαθε Δέσποινα, το μέγεθος που έδειξες της φιλανθρωπίας σου, που δεν απέρριψες τη δέηση μίας ανάξιας γυναίκας. Την δόξα σου ήδη μεγάλη, που δίκαια δεν την βλέπουμε οι άσωτοι. Δόξα το Θεό, αυτόν που εσύ γέννησες, που διεσού δέχεται των αμαρτωλών τη μετάνοια, ότι τι περισσότερο θα μπορούσα να συλλογιστώ ή να ξεστομίσω εγώ, αμαρτωλή γυναίκα. Ήρθε το λοιπόν ο καιρός να ξεπληρώσω κι εγώ το χρέος που σου χρωστώ στη συμφωνία μας όταν έμπαινες εν κήτρια. Τώρα οδήγησέ με όπου διατάζεις. Γίνε τώρα για μένα τη σωτηρία ο δάσκαλος. Πάρε με από το χέρι και οδήγησέ με στην οδό της μετανοίας. Και αυτά λέγοντας από μακριά, άκουσα κάποια φωνή να κράζει και έτσι να λέγει: «Άμα διαβείς τον Ιορδάνη, θα μπορέσεις πια εσύ να αναπαυτείς». Και που εγώ αμέσως πίστεψα ότι αυτή η φωνή απευθυνόταν σε μένα και αμέσως κλαίγοντας έβγαλα μία κραυγή και στην Θεοτόκο έτσι της μίλησα. «Δέσποινα, Δέσποινα, μη με εγκαταλείπεις». Και έτσι μιλώντας βγήκα από το περίβολο του ναού και βιαστικά προχωρούσα. Και βγαίνοντας κάποιος που με είδε μου δίνει τρία νομίσματα. «Δέξου τα νομίσματα τούτα μητέρα μου», λέγοντας. Και εγώ παίρνοντάς τα αγόρασα με εκείνα τρία καρβέλια ψωμί να τα πάρω μαζί μου ευλογία σε φόδιο. Και ρώτησα εκείνον τον άνθρωπο όπου πουλάγε τα καρβέλια: «Πες μου άνθρωπε, ποιος είναι ο δρόμος και πώς θα το βρω για να πάγω στον Ιορδάνη?» Και αφού πληροφορήθηκα από ποια πύλη της πόλης είχα να διαβώ και να βγω, αφού φτάνοντας εκεί βγήκα από εκείνη την πύλη, πήρα να τρέχω και τρέχοντας να κλαίγω. Και άλλες φορές ακόμα πολλές ρώτησα και το λοιπόν αφού είχα πια περπατήσει μια ολάκερη μέρα, θα ήταν η τρίτη ώρα της ημέρας όταν αντίκρασα το σταυρό καθώς πιστεύω, όταν έφτασα και ενώ ήδη ο ήλιος βάδιζε προς την δύση του, στο ναό του Ιωάννου του Βαπτιστή που βρίσκεται πλάι στον Ιορδάνη ποταμό. Και αφού προσκύνησα στο ναό κατέβηκα αμέσως στον Ιορδάνη και γονατίζοντας έβρεχα και το πρόσωπό μου και τα χέρια μου με τα Άγια ύδατά του. Και αφού μετάλαβα τα άχραντα μυστήρια και έφαγα ένα μισό καρβέλι και ήπια νερό από τον Ιορδάνη, ξάπλωσα στη γη να περάσω τη νύχτα. Και την επομένη, βρίσκοντας ένα μικρό πλοιάριο εκεί όπου με είχε πάρει ο ύπνος τη νύχτα, πέρασα στην αντίπερα όχθη και πάλι ζητώντας την οδηγήτριά μου να με οδηγήσει όπου εκείνη ποθούσε. Και έφτασα τέλος σε τούτη την έρημο. Και από τότε ιδού εμάκρυνα φυγαδεύουσα και εν ταύτη αυλίζομαι, προσδεχομένη τον Θεό, τον απολιγοψυχίας και καταιγίδος, τους επιστρέφοντας προς Αυτόν διασώζοντα. Και ο Ζωσιμάς είπε τότε: «Πόσα χρόνια ζεις, Δέσποινά μου, σε αυτήν εδώ την έρημο?» Και απάντησε η γυναίκα: «Πιστεύω πως πάνε τώρα 47 χρόνια από όταν έφυγα από την Αγία Πόλη». Και είπε ο Ζωσιμάς: «Και τι έβρισκες ή είχες για τροφή, Δέσποινά μου?» Και απάντησε η γυναίκα: «2,5 καρβέλια, όπως σου είπα, είχα περνώντας τον Ιορδάνη. Αλλά μετά από λίγο ξεραθήκαν και αυτά εντελώς και γίναν

σαν πέτρες. Και έτσι επιβίωσα για χρόνους πολλούς τρώγοντας λίγο κάθε φορά από δάφτα. Και είπε ο Ζωσιμάς, έζησες τόσα χρόνια έτσι, δίχως προβλήματα, δίχως να ταραχθείς μετά από μια τέτοια ξαφνική αλλαγή του τρόπου στη ζωή σου? Και απάντησε η γυναίκα, κάτι πράγματα που ρωτάς και εσύ, καλέ Αββά Ζωσιμά, ότι εγώ φρύτω και μόνο στην ιδέα να μιλήσω στους κινδύνους όλους που υπέμεινα και να τους θυμηθώ τώρα όλους εκείνους τους φοβερούς λογισμούς που τόσο με ταλαιπώρησαν, ότι φοβούμαι μήπως και μόλις τους θυμηθώ κατευθείαν θα σπάσω. Και είπε ο Ζωσιμάς, τίποτα, Δέσποινά μου, μη με αφήσεις χωρίς να μου το αποκαλύψεις, ότι ήδη σε ρώτησα να μου μιλήσεις τα πάντα και τίποτα να μην κρύψεις που θα μπορούσε να με διδάξει. Και απάντησε η γυναίκα, πίστεψέ με Αββά, ότι 17 χρόνια ζούσε σε τούτη την έρημο καταπολεμώντας τα πάθη θηρία ανήμερα. Κάθε που έπαιρνα να βάλω κάτι στο στόμα μου, τα κρέατα και τα ψάρια όπου είχε η Αίγυπτος ποθούσα, και ποθούσα να πιω και κρασί που συνέχεια στις σκέψεις μου ερχόταν, ότι πολύ μου άρεσε να πίνω κρασί, πολύ όσο ζούσα στον κόσμο. Και εδώ ήταν φορές που δεν έβρισκα μήτε νερό να βρέξω το στόμα μου, και ολάκυρη φλεγόμουν και την επιθυμία δεν άντυχα. Και από το μυαλό μου δεν έργα να φύγουνε όλα εκείνα τα πορνικά άσματα όπου με θρέψαν στη νιώτη μου και προσπαθούσαν να με ταράξουνε και να με αποπλανήσουν ανεβαίνοντας στα χείλια αυθόρμητα τούτα τα δαιμονικά άσματα που τόσα χρόνια τραγούδαγα. Και αμέσως που δάκρυζα και με το χέρι να χτυπώ τα στήθη μου και προσπαθώντας να θυμίσω στον εαυτό μου τη συμφωνία εκείνη που σε τούτη την έρημο με έφερε, και έφερνα στο νου μου την εικόνα της Θεοτόκου και σε εκείνη ακούμπαζα και έκλαιγα και ζητούσα να διώξω τους πονηρούς λογισμούς από την αθλία ψυχή μου που ακόμα κατατρέχανε, ότι πολύ έκλαψα και το στήθος μου πολλές φορές με δύναμη χτυπούσα. Αλλά πάντα στο τέλος αντίκριζα φως πολύ θεϊκό από παντού τυφλωτικό να με κυκλώνει, και έτσι σιγά σιγά στανάσταλαζε μέσα μου μια γαλήνη κοπάζοντας την τρικυμία τόσα χρόνια που μένονταν μέσα μου. Και τους τόσους λογισμούς που ξανά και ξανά με οθούσαν στην πορνεία και πάλι Αββά μου, πώς να σου περιγράψω, και φλόγες να ανάβουνε την καρδιά μου να φλέγουν ταλέποροι και να φλέγουμε ολάκυροι και να ερεθίζομαι και απελπισμένα να ζητά το κορμί μου τον άντρα. Και μόλις τέτοιοι με καταλαμβάνανε λογισμοί, αμέσως με πετούσε στη γη και το χώμα δάκρυα βρέχοντας, ότι να μην μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου ότι απογοήτευσα εκείνη που για μένα κάποτε εγγύηθηκε σαν πως προστάτηδα και συμφωνημένα ότι παρέβηκα και πλήρωνα τώρα το αντίτιμιο της παράβασή μου. Και δεν σήκωνα το βλέμμα μου, αλλά το κρατούσα χαμηλωμένο στη γη, και ήταν φορές που τύχαινε να περάσω όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα εκεί, πέρα, έως ότου να λάμψει τριγύρω εκείνο το ίδιο πάντα φως, το γλυκί, και να διώξει μακριά τους λογισμούς εκείνους που με ενοχλούσανε. Και το λοιπόν ακατάπαυστα πάντα της ψυχής μου τα μάτια έστρεφα προς την εγκύτριά μου, ζητώντας βοήθεια για την κινδυνεύουσα μέσα στο πέλαγος αυτό της ερήμου. Και την είχα αλήθεια συμπροστάτηδά μου και βοηθώ στον αγώνα μου για μετάνοια. Και έτσι πέρασα εκείνα τα 17 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μυριάδες κινδύνους, και από τότε και μέχρι σήμερα η βοηθός μου στα πάντα μου στάθηκε και μέσα από όλες τις κακουχίες εκείνη με καθοδήγησε. Και ο Αββά Ζωσιμάς είπε τότε σε εκείνη, «Και τροφή δεν χρειάστηκες ποτέ σου ή ενδύματα?» Και εκείνη έτσι το αποκρίθηκε, «Τα καρβέλια εκείνα που ήδη ανέφερα, αφού τα άφαγα σιγά σιγά μέσα σε εκείνα τα 17 χρόνια, έκτοτε τρεφόμουν με διάφορα βότανα και χόρτα και όσα άλλα που τύχαινα να βρω εδώ στην έρημο. Και το ημάτιο που είχα όταν διέσχισα τον Ιορδάνη ποταμό, πάνε χρόνια τώρα πούλιωσε πια κι αυτό. Και πολλές φορές αναγκάστηκα να υπομένω το κρύο και άλλοτε τις φλόγες της ζέστης, το θέρρος, και να καίγομαι από τον καύσωνα και να παγώνω από τον παγετό, ώστε και πολλές φορές κάτω να πέφτω ξέπνοη σχεδόν, εντελώς και ακίνητη. Και με πολλές συφορές πολλά βασανίστηκα και με βάσταχτους πάλεψα πειρασμούς.
Και από τότε μέχρι και σήμερα η δύναμη του Θεού την αμαρτωλή μου ψυχή και το ταπεινό μου κορμί με διαφόρους τρόπους συντήρησε, μη πάγοντας να αντιλαμβάνομαι από ποια κακιά με έσωσε και ως τροφή να έχω εγώ μονάχα ανεξάνυλητη την ελπίδα της σωτηρίας μου, ότι τρέφομαι και βρίσκω καταφυγή μόνο στα ρήματα του Θεού που κυβερνάει τα σύμπαντα. Ότι με ψωμί μονάχα δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, και όσοι την της αμαρτίας αμπεκδηθήκανε την περιβολή, μη έχοντας σκέπη, θα περιβληθούνε την πέτρα. Και ακούγοντας ο Ζωσιμάς ότι μνημόνευεται και χωρεί από τις γραφές και από του Μωυσέως και από του Ιώβ και από αυτά ακόμη το βιβλίο των ψαλμών, έτσι της λέγει: «Πέσανε μήπως στα χέρια σου, δέσποινά μου, οι ψαλμοί ή άλλα βιβλία εκκλησιαστικά?» Και εκείνον ακούγοντας αυτό χαμογέλασε συγκαταβατικά και λέγει στον γέροντα: «Πίστεψε, άνθρωπε, πως δεν συνάντησα εκτός από σέναν άλλον κανέναν από τότε που διέσχισα τον Ιορδάνη. Τι άνθρωπο, εγώ δεν απάντησα μήτε θηρίο ούτε κανενός άλλου είδους ζώου από όταν πρώτα αντίκρισα αυτήν εδώ την έρημο. Όσο για γράμματα δεν έμαθα ποτές, ούτε και άκουσα ποτέ μου να ψάλει κανείς να διαβάζει. Ο Λόγος του Θεού ζών και ενεργήσων, αυτός μονάχα διδάσκει τη γνώση των άνθρωπων, και αυτό είναι το τέλος της ιστορίας μου. Και όπως έκαμα ξεκινώντας τούτη τη διήγηση, σε εξορκίζω και τώρα ξανά στο όνομα της αρκώσεως του Θεού Λόγου, στον Κύριό μας, για μένα την άσωτη να προσεύχεσαι». Και αυτά λέγοντας, και αφού τελείωσε να μιλάει, βιάστηκε να κάνει ο γέροντας τη μετάνοια και έκλαιγε και έλεγε: «Ευλογητός ο Θεός, ο ποιήσας μεγάλα και θαυμαστά, ένδοξάται και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός. Ευλογητός ο Θεός, όπου μου έδειξε όσα χαρίζει σε όσους τον σέβονται. Όντας λοιπόν ούγκα κατέλοιπας τους εξητούντας σε Κύριε». Και εκείνη, αφού κράτησε με τα χέρια τον γέροντα, δεν τον άφησε τη μετάνοια να ολοκληρώσει, αλλά του λέγει: «Όλα αυτά που άκουσες, άνθρωπε του Θεού, σε εξορκίζω στο όνομα του Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού και Θεού μας. Σε κανένα να μην πεις έως ότι ο Θεός με αναπαύσει. Και τώρα πήγαινε πια εν ειρήνη και με τη χάρη του Θεού θα σε δω και θα με δεις και πάλι τον επόμενο χρόνο. Και έτσι να κάμεις καθώς θα σου πω. Κατ' τη διάρκεια των ιερών εστιών του επόμενου έτους να περάσεις τον Ιορδάνη ποταμό καθώς συνηθίζεται στο μοναστήρι να κάμετε». Και απορούσε και εξίστατο ο Ζωσιμάς ακούγοντάς την αναφέρει μέχρι και τον κανόνα του μοναστηριού και τίποτα άλλο δεν έλεγε παρεκτός «Δόξα το Θεό, ότι μεγάλα τα όσα χαρίζει σε όσους τον αγαπάνε». Και εκείνη είπε: «Μην αβά, καθώς σου είπα στο μοναστήρι, ότι αν το θελήσεις να βγεις, τίποτε δεν θα προκύψει καλό. Για την Αγία Εσπέρα του δείπνου του μυστικού, πάρε μαζί σου για μένα από το ζωπιό σώμα και αίμα του Κυρίου, σε σκεύος μέσα ιερό και των μυστηρίων τούτων αντάξιο και φέρε μούτα. Και μείνε με όλα τούτα στην όχθη του Ιορδάνη που είναι κατοικημένη, για να έρθω να μεταλάβω τα ζωπιά δώρα. Ότι από τότε που μετάλαβα για πρώτη φορά και τελευταία στο ναό του Προδρόμου, τότε πριν να διασχίσω τον Ιορδάνη, δεν έτυχε μέχρι σήμερα να αξιωθώ να λάβω ξανά τη Θεία Μετάληψη. Και τώρα αυτό είναι το μόνο που ποθώ πια ακατάσχετα. Γι' αυτό και σου ζητώ και σε παρακαλώ την παράκλησή μου να μην παρακούσεις, αλλά οπωσδήποτε να μου φέρεις τα ζωπιά και Θεία Μυστήρια εκείνη την ώρα που και ο Κύριος τους μαθητές του του Θείου Δείπνου έκανε μετόχους. Και στον Αβά Ιωάννη τον ηγούμενο της Μονής όπου κατοικείς ετούτα να πεις: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και το ποίμνιό σου, ότι πολλά συμβαίνουν εκεί που χρειάζονται διόρθωση. Αλλά δεν θέλω τώρα να του τα πεις, μα όταν θα σου το επιτρέψει ο Κύριος». Και αυτά λέγοντας, και αφού πρόσθεσε «προσευχή σου για μένα», εξαφανίστηκε αμέσως μέσα στα βάθη της ερήμου. Και ο Ζωσιμάς κλείνοντας τα γόνατα και παρασκηνώντας το έδαφος όπου σημάδεψαν τα πόδια της τα ίχνη, ευχαριστούσε το Θεό και δόξαζε, και γύρισε να φύγει μέσα σε αγαλίαση σώματος και ψυχής, δοξάζοντας και ευλογώντας τον Χριστό και Θεό μας. Και αφού διέσχισε εκείνη την έρημο, έφτασε στο μοναστήρι
την ημέρα ακριβώς που συνηθίζανε και οι άλλοι μοναχοί να γυρίζουν πίσω.

και ολόκληρο τον χρόνο που ακολούθησε απέκρυψε τα πάντα και σε κανέναν δεν τόλμησε να διηγηθεί τίποτα από όσα είδε. Και μέσα του οικέτευε τον Θεό ο αβάζος ημάς αμέσως να του δείξει το πρόσωπο εκείνο που ποθούσε να ξαναδεί. Και δυσχαίρενε και δυσφορούσε αναλογιζόμενος τη διάρκεια του έτους και ήθελε αν γινόταν αυτό που να γίνει μέρα το έτος. Και έθεσε κάποτε και η πρώτη Κυριακή των Αγίων Νηστειών και αμέσως μετά την συνηθισμένη ευχή και οι άλλοι, οι αδελφοί, όλοι ψάλλοντας να αναχωρήσουν. Και αυτός να αρρωστήσει βαριά και πυρετός να τον ψήνει, τέτοιος που τον ανάγκασε να παραμείνει μέσα στο μοναστήρι. Και θυμήθηκε τότε ο Ζωσιμάς που του είπε η Αγία που μήτε θα ήθελε να βγει από την μονή, μήτε και θα μπορεί. Και περάσαν λίγες μέρες και από την αρρώστια ανάρρωσε και στο μοναστήρι παρέμεινε. Όταν οι μοναχοί επέστρεψαν πάλι και έφτασε η εσπέρα του δείπνου του μυστικού, εκείνος έκανε όσα του είχε παραγγείλει η Αγγεία. Και παίρνοντας σε ένα μικρό δισκοπότηρο από το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού, του Θεού ημών, έβαλε σε ένα μικρό καλάθι χουρμάδες, σίκα ξερά και λίγη φακή βρεμένη σε νερό. Και φεύγει μέσα στη μαύρη νύχτα και κάθεται στο χείλος του Ιορδάνη την άφηξή της που του παρήγγειλε η Αγία να περιμένει. Και έτσι που αργούσε η Αγία, ο Ζωσιμάς δεν ενίσταξε, αλλά δίχως να ξαπλώσει που την έρημο ατένιζε, προσπαίνοντας να δει εκείνη που τόσο πεθύμησε. Και εκεί που καθόταν έλεγε στον εαυτό του ο γέροντας, «Μην άραγες την εμπόδισε το ανάξιό μου να έρθει». Μην ήλθε και με βρίσκοντας κανένα εδώ αμέσως ξανάφυγε. Και αυτά λέγοντας, αμέσως δάκρυσε και δακρύζοντας στέναξε και στον ουρανό τα μάτια σηκώνοντας οικέτευε το Θεό και έλεγε «Μη με στερήσεις, δέσποτα, και αμέσως να δω εκείνη όπου δά ότι συγχώρεσες, να μη φύγω κενός τις αμαρτίες μου να φέρω σε έλεγχο». Και τούτα με δάκρυα προσευχόμενος σε λογισμούς άλλους έπεσε ο νους του. Έλεγε στον εαυτό του λοιπόν, «Και αν τυχόν έλθει, τι θα γίνει λοιπόν, πλοιάριο δεν υπάρχει, και πώς θα περάσει τον ποταμό σε μένα για να έρθει τον ανάξιο. Αλίμονό μου, αλίμονο της αναξιότητάς μου αυτής, αλίμονο της ελεηνότητάς μου, ποιος τέτοιου καλού δίκαιου με αποστερήσε». Και αυτά ενώ σκεφτόταν ο γέροντας, να φτάνει και η γυναίκα και στεκόταν στην αντίπερα όχθη του ποταμού από όπου και ήρθε. Και σηκώθηκε ο Ζωσιμάς χαρούμενος και αγαλιόμενος και δοξάζοντας τον Θεό και αμέσως ξανάφερε με αγωνία στο νου του τη σκέψη πως δεν θα μπορούσε αυτή τελικά να διασχίσει τον Ιορδάνη. Και βλέπει τότε αυτήν με το σημείο του Τιμίου Σταυρού να σφραγίζει τον ποταμό. Η νύχτα ήταν πανσέλινος, καθώς έλεγε ο γέροντας, και εν συνεχεία να ανεβαίνει στα ύδατα και να περπατάει επί των υδάτων και προς το μέρος του να βαδίζει. Και εκείνος που θέλησε να κάνει μετάνοια, εκείνη φωνάζοντας τον εμπόδιζε, και περπατώντας πάντα επάνω στα νερά, «Τι κάνεις, αβά» του φώναζε, «Δεν ντρέπεσαι, σύ ιερέας άνθρωπος και τα θεία που βαστάζεις μυστήρια». Και καθώς συμμορφώθηκε αυτός με τα λόγια της, πατώντας έξω από τα νερά, του λέγει «Ευλόγησον, Πάτερ, ευλόγησον». Και της αποκρίθηκε τότε αυτός έντρομος και έκπληκτος από το παράδοξο θέαμα. Μα την αλήθεια, δεν έλεγε ψέματα ο Θεός όταν υπόσχονταν σε όσους καθαρίσουν τους εαυτούς τους πως θα ομοιάσουν σε εκείνον. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός μας, όπου την προσευχή μου δεν την παράκουσες, μήτε και το ελαιό σου από τον δούλο σου στέρισες. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός μας, όπου μου έδειξες μέσω της δούλησης τούτης από την τελειότητα το πόσο απέχω. Και αυτά αφού είπε, ζήτησε η γυναίκα να πει το Άγιο της πίστεως σύμβολο και το Πάτερ ημών ο εν της ουρανής να ξεκινήσει. Και αφού έγινε και αυτό και αφού τελείωσε και η ευχή, ασπάστηκε τον γέροντα. Και αφού μετάλαβε τα θεία μυστήρια, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και στέναξε με δάκρυα στα μάτια και αναφώνησε «Μην απολύεις την δούλη σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου». Τότε λέγει στον γέροντα «Συγχώρεσέ με, Αβά,
και εκπλήρωσε ακόμα μία μου επιθυμία. Γύρνα τώρα στο μοναστήρι με τη χάρη του Θεού να σε φρουρεί και το επόμενο έτος έλα και πάλι σε εκείνο τον χείμωρο όπου εγώ για πρώτη φορά σε συνάντησα. Να έρθεις οπωσδήποτε, να έχεις την ευχή του Θεού και πάλι θα με δεις άμα το θέλει ο Κύριος». Και τότε εκείνος της αποκρίθηκε, ήθε να ήταν μπορετό να σε ακολουθήσω εγώ και στο εξής τη συνέχεια να βλέπω το τίμιό σου πρόσωπο. Μα έλα αν θέλεις και εσύ να εκπληρώσεις μία του γέροντα παράκληση και από όσα που φαρα πάρε λίγη από τούτη την τροφή. Και λέγοντας αυτά της δείχνει όσα είχε μέσα στο καλάθι. Και αυτή με τα ακροδάχτυλα αγγίζοντας τη φακή και παίρνοντας τρεις κόκκους τους φέρνει στο στόμα λέγοντας πως με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου αρκούν για να συντηρήσουν την ουσία της ψυχής μου αμόλυντη. Και αυτά λέγοντας λέγει και πάλι στον γέροντα «Προσευχή σου στον Κύριο για μένα, προσευχή σου και θυμίσου την αθλειότητα τη δική μου». Και ο γέροντας ρίχνεται μπροστά της στο χώμα και αγγίζει τα πόδια της Αγίας και αφού τη ζήτησε να προσεύχεται για την Εκκλησία, για τη Βασιλεία, για τον ίδιο, δάκρυα στα μάτια την άφησε και απήλθε, στενάζοντας και οδυρώμενος ότι δεν τόλμαγε για πολύ να κρατήσει εκείνη που δεν κρατιότανε. Και εκείνη αμέσως τον Ιορδάνη σφραγίζοντας ανέβηκε πάνω στα νερά και διέσχισε και πάλι και περπάτησε και έφτασε εκεί από όπου πριν είχε έρθει. Και έστρεψε ο γέροντας το κεφάλι με χαρά και φόβο πολύ να την κοιτάει και τον εαυτό του κατηγορώντας που ξέχασε και πάλι να ζητήσει το όνομα της Αγίας να μάθει. Ήλπιζε όμως πως θα το μάθαινε του χρόνου. Και αφού πέρασε ο χρόνος τρέχει αμέσως στην έρημο, τα πάντα δηλαδή έχοντας ήδη τελέσει κατά το σύνηθες για να αντικρίσει ξανά το παράδοξο θέαμα. Και αφού διάνυσε τη ερήμο το διάστημα και βλέποντας κάποια σημάδια που φανέρωναν που βρήκε εκείνον που ζητούσε τον τόπο, κοίταξε δεξιά και αριστερά, περιφέροντας το βλέμμα παντού καθώς κάνει ο κυνηγός ο εμπειρότατος που καταδιώκει το γλυκύτατο θύραμα. Και μη βλέποντας τίποτα πουθενά να κινείται, άρχισε αμέσως τον εαυτό του να βρέχει με δάκρυα. Και το βλέμμα προς τα επάνω σηκώνοντας έλεγε «Δείξε μου, Δέσποτα, τον ασύλληπτο αυτό θησαυρό σου που σε τούτη κατέκρυψε έρημο. Δείξε μου, σου ζητώ, τον ενσώματι άγγελο, ο κόσμος όπου δεν του είναι αντάξιος». Και αυτά προσευχόμενος φτάνει στον τόπο που ήταν σχηματισμένος σε χυμάρου μορφή και είδε προς το μέρος όπου ανέβαινε ο ήλιος να κείται η Αγία νεκρή και όπως έπρεπε ακουβισμένα τα χέρια της και τον κορμί της να κοιτά στην Ανατολή. Και εκείνος, τρέχοντας τότε, ρίχνεται στο άψυχο πάνω κορμί και αγκαλιάζοντάς τον να κλαίει τρέμοντας με αναφιλητά και με τα δάκρυά του καυτά να πλένει τα πόδια της τρυφερά ότι δεν τόλμαγε άλλο μέρος του κορμιού του με κανένα τρόπο να αγγίξει. Και αφού έκλαψε ώρα πολύ και είπε ψαλμούς όπου ταιριάζουν στην περίπτωση και είπε την επιτάφια ευχή, αναρωτιόταν μέσα του άραγε ταιριάζει στην Αγία να θάψω το ιερό της λείψανο. Μήπως τούτο δεν της αρέσει. Και ενώ σκεφτόταν αυτά, βλέπει ξαφνικά λίγο πιο πέρα από το κεφάλι της χαραγμένα πάνω στην άμμο γράμματα που γράγραφαν «Θάψε, αβάσου σημά, σε τούτο το τόπο της ταπεινής Μαρίας το λείψανο. Δώσε πίσω στο χώμα το χώμα και προσευχή σου και να προσεύχεσαι πάντα για μένα στον Κύριο». Έγραφε επίσης και την ημερομηνία ότι πέθανε το μήνα Φαρμουθή σύμφωνα με το Αιγυπτιακό ημερολόγιο και Απρίλη σύμφωνα με το Ρωμαϊκό. Την ίδια εκείνη τη νύχτα του Σωτηρίου Πάθους, αμέσως μετά δηλαδή την μετάληψη του θείου και μυστικού δείπνου. Και αυτά ο γέροντας διαβάζοντας τα γράμματα χάρηκε ότι έμαθε το όνομα της Αγίας και κατάλαβε ότι μόλις μετάλαβε τα θεία μυστήρια στις όχθες του Ιορδάνη, αμέσως έφτασε στον τόπο αυτό όπου και άφησε την τελευταία πνοή της. Για το διάστημα αυτό που πάσχει ζωοσημάς 20 μέρες τώρα να διανύσει, εκείνη σε μία ώρα μέσα μόνο το διέσχισε και αμέσως προς τον Θεό απεδήμησε. Δοξάζοντας τον Θεό και δάκρυα βρέχοντας το κορμί της Αγίας,
καιρός είναι πλέον, Ζωσιμά, να κάνεις αυτό που σου ζήτησε, να θάψεις δηλαδή το Άγιο κορμί της. Αλλά σκέφτηκε, πώς να το κάνεις αυτό ταλέπορε, τρύπα με χέρια γυμνά, και αυτά λέγοντας μόνος του, είδε λίγο πιο εκεί ένα μικρό ξυλαράκι πεταμένο στην έρημο και παίρνοντάς το άρχισε σιγά σιγά να σκάβει. Και θεόξηρη ήταν η γη και καθόλου το γέροντα δεν υπάκουε που μοχθούσε. Και στέναξε τότε μεγάλο στεναγμό από τα βάθη της ψυχής του και σηκώνοντας το κεφάλι βλέπει ένα τρανό λιοντάρι να στέκεται πλάι στο λείψανο της Αγίας για να γλύφει με στοργή τις πατούσες της. Και ο Ζωσιμάς βλέποντας το θηρίο έγινε σύντρομος και φοβόταν πολύ, πολύ περισσότερο που θυμήθηκε τα λεγόμενα της Αγίας Μαρίας που του είχε κάποτε πει ότι ποτέ δεν συνάντησε πλάσμα ζωντανό σε τούτη την έρημο. Και κάνοντας το σημείο του Σταυρού, πίστεψε που θα τον εφύλαγε αυλαβή της πεθαμένης η δύναμη. Και το λιοντάρι στράφηκε προς το μέρος του γέροντα και όχι μόνο δε φανέρωνε εχθρικές διαθέσεις, αλλά το αντίθετο τον καθησύχαζε με κινήματα. Και είπε ο Ζωσιμάς το λιοντάρι, επειδή θηρίο η μεγάλη επέτρεψε να ταφεί το κορμί της και επειδή εγώ είμαι γέρος και δεν έχω την δύναμη να σκάψω την τρύπα και ούτε έχω και τα κατάλληλα εργαλεία και δεν γίνεται τώρα να γυρίσω πίσω και για να πάω να φέρω κανένα εκείνο που πρέπει, αν θέλεις, με τα νύχια σου, εσύ, λέοντα, ώστε να δώσουμε πάνω στη γη το σκήνομα της Αγίας. Και δεν πρόλαβε να μιλήσει τα λόγια του και αμέσως το λιοντάρι πήρε να σκάβει μία τρύπα και έγινε σε λίγο μεγάλη, αρκετά μεγάλη, ώστε να χωρέσει μέσα το λείψανο. Και πάλι με δάκρυα τα πόδια να πλένει της Αγίας ο γέροντας και αφού την οικέτευσε τώρα περισσότερο από ποτέ να προσεύχεται υπέρ πάντων, κάλυψε το Άγιο κορμί της με χώμα που ήταν καθώς και πρώτα γυμνό με το κουρέλι μονάχα που κάποτε της είχε πετάξει ο Ζωσιμάς άτσαλα να καλύπτει κάποια σημεία του κορμιού της και είπε την προσευχή με το λιοντάρι να στέκεται πλάι του και μόλις τελείωσε αναχώρησαν και οι δύο και το λιοντάρι σαν πρόβατο χάθηκε στα βάθη της ερήμου και ο Ζωσιμάς στο μοναστήρι επέστρεψε δοξάζοντας και ευλογώντας τον Χριστό το Θεό μας. Και με το που γύρισε στο κοινόβιο, πήρε να διηγείται τα πάντα στους υπόλοιπους μοναχούς και τίποτα δεν απέκρυψε από όσα είδε και από όσα άκουσε από εκείνην. Και τα διηγήθηκε όλα από την αρχή έτσι που αφού ακούσανε όλοι να απορρίσουνε με τα μεγαλεία του Θεού και με φόβο και πόθο να εκτελούνε το μνημόσυνο της Αγίας. Και ο Ιωάννης ο ηγούμενος βρήκε στη μονή κάποιους που χρειάζονταν διόρθωμα και έτσι δεν πήγε χαμένος και άκαρπος της Αγίας ο λόγος. Και πέθανε ο Ζωσιμάς σε εκείνο το ίδιο το μοναστήρι σχεδόν 100 ετών. Και από τότε οι μοναχοί άγραφοι την διηγούνταν στην ιστορία η μία γενιά μετά την άλλη, θέλοντας να συμβάλλουν στην κοινή ωφέλεια μέσα σε τούτο το παράδειγμα αρετής και να βοηθήσουν έτσι όποιον που ήθελε να ακούσει. Και μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε κάτσει να γράψει την ιστορία της. Έτσι κι εγώ άγραφη την άκουσα και γραμμένη τώρα την παραδίνω. Ίσως πάλι να έχουν γράψει κι άλλοι τον βίο της Αγίας και μάλιστα πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά να μην έτυχε εγώ να το γνωρίζω. Πλην κι εγώ το καταδύναμην έγραψα ετούτη την ιστορία, μη θέλοντας τίποτα άλλο παρά την αλήθεια να γράψω. Και ο Θεός που πολύ ανταμείβει εκείνους που σε Αυτόν καταφεύγουνε, ας ανταμείψει και εμένα με το μισθό της ωφέλειας που θα έχουνε όσοι τύχει να διαβάσουν την ιστορία και ας ανταμείψει τον ίδιο και εκείνον που ζήτησε να γραφτεί αυτή η ιστορία. Και ας μας αξιώσει ο Θεός να σταθούμε αντάξια απέναντι στο παράδειγμα της ευλογημένης Μαρίας, αντικείμενο τούτης της ιστορίας.